0: και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, είναι γνωστός στις αρχές. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 14 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Βασίλη Σκουλά την ώρα και το Ήλιος Θεός. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε ένα τραγούδι Νότης. Τραγουδάει Σαββόπουλο. Δημοσθένος Λέξης.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Καλάβρετα. Κύριε Γιάννη, λέει, μάθαμε ότι ήρθατε στο χωριό μας. Ναι, ήρθα το, όχι το χθεσινό, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Και έκανα ένα γύρισμα για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζω για το Πανεπιστήμιο.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Στράτου, δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και ο ταξιτζής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο Αμερικανικά εμπορικά εκτός των στενών του Ορμού, σπάζοντας ουσιαστικά τον Ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, εδώ και τρεις εβδομάδες, το ιρανικό πλήγμα στη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Η Τεχεράν ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από το στενό του Ορμούς και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Καταδίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση προεξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση το Κίεβο αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανική πλευρά κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική 6-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, νότις σώμα μου. Τι γινόταν το πέμπτο βήμα, ρε παιδιά, όταν ο Μαρασούλης πήρε τον Νότι από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρέξ. Μιλάμε, όσο αν έκανε να ανεβεί από τον Γκάζι στην Πανεπιστημίου στο Ρέξ, άλλο τόσο απογειώθηκε και η καριέρα του. Πόλεμος, στην κυριολεξία πόλεμος. Σάββατο, 2000 κόσμος μέσα, 2000 κόσμος απ' έξω. Γινόταν διαδήλωση στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για πάμε και παραπίσω τώρα. Κώστας Καφάς, η ώρα της φωτιάς.

0: Μάλιστα. Καλημέρα, λέει. Αφαίρωσέ μου το επόμενο στα παιδιά της Πάρνηθας με πολύ αγάπη, άρχοντα της νύχτας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σου που μας κατάς όλη τη νύχτα. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θα αρέσει και σε κάποιο άλλον αυτό. Μια στάση εδώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μας ακούει στον Άγιο Γεώργιο της Λιχάδος. Χρόνια πολλά, λέει, στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Τόλι, με Μαρινέλα, με Γιάννη Πουλόπουλο και με Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς. Ελπίδα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βίβιαν Νικολοπούλου στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και χρόνια πολλά στη συνέχεια.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα που κατευθύνονταν προς το Ιράν και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άμαχοι. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στο στενό του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας το ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή κατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Εμιράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Κατά δίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5. Με την Αντέλ ξεκινήσαμε, που σήμερα γίνεται 38 ετών, μια σπουδαία φωνή με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα γνωστή ως Αντέλ, είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul ή Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που εξέδωσε το παγκόσμιο περιοδικό Time για το έτος 2012. Αυτά βέβαια στη Βρετανία. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, όπως είναι αυτή της Μαρφίν, που τόσα χρόνια μετά οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη τους ενόχους και να ξεδιαλύνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. 16 χρόνια δοκιμασίας για τις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν ακόμη το γιατί και για ποιο σκοπό οι τρεις αυτοί άνθρωποι θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο. Θυμίζω, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ. Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους τότε σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες, κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Και ενώ οι διαδηλωτές κατευθυνόταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, επί της οδού σταδίου 23, στο οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. Πέντε υπάλληλοι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχτηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρισκόταν απέναντι ακριβώς από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Η είδηση για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πάγωσε το Πανελλήνιο, ενώ ομόθυμη ήταν η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για ομή πολιτική δολοφονία. Έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαών και τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, τη σύλληψη των δραστών και τις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα στοιχειώνει την τραγωδία. Δύο χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι της τράπεζας οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξαμελίας και των σωματικών βλαβών εξαμελίας λόγω των σημαντικών παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στο διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διευθύντρια του καταστήματος, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπρισμού του υποκαταστήματος, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, τα οποία όμως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο λίγο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο, τους αθώσε ομόφωνα. 16 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας παραμένουν στο σκοτάδι και οι συγγενείς των άτυχων θυμάτων περιμένουν με ιόβια υπομονή τη δικαίωσή τους. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα.
που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κατ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Δίνει το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Τώρα, ένα σημείο κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση και που απάντησε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους εναντί άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχουν καταχρηστικοί όροι, αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα ή όροι τους οποίους οι τράπεζες δεν ήθελαν να εφαρμόσουν ή ήθελαν να εφαρμόσουν κατά το δοκούν, έχουν πάει στα δικαστήρια, πολλές φορές δικαιώνονται, όμως οι τράπεζες ψάχνουν πάντοτε να βρουν έναν άλλο βαθμό δικαιοσύνης, τραβώντας την δίκη πάρα πολύ μέχρι να εξαντλήσουν οικονομικά τον δανειολήπτη και έτσι να μην προχωρήσει η δικαιοσύνη του, να μην δικαιωθεί δηλαδή, να μην γλιτώσει από τα πανωτόκια, τα περίφημα πανωτόκια των τραπεζών. Τώρα βέβαια για όλο αυτό το θέμα έχει ξεσπάσει μια αντιδικία κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται με καθυστέρηση και δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς εφαρμόζονται και οι οδηγίες, αλλά το νομοσχέδιο έχει ελληνικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το ποσοστό του 30-50% μπορεί να προσαυξηθεί ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν εμπεριέχεται στις οδηγίες και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη διαβούλευση που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θετικό βήμα αυτό που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα σε αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και βεβαίως στις πιστωτικές κάρτες ή τις χρεωστικές κάρτες, κυρίως τις πιστωτικές που χρησιμοποιούμε όλοι μας. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Μετά το χειμερινό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς, φαίνεται λοιπόν επανέρχεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή καιρικά επίπεδα. Αρκετή θα είναι ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις, που προβλέπονται το πρωί ανατολικά της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 στα νησιά και 23-25 στα υπηρετικά τμήματα. Επανέρχεται η άνοιξη και στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, από 12 έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία για άνεμη δυτική και νότιοι, 2 έως 3 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, με μεταβλητή ασθενής άνεμη, 2-3 μπουφόρ, και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 9, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 7, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 6, στην Καλαμάτα 8 και στη Λάρισα 6, όπως και στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη, χρόνια τους πολλά, και βεβαίως είναι η
επέτη αρκετών ημερών για την υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια ημέρα του άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Σας σήμερα το 1553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Και το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 πληθωρισμία και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια

2010. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. 101.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντεχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το 1988 η Αντέλη Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας. Και το 1965 ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, ο Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, ο οποίος έφυγε μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.

Ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν ένα στάρ του ελαφρού τραγουδιού την εποχή εκείνη, ο οποίος χάθηκε νεότατος στα 50 του χρόνια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε Ιρανό αξιωματούχο.

Να λέει ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση. Αυτά δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά χθες ο Αγιατολλάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσης οδού μέσω πίεσης προς το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια άλλη υπερδύναμη, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και πρόσθεσε ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή. Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκής λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία θα προκύψει, όπως είπε, μέσω της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και μιας ισχυρής συμφωνίας που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής, ιδίως εναντίον των απειλών που θέτει το Ιράν σε πυρηνικές, βαλιστικές και περιφερειακές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ο οποίος απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά τώρα έρχονται και τα δεδομένα και τα παίρνουν οι άνθρωποι ειδικοί ως προς την οικονομία. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η γνωστή μας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε πως δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Δύο μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, το Brent εξακολουθεί να κινείται περίπου σε μια διαδρομή από τα 100 στα $110 το βαρέλι, αρκετά κάτω από τα 150-200 δολάρια που πολλοί αναλυτές προέλεπαν το Μάρτιο, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν προς το παρόν ιδιαίτερη ηρεμία. Όλα αυτά, σύμφωνα με μια ανάλυση του Economist, η ηρεμία πάντως αναμένεται, λένε ότι είναι παραπλανητική. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κατόφλι της δικής της κρίσης σύμφωνα με την ανάλυση του Economist. Σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχει ήδη χτυπήσει ο πανικός. Στην Ανατολική Αφρική σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στα πρατήρια, ενώ Κένια και Μοζαμβίκη ζουν από φορτίο σε φορτίο. Στην Ασία, στην Ινδονησία για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως ανά οδηγό, η Σρι Λάνκα 15 μαζί με τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Η Καμπότζη έχει κλείσει το 1/3 των πρατηρίων της, ενώ η ασιατική βιομηχανία πετροχημικών τρέχει στο 60-75% της δυναμικότητάς της. Στην Ευρώπη το πρόβλημα δεν είναι το αργό πετρέλαιο. Η Ήπειρος διαθέτει εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική. Αδύνατο σημείο της είναι τα αντιλυσμένα προϊόντα. Αυτό γιατί? Γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια είναι ρυθμισμένα κυρίως στην παραγωγή βενζίνης, ενώ οι μεταφορές Ηπείρου λειτουργούν κυρίως με ντίζελ. Μέχρι το 2022 τη διαφορά κάλυπτε η Ρωσία, έπειτα ο κόλπος και η Ινδία, ως οδός όπου αναβαφτίζονται τα ρωσικά προϊόντα. Σήμερα όμως αυτές οι πηγές έχουν στερέψει. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια στράφηκαν στην παραγωγή κυροζήνης εις βάρος άλλων καυσίμων, ενώ οι εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα αμερικανικά αποθέματα κατά 11% μέσα σε 5 εβδομάδες. Οι λύσεις αυτές δύσκολα θα μπορούν να έχουν διάρκεια. Βεβαίως, όσο ταχύτερα αδειάζουν οι αμερικανικές δεξαμενές,
όπως λένε οι ειδικοί, τόσο γρηγορότερα θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα έως τον Ιούνιο, εφόσον καταφέρει να καλύψει μόνο το 50% των κανονικών εισαγωγών της από τον κόλπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μειώνουν ήδη τις πτήσεις και επιβάλλουν επίναυλους καυσίμου. Μάλιστα τώρα έρχεται και μια κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι σε όλη την Ευρώπη, καθώς βαθαίνουν την κρίση. Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κρατούν τη ζήτηση τεχνητά υψηλή, βαθαίνοντας το μελλοντικό πρόβλημα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, τα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα καλούνται να καλύψουν την έλλειψη τουλάχιστον 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίων. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο μπαίνουν στην αγορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κανονικές ροές που θα ερχόντουσαν από τον Περσικό κόλπο. Φορτία ντίζελ αλλάζουν ήδη χέρια στα 600 δολάρια το βαρέλι, τιμή διπλάσια σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, ενώ σύμφωνα με εταιρείες αναλύσεων, μέσα σε 4-8 εβδομάδες οι ελλείψεις θα γίνουν ορατές στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Που σημαίνει αυτό ότι για την Ήπειρό μας, για την Ευρώπη, τα χειρότερα είναι μπροστά. Οι οικονομικές εξελίξεις βεβαίως απασχολούν και το Eurogroup και χθες είχαμε μια συνέντευξη του Κυριάκου Πυρακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, στο Bloomberg. Μίλησε για την ακριβότερη καθημερινότητα με μια πιο αδύναμη οικονομική δυναμική. Αυτή είναι η εικόνα για την Ευρώπη που περιέγραψε ο Κυριάκος Πυρακάκης, κάνοντας λόγο για στάσιμο πληθωριστική πίεση, δηλαδή για συνδυασμό αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για κρίση αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πυρακάκης, η βασική πηγή αβεβαιότητας παραμένει η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με την Μέση Ανατολή και τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Από τη διάρκεια της κρίσης και την έντασή της, και την ένταση βεβαίως και των επιπτώσεων, στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία θα εξαρτηθεί το εύρος της πίεσης σε τιμές και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στις αγορές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Στοιχείο που αποτυπώνει την τάση του στασιμού πληθωρισμού, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης στο ενεργειακό μείγμα και των επενδύσεων στα δίκτυα. Αναφέρθηκε ο κ. Πυρακάκης στην αντίδραση των κυβερνήσεων, τόνισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δίχως να δημιουργούνται νέοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Ενώ κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ενίσχυσης της αβεβαιότητας ή αποκλείσεων από τα συμφωνημένα πλαίσια, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν με την οικονομία και τα καύσιμα που είναι το μεγάλο θέμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται είτε για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, είτε βεβαίως να βρεθούν εναλλακτικές πηγές που θα μεταφέρουν καύσιμα προς την Ευρώπη και προς τις άλλες υπήρους. Χθες είχαμε και το χτύπημα της πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζέιρα, που βεβαίως πολλοί λένε, αναλυτές, ότι θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, καθώς είναι μια στρατηγική σημασία πετρελαϊκή εγκατάσταση, έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και χτυπήθηκε από το Ιράν. Πίσω στα δικά μας, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι που έρχεται η μια πρόταση για προανακριτική μετά την πρόταση για την εξεταστική ή και το αντίστροφο. Η Νέα Δημοκρατία χθες ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυρία Ραμπάτζη. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να δεχτούμε την προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της πλειοψηφίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σχετική πρόταση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ και μια δεύτερη πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς και την εμπλοκή τους σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά και την πρόταση για εξεταστική σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχει αποφασίσει ότι όλο τον Μάιο έτσι θα τον φάμε, θα έχουμε συνεχώς προτάσεις είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική είτε ακόμη και για πρόταση δυσπιστίας που την είχε αρνηθεί στον κύριο Φάμελο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να φαίνεται ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να φανεί ότι καλύπτονται από την αντιπολιτευτική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην περίοδο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έλεγα και χθες είχαμε άλλες δύο, έρχονται και άλλες, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα άλλες δύο-τρεις. Καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, επηρεάζουν αρκετά με τα καθημερινά στοιχεία και τα ποιοτικά στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα, άρα αυτή θα είναι η στρατηγική που έχει αποφασίσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνεται στην φράση που είχε πει τότε, την ιστορική φράση, ο Κώστας Δαλιώτης, σκληρό ροκ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι θα χαρακτηριστεί ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα θα χρειαστεί 151 ψήφους στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί εξεταστική επιτροπή.

Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο και κυρίως με το θρίλερ στον Ατλαντικό, με το κρουαζερόπλοιο με τους 3 νεκρούς από το Χανταϊό. Σήμανε συναγερμός χθες σε ένα κρουαζερόπλοιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. 3 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση Χανταϊού, ενώ άλλοι 3 έχουν ασθενήσει, με τον ένα νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν βεβαίως τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο. Θυμίζω ότι μεταξύ των επιβατών του κρουαζερόπλοιου είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στους επιβάτες, είναι μέσα στους 150 επιβάτες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι τα τώρα δεδομένα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 και μια γυναίκα 69 ετών συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ένα τρίτο θύμα είναι επίσης άντρας Ολλανδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε επιβάτες και το πλήρωμα. Βεβαίως, επιστήμονες όπως ο Νίκος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος των λοιμοξιολόγων, είπε ότι η σπάδια μεταδίδεται και δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φοβούνται εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και δεν αφήνουν αυτό το κρουαζερόπλοιο να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Το πλοίο παρέμενε ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβάσουν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης του ιού. Πάντως, ο επικεφαλής των ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του Χανταϊού. Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση ιατρική παρέμβαση και την νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες. Ο Χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται αποτροχτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα τροχτικών. Όλα τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε δει το τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα ενέσκυψε και ο Χανταϊός. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Μια φωτογραφία εδώ με τον Πούτιν, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φαίνεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων απόπειρων δολοφονίας και πραξικοπηματός. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέες σειρμοί και υποδομές για τα άνοπτωμα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Και ένα ακόμη θέμα από το προσέλιδο της Καθημερινής, νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης με μια καταπληκτική φωτογραφία από το νησί. Πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και ακτίνα δράση από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής οι δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Για να μην υπάρχει αυτή η κατάθμιση των περιουσιών, δηλαδή ένα σπίτι που το έχουν στην αρχή 4 αδέρφια και στη συνέχεια 16 ξαδέρφια.
και βλέπουμε χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι κληρονόμοι, και πόσο μάλλον αυτό όταν γίνεται με χωράφια ή με οικόπεδα, τα οποία βεβαίως προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να τα διεκδικήσουν χωρίς να τα καταφέρουν βεβαίως με επιτυχία. Άλλα θέματα από τα νέα: κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροχτικών, τρεις μέχρι τώρα είναι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ, και πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα των καυσαερίων. Και από την ομάδα Premier League, σπουδαία η Nottingham, 3-1 την Chelsea στο Λονδίνο, η Everton σε thriller σταμάτησε τη City 3-3. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Αυτά λοιπόν και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Παρέτηση Καστανίδη με βιοτρολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ, σε σύγχυση Χαριλαοτρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο. Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου του Ελευθερού Τύπου. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στη Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα των Συνταχτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, ρίζοσπαστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Τιμή στους 200, συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική γενοτομία, Πυρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Αλλαγές στα πρόστιμα των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ναυμαχία, είπα Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την αυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων.

Λοιπόν, χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα. Βεβαίως στο άλλο κόμμα που εμπεριέχονται ποσοστά για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδας, ποσοστίας μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4 παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6 από 8,8. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 28,9, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη εμφάνισή του σε αυτή τη λίστα, που επανήλθε μετά από χρόνια, στο 9,9. Και έχει μια μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4% από 9,2%, ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 8,2%, πτώση κατά 1,2 ποσοστίες μονάδες από το Μάρτιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με σταθερές τις δυνάμεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 4,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,7%, οι Δημοκράτες με 1,1%, οι Σπαρτιάτες 1,1% και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Τώρα, στις αξιολογήσεις που κάνουν οι πολίτες, το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την συνολική πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 66,2% να αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ ως αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 87,6% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 40,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6% λίγο έως καθόλου. Δηλαδή το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Στα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, το 28,4% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το φθινόπωρο και το 39,3% την άνοιξη του 2027. Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% για να εκφράσει μία διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Απόλυτος διχασμός εδώ, 0,5% η διαφορά, ενώ για την παράσταση νίκης είπαμε ότι το 54,4% πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα κόμματα, τα υποψήφια κόμματα, για το κόμμα Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ για το κόμμα Καριστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με το Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μια μείωση 10 μονάδων από το Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, δηλώνει το 21,1%. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν είναι και ένα κόμμα, το Αντώνη Σαμάρα, δηλώνει το 9,1%, ήταν 10% τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουν οι δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είχαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα. Παρόμοια ήταν τα στοιχεία και από την Προράτα. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όπως λένε οι δημοσκόποι, είναι μέρα με την ημέρα. Πάντως, δημοσκόπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ποιοτικά στοιχεία, γνωρίζει πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, έλεγε ότι τον Ιούνιο, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή και τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά.
Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Στις 6 ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία Στενού του Ορμούζ και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο Αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει Αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Αντισημιτικά γκράφιτι, δύο σβάστιγκες βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες η αστυνομία και οι δημοτικές αρχές. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5:30, προσέλευσης 4:30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τι μαγικό πράγμα η μουσική, ρε παιδί μου. Ακούς ένα τραγούδι και κάνεις βουτιά στο χρόνο. Εγώ στην ηλικία της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου, τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και τα ακούγαμε στα πάρτι. Πω, τι ωραία που ήταν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μας ακούτε δηλαδή από το earth.gr, το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ειδικά το ertheco.gr μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή, το ertheco, όχι το ertheco.gr, το ertheco να το κατεβάσετε εφαρμογή στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, οπουδήποτε, και να μας κουβαλάτε παντού, στον κόρφο σας, πάντα μαζί σας, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολλά, με θεματικά, ωραία, όμορφα, με αρχείο σοβαρό, μπορείτε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενες, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μπείτε, επεξεργαστείτε το, θα σας βολέψει και θα σας αρέσει. Ο Γιάννης ο Πρίνταζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Εκόντουτ έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μόνο σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιώσεις, να έχετε το νου σας. Μία από αυτές ξάπλωσε την Κατερίνα. Έχει κάτι δεκατάκια, λίγο πυρετούλη. Έχει και ένα αυτό το γρέζι στο λαιμό που λένε. Έχει αυτό το πράγμα από χθες το πρωί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα στερηθούμε των υπηρεσιών της και της παρέας της σήμερα. Άρα, τι θα χρειαστούμε, τα δικά σας μηνύματα για να έχουμε μια συντροφιά, να μην νιώθουμε μόνοι εδώ στο στούντιο. Δύο τρόπους επικοινωνίας έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 6 βαθμούς σήμερα, χθες είχε 3. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στην Κυριακή, τη φίλη μας στην Καλαμάτα, με 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Είπα ότι αρχίζει να, με αφορμή την Κοζάνη και το μήνυμα που μας έστειλε η Γιάννα και ο Σάββας, ότι έχει 6 βαθμούς εκεί και ενώ χθες και 3. Γενικώς ο καιρός είναι πιο μαλακός από χθες. Καταρχήν δεν φυσάει. Επειδή δεν φυσάει, η αίσθηση που λέει η Κατερίνα και της αρέσει και τα βλέπει και στο κινητό της, η αίσθηση είναι καλύτερη. Έτσι, είναι πιο γλυκός ο καιρός από ό,τι ήταν χθες. Τουλάχιστον εδώ. Έτσι. Κατά την Έμι αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, ωστόσο, στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Έχετε το κατά νου, ειδικά εσείς που είστε στους δρόμους, που ταξιδεύετε, που είναι η δουλειά σας τέτοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25, κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε 26 βαθμούς Κελσίου, εννοούμε υποσκιά. Έτσι, στον ήλιο θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Ούτως ή άλλως μας έχουν προειδιάσει οι μετεωρολόγοι. Υπάρχουν και πολλοί, βρε άδελφε, δεν ξέρεις ποιο να πρώτο παρακολουθήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε και τα 30. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Περαστικά στην κυρία Σερέτη μας εύχεται ο κύριος Σταύρος. Κρίμα, αλλά κυκλοφορούν οι ιώσεις ακόμη. Τι εννοείται ακόμη? Τώρα ξεκινούν οι ιώσεις, με την άνοιξη ξεκινούν, διότι έχουμε και σύν της άλλης, εκτός των ιών των διάφορων που κυκλοφορούν, έχουμε και τα κρυωματάκια, και είναι το ανοσοποιητικό μας λίγο περίεργο, λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. Αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τον μπουφάν. Περνάς στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι που έχει ίσκιο, κρυώνεις. Μέχρι να προλάβεις να το βάλεις, την άρπαξες την πούντα. Γίνονται και τέτοια, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο η ΙΗ, είναι και αυτός ο καιρός ο περίεργος, που δεν έχουμε ούτε στάνταρ κρύο να ξέρουμε πώς θα αντιθούμε, ούτε στάνταρ ζέστη να ξέρουμε τι να βγάλουμε, και πάει λέγοντας.
Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Χθες την ίδια ώρα μας λέει είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Λάρισα με 12 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Το όνομα Ειρήνη, η άλλη είναι δισεύρετο είδος. Η Ειρήνη λοιπόν, να της ευχηθείτε εάν την βρείτε, αν έχετε στο σπίτι σας, εκτός σπιτιού σας κτλ. Σήμερα λοιπόν χρόνια της πολλά της Ειρήνης. Κατά τα λοιπά, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, πολλά πράγματα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Γιορτάζουμε την πνευμονική υπέρταση. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo. Τι λένε? Ή Θήνκο, Σύνκο, εν πάση περιπτώσει. Την ημέρα αυτή του 1862, οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Γι' αυτό και τη γιορτάζουν. Και καλά κάνουν. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων, όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Γιορτάζει επίσης κατά την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αβεντίνος, ο Άγιος Ιουδίθ, ο Άγιος Ιλάριος και ο Πάπα Πίος, ο Πέμπτος. Ο Πάπα Πίος ο Πέμπτος. Α, είναι και του Οσίου Εδμούνδου Ιγνατίου Ράις. Να έχετε κατά νου, αν είστε καθολικοί, αν έχετε κάποιους φίλους καθολικούς και τον λένε Εδμούνδο Ιγνάτιο Ράις, να του πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, το 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Καλό το λες, κακό το λες. Το 1995, το ξεπερνάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, παρακαλώ. Το 2002, ο Παναθηναϊκός νικάει σαν σήμερα με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ το 2010, σαν σήμερα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκαταστήματα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα, ένας κύριος θα έλεγε: τι το κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που ρίχνουν. Ήταν και πρωθυπουργός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 8 βαθμοί εκεί, χθες είχε 6. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, 3 βαθμούς, που είναι ο κύριος Βασίλης, στενή Ευβίας, 3 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στο Διόνυσο έχει ήδη 13.
στην από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. 7 βαθμούς μας πληροφορεί ο Κώστας. Ο Αντώνης μας λέει πως στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμούς έχει στην Νίκαια. Περαστικά στην κυρία Σερέτη, θα τα μεταφέρω. Και καλημέρα και στην κυρία Νεκταρία στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, πολλά πράγματα στην επικαιρότητα ξανά. Πρώτον, είχαμε μία. Είχαμε τον ήχο από κανόνια, πυράβλους κτλ. Ξανά στον Περσικό κόλπο. Αυτό με υπαιτιότητα όχι των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, αλλά με υπαιτιότητα των ίδιων των Ιρανών, οι οποίοι βομβάρδισαν μία πετρελαιοπηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ κάποιος θα περίμενε μετά από αυτό να υπάρξει ομοβροντία, να υπάρχουν ανταλλαγές πυρών το ένα το άλλο, δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Οι δε Ιρανοί λένε πως δεν το χτυπήσαμε εμείς, οι Αμερικανοί το χτυπήσαν. Οι δε Αμερικανοί φυσικά να το διαψεύδουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, το ίδιο να είναι και η Σαουδική Αραβία, φυσικά να το διαψεύδουν.

περάσανε. Το ένα μάλιστα πέρασε με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών σκαφών και ελικοπτέρων από πάνω του, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι καινούρια, φρέσκια είδηση. Τα καύσιμα μετά τις πρώτες ομοβροντίες, αλλά και όταν είδαν και την αποφασιστικότητα και των Ιρανών και των Αμερικανών να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις οι διαμεσολαβήσεις που γίνονται κτλ. Ξαναπήραν την ανιούσα τα καύσιμα. Επειδή σας έχω συνηθίσει να λέω τέτοια ώρα το πρωί τις τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης βασικά που κοιτάω στη διαδρομή καθώς έρχομαι για την ΕΡΤ, ένα βενζινάδικο είναι που έχει κάτω από 2 ευρώ. 1,997 έχει την αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη για να μην μπερδευόμαστε. Στα υπόλοιπα 2,039, 2,019, τέτοιες είναι οι τιμές, πάνω από τα 2 ευρώ. Γιατί χτυπήθηκε η συγκεκριμένη και ποιος τη χτύπησε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πετρελοπαραγωγικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, ότι έχουν κάποιες πηγές και κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια δηληστήρια και κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ. Άρα μπορούν να εφοδιάσουν την αγορά με πετρέλαιο χωρίς να έχουν προσκόμματα από το Ιράν, και όχι μόνο αυτό, ότι τώρα που βγήκαν από τον ΟΠΕΚ μπορούν να δώσουν όση ποσότητα καυσίμων επιθυμούν τα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να το κάνουν. Το θυμάστε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τακτικοί ακροατές τουλάχιστον της εκπομπής. Ένα από αυτά τα εργοστάσια, ένα από αυτά τα δηληστήρια που βρίσκονται εκτός των στενών του Ορμούζ, είναι αυτή η βάση, αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι, θέλουν να σταματήσουν τη ροή πετρελαίου που μπορεί να υπάρχει από άλλες διόδους με κάθε τρόπο. Δεν το κάνανε, το κάναν κάποιοι αυτονομημένοι Ιρανοί. Σας έχουμε πει ότι εκεί έχουν 32 περιφέρειες και κάθε μία τραβάει τον μπαϊράκι της στο Ιράν. Το κάνανε έτσι, ήταν κάτι τυχαίο. Κανείς δεν το ξέρει προς το παρόν, αλλά όλοι κάθονται κρατώντας την ανάσα τους για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε δε ότι σήμερα, αυτή η ημέρα, τώρα έχουμε μπερδευτεί με τις ώρες, γιατί άλλη ώρα έχουν στις ΗΠΑ, άλλη έχουμε εμείς. Σήμερα πάντως λύγει και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ιρανοί και να δεχτούν τους όρους των ΗΠΑ. Λύγει αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει σε χθεσινή του δήλωση, ανάρτηση, ότι αν θέλω μπορώ να τους εξαφανίσω και θα δείτε το επόμενο 24ωρο τι μπορεί να γίνει. Αυτό, δυνητικά, τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θέλω να σας πω. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία περαστικά στην Κατερίνα εύχεται ο κύριος Τρίφωνας στα Κορέστια. 0 βαθμούς. Θυμάστε, χθες είχαν μείον 3. Στα Κορέστια σήμερα έχουν 0 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από τη Μυτιλίνη με 5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο θέμα στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και άλλα, πολλά, περιφερειακά ή δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για κάποιους άλλους κύρια, έτσι. Υπάρχουν θέματα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν θέματα στην διεθνή επικαιρότητα, για παράδειγμα τι γίνεται με την Ρωσία, στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε άλλο καινούριο κοσκινάκι αυτό. Κήρυξε και χειρία η Ρωσία 8-9 του μηνός, 8 και 9 Μαΐου, γιατί θέλει να κάνει παρέλαση, που κάνει μια παρέλαση ο Πούτιν την 9η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχει για αυτό το διήμερο εκεχηρία στις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και η Ουκρανία είπε, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εκεχηρία εκείνη την ημέρα, δεν θα τιμήσουμε εμείς το ρωσικό στρατό, ο οποίος μας απαγάγει τα παιδιά μας, μας σκοτώνει, βιάζει τις γυναίκες μας κτλ. Είναι μέσα στη χώρα μας, έχει πατήσει την πόδα του μέσα στη χώρα μας. Εμείς θα έχουμε εκεχηρία 5 και 6 του μηνός. Άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί.

Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω κι άλλα για την Ρωσία, γιατί βγήκαν και χθες κάποια δημοσιεύματα για τον Πούτιν που γενικώς φοβάται πιθανό πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας του και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά βγήκαν χθες στον τύπο. Θα σας τα πούμε εμείς σήμερα το πρωί. Όμως, τώρα λέω, να πάμε τραγουδάκι, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καβάλα που λέει: Ελάτε εδώ. 13 βαθμούς έχουμε, αλλά έρχεται ρελάνς, κάνει η Ντίνα από τη Ραψάνη της Καβάλας που λέει: Εμείς έχουμε 15. Α, να έρθουμε σε εσάς τότε. Ή μπορούμε να πάμε και στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία με ένα λιβάδι, μια χορτολιβαδική έκταση όπου δεσπόζουν όμως οι κόκκινες παπαρούνες. Τι όμορφες που είναι αυτή την περίοδο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί αυτή η επικαιρότητα διαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, τις εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα. Είχαμε μείνει στα όσα γίνονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν σε έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μυστικής. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έτσι. Το κείμενο το δικό της είδε ένας ρωσικός ιστότοπος και αυτός το πρωτοδημοσίευσε. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το CNN και από άλλα διάφορα μέσα. Λέει αυτό το έγγραφο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα φοβάται τόσο πολύ για τη ζωή του που έχει επιβάλει στο προσωπικό του, ακόμη και στους μάγειρες, πρώτον να μην έχουν κινητά ένα το κρατούμενο. Αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, το φανταζόμασταν. Παρακολουθούνται τα σπίτια τους, έχουν τοποθετηθεί κάμερες και παρακολουθούνται τα σπίτια του προσωπικού που εργάζεται στο Κρεμλίνο. Είναι υποασφυκτικό κλειό, μην παρισφρήσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Φοβάται ή ότι θα υπάρξει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ή ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πραξικόπημα. Τώρα, από ποιους? Από το στρατό, από τους ολιγάρχες της Ρωσίας, διότι αυτοί είναι που έχουν επί της ουσίας την εξουσία. Αναφέρεται ότι ως πρόσωπο ενδιαφέροντος ο πρώην υπουργός άμυνας της χώρας, ο κύριος Σοϊγκού, ο οποίος όμως, κύριος Σοϊγκού, είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, δηλαδή σε μια θέση που τον έχει ορίσει ο Πούτιν, και είναι και αυτός ο οποίος για λογαριασμό του Πούτιν, επειδή αυτός δεν πολύ ταξιδεύει για διάφορους λόγους, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του, για παράδειγμα, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο κύριος Σοϊγκού τον εκπροσωπεί. Έτσι, τον αναπληρώνει. Έχει κάνει 2 ταξίδια, για παράδειγμα, στη Βόρεια Κορέα για να εξασφαλίσει όπλα και προσωπικό για να πάνε και να πέφτουν στον πόλεμο που γίνεται κατά της Ουκρανίας. Υπάρχουν τέτοια θέματα, δηλαδή. Ο κύριος Σοϊγκού υποτίθεται ότι είναι εκ των εξαπορήτων του, που λένε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι ότι όλο το επιτελείο του, όταν ο κύριος Σοϊγκού ήταν υπουργός άμυνας, όλο το επιτελείο του, τους γύρω-γύρω του, τους έχουν συλλάβει. Όχι συμπτωματικά, τους έχουν συλλάβει για περιπτώσεις χρηματισμού, με τέτοιες κατηγορίες. Τους υφυπουργούς του, για παράδειγμα, ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας επί Σοϊγκού, ή διάφορους άλλους υπεύθυνους, τους έχουν συλλάβει ότι ήταν νοιάζονται για το δικό τους συμφέρον, για την τσέπη τους, πώς το λένε. Γι' αυτό το πράγμα. Και τον έχουν ξεδοντιάσει, με λίγα λόγια, το Σοϊγκού. Εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες, ή μία εξ αυτών, θεωρεί ότι ο Σοϊγκού είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να κάνει κάποιο πραξικόπημα ενδεχομένως στη Ρωσία. Ζει υπό αυτόν τον φόβο. Τώρα, επειδή είπα στη Ρωσία και λέγαμε πριν για την κατάπαυση του πυρός, 9 του μηνός γίνεται
είναι καθιερωμένη παρέλαση που γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία είναι με όλα τα νέα εκθέματα, τα πολεμικά, τα στρατιωτικά, τα αμυντικά, τα επιθετικά κτλ. Πυράβλους, πυρηνικά όπλα, drones κτλ. Τα περισσότερα από αυτά είναι βέβαια ιρανικής κατασκευής, αλλά μας περιπτώσει το παραβλέπουμε αυτό. Γίνεται τέτοια παρέλαση, έτσι μεγαλειώδης. Παλιά θυμάμαι, είχε και μεγάλη έγκλη, καθόταν επάνω ο Μπρέζνιεφ, το κουνούσα το χέρι άμα δεν μπορούσε ο ίδιος κτλ. Γίνονταν τέτοιες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου. Γιορτάζουν την νίκη επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φέτος, λέει, η παρέλαση αυτή θα γίνει χωρίς πολλά ταρατατζούμ. Δεν θα έχει πολλά οπλικά συστήματα, για παράδειγμα. Έχουν αφαιρέσει και τις θέσεις καθημένων που βγάζουν συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία για τους καλεσμένους. Θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι και οι καλεσμένοι γενικώς. Αυτό υπό το φόβο ότι οι Ουκρανοί μπορεί να εξαπολύσουν drones εκεί στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα. Χθες κάνανε περίπατο κάτι drones πάνω από την Μόσχα, είναι η αλήθεια. Έπεσαν και σε ένα κτίριο εκεί διοικητικών υπηρεσιών, αν δεν κάνω λάθος, έναν έτσι υψηλό κτίριο, πολύ όροφο κτίριο, μάλλον ως επίδειξη δύναμης αυτό εξελίφθη, αλλά λένε ότι φοβούνται, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Πεσκόφ, ότι ένας από τους λόγους που δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές η παρέλαση, ας πούμε, στην Κόκκινη Πλατεία, είναι λόγω του φόβου των ουκρανικών drones. Έχει και αυτό, είναι σημείο των καιρών για την Ρωσία. Επίσης θα είναι πολύ λιγότεροι οι επίσημοι καλεσμένοι. Θυμάμαι πέρυσι, επειδή το είχα καλύψει αυτό το θέμα, το είχα παρακολουθήσει, που ήταν και πολλοί βορειοκορεάτες και στρατηγοί και τα λοιπά. Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας, ο Αρχηγός του Στρατού της Βόρειας Κορέας, και είχαν παρασημοφορηθεί κιόλας για τη συμβολή τους, που είχαν στείλει στρατό δηλαδή, για την ανακατάληψη του Κούρσκ. Τι πάω και θυμάμαι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. 14 η βαθμοί εκεί και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, πρέπει να είναι Ανατολή. Στο Δεδροχώρι Καστοριάς έχει 0 βαθμούς και αρκετή υγρασία. Είναι η πρώτη τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή ακόμα και στα Κορέστια έχει 0 βαθμούς. Τα Κορέστια όμως θα είχαν μείον 3. Τόσο κρύο και στο Δεδροχώρι. Θα είναι και αυτό ορεινό, ε. Λοιπόν, για τη Ρωσία σας είπαμε. Τώρα πώς θα το φέρουμε στα ελληνικά. Παίχθηκε χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ, το πρώτο τουλάχιστον ντοκιμαντέρ, για το τι έγινε με την κρίση, που βασίστηκε στο βιβλίο των συναδέλφων Βαρδισιώτη και Δενδρινού, και το οποίο ήταν η αφορμή για να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πει ότι εγώ δεν συμμετέχω γιατί κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και διάφορα τέτοια. Σας τα λέγαμε αυτά χθες, φανταζόμαστε ότι τα ξέρετε ήδη. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, δεν το είδα γιατί ήταν αργά, λοιπόν, παρέλασαν διάφοροι εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, κάποιοι εκ των οποίων λέγανε ότι ναι, εντάξει, εμείς ψάχναμε όντως στη Ρωσία, μπας και βρούμε κάποιο αποκούμπι, βρε αδελφέ. Είχαμε αυτή την εντύπωση ότι θα σπεύσει η Ρωσία και θα μας βοηθήσει. Αν δεν. Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ επίσης αποκαλύφθηκε, γιατί μίλησε ο ίδιος ο Γερμανός που ήταν τότε πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, ότι είχε μυστικό ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Μυστικό, δεν το ήξερε κανείς μέχρι χθες το βράδυ, την ώρα που από το Βήμα, ας πούμε, έλεγε ο κύριος Τσίπρας go back Madame Merkel και όλα αυτά τα επικά. Είχε μυστικές συναντήσεις όπου ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι μην ακούτε τι λέμε, θα την προχωρήσουμε εμείς τη διαπραγμάτευση. Εντάξει, θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, δεν κλείνουμε πόρτες ανεπισήμως.
πάση περιπτώσει, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί σε κάποιους υπενθυμίζει τι είχε γίνει εκείνη την περιοχή, κάποιοι δεν το έχουν ξεχάσει ούτως ή άλλως. Από την άλλη πλευρά, θα γίνει πάλι αφορμή για να υπάρξει μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε πολιτικούς. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήδη έσπευσε να κάνει ανάρτηση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού. Θα έχουμε και συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα να είσαστε υποψιασμένοι. Κάποιοι λένε ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό, το rebranding που επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας, αν είχε κάποια επιτυχία, ακυρώθηκε αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ούτως ή άλλως στον καθένα λειτουργούν διαφορετικά αυτά τα πράγματα.

Θα το κάνω, κύριε Κωνσταντίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή. Αυτά είναι που γίνονται και στο πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα. Δεν είναι τα μόνα. Έτσι, δεν είναι τα μόνα. Έχουμε ταυτόχρονα πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Έχουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Έχουμε και τέτοια πράγματα να απασχολούμαστε και καλά κάνουμε και δικαίως μέχρι να διαλευκανθούν και να βρούμε την αλήθεια. Τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Να λάμψει το φως, όπως όλοι λένε. Ναι, αυτό.

Λοιπόν, ακούγοντας την ώρα που άκουγα το τραγούδι, όπως και εσείς, έβλεπα τα πλάνα στην εκπομπή Συνδέσεις στην Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο από μια συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα κάποια στιγμή είχαν συντονιστεί. Έχει υπολογιστεί ότι σε συναυλία των Μετάλλικα η δόνηση του πλήθους, όπως συντονίζονται και συγχρονίζονται, έχει προκαλέσει μέχρι και μικροσεισμό που έχει γίνει αισθητός σε χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά εν ώψη της συναυλίας που θα δώσουν, νομίζω στις 9 Μαΐου είναι η συναυλία που θα δώσουν εδώ στο ΟΑΚΑ. Είναι φυσικά sold out, έγινε sold out μέσα σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουν πάρα πολλούς θαυμαστές, λάτρεις και στην Ελλάδα. Προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, που λέει: δεν ξέρω πόσα λεφτά έδωσε για το rebranding. Πάντως, αν πήγαινε στη θεία μου που έχει κομμωτήριο, θα του εξηγούσε καλύτερα τι σκέφτεται ο κόσμος. Δεν σκέφτεται όλος ο κόσμος το ίδιο, κύριε Δημήτρη, οφείλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, και σε αυτό το ντοκιματέρ που σας έλεγα νωρίτερα, υπήρχαν κάποιοι εκ των συνεργατών του, κάποιοι, οι περισσότεροι έλεγαν ότι όλα αυτά που υποσχόμασταν κτλ. Ξέραμε ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, του λέγαμε να κάνει λίγο κράτη, αλλά έλεγε αφού αυτά αρέσουν στον κόσμο κτλ. Υπήρχαν και κάποιοι όμως από τους συνεργάτες του που ακόμα πιστεύουν ότι καλά τα λέγαμε, καλά τα κάναμε. Εντάξει. Έχει ένας εκ των δημοσκόπων έχει πει το εξής. Όταν έγινε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, έγινε ένα μεγάλο τεστ για τους Έλληνες και για το τι πιστεύουν κτλ. Υπάρχει ένα 40%, υπάρχει ένα 60%. Απλά αυτό το 60% είναι πολύ διασπασμένο, αλλιώς θα είχε το πάνω χέρι και τότε η κατάσταση της Ελλάδος θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως να έχει δίκιο, ίσως και όχι. Μένει να αποδειχτεί. Το λέω γιατί άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό στην εκπομπή που προηγήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Βγαίνουν, χθες ήταν το φως της δημοσιότητας, άλλες δύο. Προχθές είχαμε επίσης δύο και ακολουθούν και πάρα πολλές άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν να σκαμπανεβάσματα στα κόμματα. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα με την έννοια ότι δεν έχουμε τα δύο νέα κόμματα που έχουν προαναγγελθεί. Δεν τα έχουμε δει όμως. Δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Κάποιοι έχουν ήδη βιαστεί και τα αποκαλούν με κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Λένε, για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για νέα πηξίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομά του. Αυτό υπήρξε σε μια αφίσα και κάποιοι το έχουν κολλήσει. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το όνομά του. Πολύ περισσότερο δεν ξέρουμε ποιοι θα το στελεχώνουν. Τώρα που είπα ποιοι θα το στελεχώνουν, μου ήρθε στο μυαλό μου ο Χάρης ο Καστανίδης, γιατί έχει γραφτεί στον τύπο ότι ο ίδιος έχει επαφές, το ίδιο το διαψεύδει, ότι έχει επαφές ήδη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας, όπως το είπε και σε αυτό το 8.000 λέξεων κείμενό του, 7.800 πόσες ήταν, θέλει να συγκεράσει τον κόσμο της οικολογίας με τις ριζοσπαστικές αριστεράς και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης χωράει σε αυτό το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καστανίδης χθες αποχώρησε το Πασόκ με μια επιστολή του, η οποία ήταν εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά, λέγοντας ότι εν ολίγης έβαλε ολόκληρο συνέδριο να πάρει απόφαση για να εξαιρεθεί ο ίδιος από το να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αφού προηγουμένως του είχε στερήσει την βουλευτική έδρα την οποία του είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη, την οποία του είχαν δώσει οι Θεσσαλονικείς ψηφοφόροι. Αυτό είπε ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του. Απλά το ανέφερα γιατί ο κύριος Καστανίδης ακούγεται ότι μπορεί να θέλει να πάει ή να θέλει και ο κύριος Τσίπρας να τον πλευρίσει για να έχει και αυτή την συνιστόσα, ας το πούμε, στο νέο κόμμα που πρόκειται να φτιάξει. Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης προς το παρόν λέει δεν υπάρχει καμία επαφή με τον κύριο Τσίπρα ή τους ανθρώπους του, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, να σας πω το κρίμα μου. Βρίσκω πιο ενδιαφέρον
κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου, μία συνέντευξη που έδωσε ένας 15χρονος, ο 15χρονος Βίκτορας, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA και όνειρό του είναι να αναβιώσει τις διαστημικές αποστολές του Voyager. Αυτός ο 15χρονος πιτσιρικάς, ο Βίκτορας, ασχολείται με την αστροφυσική στον ελεύθερο χρόνο του, θέλει να παντρέψει, είπαμε, την ιατρική με την αστροφυσική, έχει αναζητήσεις για το πώς θα είναι το μέλλον στην Ελλάδα, θέλει να ασχοληθεί φυσικά με όλα αυτά και φοβάται για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος. Το ρωτήσαν στη συνέντευξη που έδωσε στο Action 24 και του είπανε πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Και λέει, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Αυτή είναι μια απάντηση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν. Πλέον, λέει ο 15χρονος Βίκτορας, με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Ο τέταρτος παγκόσμιος όμως, ίσως αν δεν θέσουμε εμείς τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. 15 χρονών το παιδί, έτσι.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά του Ορμούς, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμιαία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε πιθανότατα στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο, τα πνεύματα έχουν αρχίσει να οξύνονται κάτω στα στενά του Ορμούζ. Χορμούζ. Γράφονται Ορμούζ, τα λέμε εμείς τουλάχιστον. Κάποιοι τα γράφουν Χορμούζ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πέφτουν πυρά από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έβαλαν εναντίον αντιτορπιλικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τραμπ είπε ότι τα ελικόπτερα τα δικά του έβαλαν εναντίον κάποιων γρήγορων πλοίων που έχει το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Από αυτές τις βολές, κάποια βυθίστηκαν από αυτά, 5 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Οι Αμερικανοί ακόμη δεν έχουν επίσημα ανακοινώσει κάτι. Αυτό το μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, να ξέρουμε και την πηγή, γιατί τις μέρες που ζούμε είναι να είμαστε λίγο πονηρεμένοι, πολλά πράγματα κυκλοφορούν χωρίς να αληθεύουν. Είμαστε και στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Στο Earth News, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι, 105,8, πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα, και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις εκεί, γιατί σήμερα η ημέρα μυρίζει μπαρούτι, που λένε. Έχουμε όμως εδώ τα δικά μας. Χθες υπήρξε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αγωνία στην πόλη. Τι θα γίνει με τις πτήσεις, κυρίως της Ryanair. Η Ryanair φαντάζομαι ότι έχει πολλές πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και υπάρχει κάποια φημολογία ότι ίσως αποχωρήσει, ίσως κλείσει τον σταθμό που έχει στο αεροδρόμιο, ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι. Που έρχεται μια περίοδο που περιμένουν πάρα πολλοί τουρίστες από την Ryanair. Η Ηλία η Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι αγωνία υπάρχει, τι ανησυχία υπάρχει και τι κινήσεις γίνονται αυτή την περίοδο. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία, δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχάς, να σας πω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία πριν από λίγες ημέρες ανέφεραν ότι η Ryanair θα φύγει από την Θεσσαλονίκη, θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αυτό γιατί ζήτησε η Fraport, η εταιρεία δηλαδή που έχει το
0: αεροδρόμιο,
1: πως θα ζητήσει αύξηση τελών 15% και ότι γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων η Ryanair θα φύγει. Όλο αυτό ξεσήκωσε ένα κύμα αντιδράσεων προς όλους τους φορείς εδώ της πόλης. Ο Δήμος χθες, ο κ. Αγγελούδης, είχε σύσκεψη και με την περιφέρεια, με την κυρία Χατζηβασιλείου, που είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, το επαγγελματικό επιμελητήριο. Καταλαβαίνατε ότι όλοι ανησυχούν, οι ξενοδόχοι, γιατί είμαστε της ουσίας έχουμε μπει στη σεζόν την καλοκαιρινή, και όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί και άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια αναστάτωση. Υπήρξε μία πρώτα επαφή του κ. Αγγελούδη με την εταιρεία. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε από τη μια πλευρά, ούτε δηλαδή από την πλευρά της Fraport,
0: σε δημοσιεύματα,
1: ναι,
0: σε δημοσιεύματα βασίστηκε όλος αυτός ο σάλος που έχει ξεσηκωθεί, έτσι. Δεν υπάρχει επίσημο κάτι από τη Ryanair ή από το αεροδρόμιο.
1: Όχι, δεν, από καμία από τις δύο πλευρές. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ίσως στο παρασκήνιο υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν θυμάσαι, Διονύση, όπου έλεγε η Ryanair ότι θα φύγει, ότι τέλος πάντων εντός εισαγωγικών απειλούσε ότι θα το κάνει αν αυξηθούν τα τέλη, γιατί είναι μια low cost εταιρεία. Από εκεί και πέρα όμως βρισκόμαστε σε περίεργη περίοδο και λόγω του πολέμου γενικά οι εταιρείες πια έχουν θέματα. Βλέπουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες να μειώνουν τις πτήσεις.
0: Να μειώνουν τις πτήσεις, ναι, έχουν θέμα και με την κυροζήνη, με το καύσιμο που χρησιμοποιούν δηλαδή τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σε πανευρωπαϊκό, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Οπότε βρισκόμαστε σε μία αναμονή. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει καταρχάς το τι θα συμβεί. Σήμερα ο κ. Αγγελούδης στις 4 η ώρα θα έχει επαφή με τα στελέχη της Ryanair και μετά από εκεί πέρα θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν. Έχει ενημερώσει φυσικά και τον Οργανισμό Τουρισμού, τον ΕΟΤ. Έχει μιλήσει και με την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε αναταράξεις, γιατί Εντάξει, αν δεν πάει καλά, όσο περιμένουμε όλοι, γιατί οι κρατήσεις πάνε καλά, η τουριστική σεζόν, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Σαφές, για όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος που πρέπει να δώσει απαντήσεις είναι καταρχήν αν είναι η Fraport, αν έχει ζητήσει ούτως ή άλλως αύξηση των τελών, αν έχει ζητήσει να δούμε ποια είναι η αντίδραση της Ryanair και στη συνέχεια, δηλαδή από κάπου πρέπει να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή της, από την αρχή του. Και το κουβάρι ξεκινάει από την Fraport, αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί μπορεί να μην ισχύει η αύξηση των τελών και όλο αυτό να είναι μια φασαρία, εν πάση περιπτώσει μια τρικυμία ποτήρο. Αλλά.
1: Ας το ελπίσουμε. Θεωρώ ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα, αφού ο κ. Αγγελούδης θα μιλήσει με τα στελέχη της Ryanair σήμερα. Σε 4 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία. Είναι μια φίλη ακροάτρια, η οποία μας ενημερώνει συχνά πυκνά για τις εκδηλώσεις που κάνει το μουσικό σχολείο στην Καβάλα. Σήμερα, λοιπόν, στις 8.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Καπνεργάτη συναυλία αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου στα πλαίσια του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, εν γη καρδία, ναι, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών λειτουργίας του σχολείου. Ο κύριος Νίκος μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει καλημέρα από τη μεταπολίτευση και μετά, εκτός ελαχιστών εξελέξεων, κυβέρνησαν δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασό. Κατά συνέπεια, αυτά τα κόμματα ευθύνονται για τα χάλια της οικονομίας και τα μνημόνια. Πάσα άλλη προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών από τους υπαίτιους αλλού δεν αποδίδει. Γι' αυτό οι γκεμπελίστικες μεθόδους είναι σε χρήση, παλές μεν, πλην όμως αποδοτικές. Για να το λέτε, κάτι θα ξέρετε από γκεμπελίστικες μεθόδους. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Λέει, σύμφωνα με αυτά που είδαμε χτες, φαντάζομαι ότι εννοεί για το ντοκιμαντέρ αυτό το περίφημο, έχω να πω το εξής. Δουλευόμαστε. Ψηλό γαζί. Θα πει κανείς και σωστά. Και ποιος είσαι εσύ? Απάντηση: ένας ψηφοφόρος. Αυτά. Ο κύριος Διονύσης θέτει άλλο θέμα και μου λέει να ρωτήσω τη Λία τη Χριστάρα τι έχει γίνει. Έχει πολλές ανταποκρίσεις, κυρία Χριστάρα, η Λία, για το θέμα αυτό. Για το δημοψήφισμα, λέει, που έχει γίνει για το χώρο της ΔΕΘ. Μαζεύτηκαν υπογραφές. Ναι, μαζεύτηκαν υπογραφές. Ωστόσο, από το Δήμο ανακοινώθηκε ότι αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές δημοψηφίσματος. Δεν το αναγνωρίζει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό έχει ανακοινώσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ωστόσο να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα της ΔΕΘ. Εμείς μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, τα θέματα, τι γίνεται στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, και η Μέση Ανατολή είναι η γειτονιά μας, ή τι γίνεται στην Ουκρανία και αυτή είναι μια ευρύτερη γειτονιά, ούτως ή άλλως είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε όμως τα δικά μας τα προβλήματα και ο κάθε τόπος τα δικά του. Για παράδειγμα, ακούσατε τι γίνεται με την Ryanair και την αναστάτωση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα υδροδότησης, πρόβλημα ίδρευσης. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει ως εκπομπή ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε αρκετά από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα μέχρι και που δόθηκε η λύση για το πρόβλημα της Αίγινας. Έτσι, φαντάζομαι θα το θυμάστε. Διάβαζα χθες ότι η αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ανομβρίας, λόγω της ξηρασίας. Ένα νησί το οποίο, όσοι το επισκέφτονται, δεν έχω πάει, όσοι το επισκέφτονται, το ξαναεπισκέφτονται, το αγαπούνε, το λατρεύουνε. Έτσι τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρουν. Αυτό λένε και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οποίοι λένε εάν δεν έχετε πάει στην Αστυπάλεια, δεν έχετε δει, έχετε χάσει πολλά από την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Το λένε επίσημοι ταξιδιωτικοί οδηγοί από τους πιο γνωστούς, εγνωσμένους κύρους κτλ. Έχει πρόβλημα υδροδότησης. Πρόβλημα υδροδότησης έχει και η Πάτμος. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές, τι δεν γίνεται σωστά ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως σας λέγαμε και χθες στην συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή για το θέμα του κλίματος, της αλλαγής του, ότι δεν έχουν πέσει χιόνια κτλ. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γίνεται όλο και πιο συχνό τα επόμενα χρόνια, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μιλήσουμε και με ανθρώπους από την Αστυπάλεια, με κάποιον από τους αρμοδίους. Ίσως τις επόμενες ημέρες θα το κάνουμε αυτό. Το λέω γιατί Το ότι ασχολούμαστε με άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το νου μας και σε αυτά τα φαινομενικά λιγότερο σημαντικά θέματα. Για τον κάτοικο του νησιού βέβαια είναι πολύ πιο σημαντικό το αν θα έχει νερό να πιει, να χρησιμοποιήσει στα φυτά του, στα ζωντανά του, για να κάνει τις ανάγκες του, να μαγειρέψει οτιδήποτε άλλο, από το τι γίνεται ενδεχομένως στα στενά του Ορμούς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό, τι αποτελεί είδηση και τι δεν αποτελεί είδηση. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο κύριος Γιάννης εύχεται περαστικά στην Κατερίνα και με ρωτάει πού προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Στον Sky προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ αυτό. Ο κύριος Νίκος λέει ότι τον έχει εκνευρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τραμπ. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω. Καλημέρα στον κύριο Θωμά και τον Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία. Λάδι θάλασσα. Λάδι. Και λέει ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Επειδή είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από την Opinion Poll στο Action 24, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, που εξακολουθεί και είναι το Πασόκ, το λέω αυτό γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει μια φιλολογία ότι ο δεύτερος μπορεί να μην είναι το Πασόκ μόλις διαμορφωθούν τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η διαφορά είναι 16,8 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι δεύτερο. Αυτό στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5% στα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%. Ωστόσο, παρατηρείται μία εκτόξευση, θα το έλεγα, του άλλου κόμματος. Από 8,8 έχει πάει στο 12,6%. Πήρε 3,8% πάνω το άλλο κόμμα, απροσδιόριστο. Προς το παρόν, φαντάζομαι εν αναμονή των δύο νέων κομμάτων. Η παράσταση νίκης, που είναι ένας από τους παράγοντες που κοιτούν οι δημοσκόποι, δείχνει 54,4% για την ακρίβεια των ερωτηθέντων, που πιστεύει ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό δημοφιλίας 28,9%, καταλληλότητας, όχι δημοφιλίας, συγγνώμη, καταλληλότητας για πρωθυπουργός, 28,9%. Στη συνέχεια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια πολύ κάτω και οι δύο. Μία σχετικά έκπληξη. Στην τρίτη θέση των κομμάτων, στην εκτίμηση ψήφου, εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, η οποία εμφανίζει πτώση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε γίνει τον Μάρτιο, η προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ ενδεχομένως δεν πρέπει να ρωτάς. Είναι στα ίδια ποσοστά, σταθερό, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει 4,3 σε σχέση με το 4,7 του προηγούμενου Μαρτίου. Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 87,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό, που το λέει, είναι από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ, ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική του τακτική είναι το 40,5%, ενώ το 59,6%, επαναλαμβάνω, των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Επειδή σας έλεγα πριν για την καταλληλότητα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή 28,9 ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος έχουν 6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%. Παρισφρήγηκε η κυρία Καριστιανού με 5,1%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%. Και αυτό το έχει ερώτημα, το έβριμα έχει, το ερώτημα και έβριμα έχει σημασία. Το 28% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Το 24,6% λέει να γίνουν το φθινόπωρο και το 39,3% λένε να γίνει κανονικά την άνοιξη του 2020.

27. Άλλο έβριμα της ίδιας δημοσκόπησης είναι πως το 50,7%, λίγο πάνω από τη μέση, δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το 34,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% τσιμα-τσιμα δηλαδή να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πριν σας λέγαμε γενικά για την δημοσκόπηση και το αυτό, τώρα σας είπαμε αναλυτικά να έχετε μία εικόνα στο ξεκίνημα της ημέρας τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, το άκουσα στον Γιάννη τον Αργυρό, εγώ δεν το ξέρω. Είναι και άλλες σε εξέλιξη, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες. Θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές και θα τις μεταδώσουμε μέσω της εκπομπής ή μέσω του σταθμού. Ούτως ή άλλως θα είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τον Πέτρο, από το Ηράκλειο, που λέει: μας έχουν κουράσει αυτές οι δημοσκοπήσεις και άκουσα ότι έρχονται κι άλλες. Πολλά επαγγέλματα έχουν να κάνουν με αυτές. Αλήθεια είναι. Είναι λογικό όμως να κουράζουν πια. Ακόμη πιο κουραστικός έχει προκύψει αυτός ο Τραμπ. Ό,τι πιο απογοητευτικό γέννησε η πολιτική. Μας λέει ο κύριος Πέτρος, ο οποίος έρχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Φώτη που του αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε, που τα βρίσκει γλυκούλια. Καλημέρα και στον κύριο Θωμά που λέει ότι η εξοικονόμηση του νερού είναι ανάγκη να διδάσκεται στα σχολεία όπως και στις γεωπονικές σχολές. Είναι ένα από τα στοιχήματα του μέλλοντος ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Πέτρος για τον Τραμπ, χθες είχε εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε ένα πλοίο το οποίο ήταν νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα στένα του Ορμούζ, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί εάν η φωτιά προήλθε από κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι άλλο ή από κάποια επίθεση που πιθανώς δέχτηκε το πλοίο που ήταν, επαναλαμβάνω, στα στενά του Ορμούζ. Μόλις ανακοινώθηκε από τις νοτιοκορεατικές αρχές ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στο πλοίο και δεν υπάρχουν και θύματα. Δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο τραυματίες. Για αυτό το θέμα ο κύριος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ότι έχει ανάψει φωτιά, έχει πυρποληθεί ένα νοτιοκορεατικό σκάφος, γύρισε και είπε μπορεί να χρειάζεται να μπει και η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Αλήθεια. Σκεφτείτε το λίγο, η Νότια Κορέα να μπει στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πριν σας λέγαμε για την συναυλία των Metallica που θα γίνει στις 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. 9 του μηνός. Προσπάθησα να βρω εισιτήριο, δεν τα κατάφερα. Πάρα πολλοί κόσμος όμως τα κατάφερε. Αν κάποιος περάσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από το ΆΚΑ, συγγνώμη, θα δει, από το κέντρο αυτό, το αθλητικό, θα δει φορτηγά να είναι ήδη παρατεταγμένα. Ήρθαν και φέραν τον μηχανικό εξοπλισμό που φέρνει μαζί τους το συγκρότημα για να είναι. Τα ταχυτικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, για να είναι άψογη ηχτικά η συναυλία. Είπαμε, το αδιαχώρητο θα γίνει. Η Στέλλα Χρυστοδουλίδη έχει παρακολουθήσει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Στέλλα, καλημέρα. Μας ακούει?
1: Νωρίτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Ετοιμάζεται λοιπόν να φιλοξενήσει τους Metallica, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, το Σάββατο. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα, μία είδηση που φυσικά στα ακούσμά της προκάλεσε φρενίτιδα στους fans του συγκροτήματος. Το σκηνικό λοιπόν θυμίζει εργοτάξιο. Είδαμε όντως παρατεταγμένες τις νταλίκες οι οποίες μετέφεραν εξοπλισμό ειδικά για τη συναυλία. Φυσικά και εντός του ΆΚΑ υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν πυρετοδός για το event. Να πούμε μάλιστα ότι και η σκηνή είναι των 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα βρίσκεται γύρω από το συγκρότημα, κάτι που προμηνεί έτσι ένα φαντασμακορικό σόου, όπως αντιλαμβάνεστε. Μαζί με τους Metallica, να προσθέσουμε ότι την εμφάνισή τους θα κάνουν Gojira και Noctelous, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής.
0: Η Gojira, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που ήταν και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Βαστίλη.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, είναι. Αλλά για να το λες έτσι θα είναι.
0: Αυτή είναι.
1: Περνώντας τα εισιτήρια, διότι το ανέφερες και εσύ έτσι στην πάσα που μου έδωσες, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούσαν από κοντά 85 ευρώ στις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν ακόμα και τα 550. Σήμερα πλησιάζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Στα πλησία στα επίπεδα παίζουν λοιπόν οι μεταπωλήσεις οι οποίες γίνονται μέσω πλατφορμών εκτός της επίσημης ticket master όπως η Viagogo. Να σου πω κιόλας ότι μπήκα λίγο νωρίτερα και ενώ χθες το απόγευμα το φθηνότερο ήταν στα 288 ευρώ, βρήκα και με 266.
0: Έλα, και σάτια.
1: Παίζουν λοιπόν, ναι. Οι τιμές.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό των 3.500. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά στο συγκρότημα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, είναι μπροστά ακριβώς.
0: Να. Εντάξει, είναι ασύλληπτο πάντως, έτσι, να έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ, κάτι που δείχνει βέβαια και το πόσο αγαπητό είναι το συγκρότημα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για αυτήν τη συναυλία.
1: Ακριβώς, όπως συμβαίνει άλλωστε με συγκροτήματα τέτοιου βεληνικούς, είναι κάτι που συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος τα διαθέτει, γιατί να μην τα δώσει και αν νόμιζε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Αλλά αν δεν τα έχει, φυσικά δεν μπορεί και να τα δώσει. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει ξεκινήσει. Η Αθήνα περιμένει πώς και πώς να υποδεχτεί τους Μετάλλικα. 16 χρόνια μετά, να επαναλάβουμε, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας ενδεχομένως.
0: Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, τα συναυλιακά τουλάχιστον γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά η Μετάλλικα είναι τώρα ακόμα στον κολοφόνα της δόξας τους. Δηλαδή δεν τους έχει πάρει κάτι το βόλτα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εξακολουθεί και με σουρανί. Οπότε έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και φαντάζομαι ότι ξέροντας και από τις συναυλίες που δίνουν, όπως το περιέγραφες, θα είναι θεαματική και με αυτή την σκηνή των 360 μοιρών που περιέγραφες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι οι τυχεροί, έστω και αν έχουν αναγκαστεί να δώσουν 3.500 ευρώ, γιατί για να υπάρχει τέτοια προσφορά προφανώς θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, θα το ευχαριστηθούν, θα το διασκεδάσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και από τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, αν όχι, όπως είπε η Στέλλα, της δεκαετίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια, ήταν η Iron Maiden στη Μαλακάσα. Κάποια στιγμή η ουρά των αυτοκινήτων για τη συναυλία, μιλάμε, πρέπει να ξεπερνούσε έξω από το χώρο αυτό το συναυλιακό, ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα η ουρά των αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει για να πάνε να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συναυλιακό χώρο να παρακολουθήσουν τους Iron Maiden. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους το είχα, δηλαδή έχουν καιρό να βγάλουν κάτι ή δεν τους παρακολουθώ ιδιαίτερα βέβαια. Μετάλλικα είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι από τους πιστούς της heavy metal και αυτού του μουσικού χώρου εν πάση περιπτώσει, αλλά η Μετάλλικα νομίζω ότι είναι σε πιο πάνω επίπεδο, άρα φαντάζομαι ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα συναυλιακά η Ελλάδα έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή ήρθαν οι Imagine Dragons, ήρθαν οι Coldplay, ήρθαν οι Metallica. Όλοι αυτοί είναι πρώτα ονόματα, έτσι, γιατί παλιά, ας πούμε, έρχονταν συγκροτήματα με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Rock Festival κτλ. Οι οποίοι ήταν στο τελείωμα της καριέρας τους. Θυμάστε πόσες φορές έχουν έρθει οι Scorpions, για παράδειγμα, για την τελευταία τους συναυλία, και από τότε έχουν έρθει 5-6 φορές. Αλλά λέμε, η Metallica, η Coldplay, η Imagine Dragons είναι συγκροτήματα της πρώτης γραμμής.

φίλος μας ο Φρανς λέει heavy metal ή τη βαρύ μέταλλο, ελαφρύ μυαλό και βαρύ πορτοφόλι θα προσέθετα εγώ. Άκου 3.500 ευρώ ένα εισιτήριο, εντάξει, σε καλή θέση, αλλά 3.500 ευρώ, άντε των 500 να ήταν ρε παιδί μου, 3.500, 7 φορές πάνω. Αλλά είπαμε, προσφορά και ζήτηση. Για να υπάρχει τέτοια προσφορά θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, φαντάζομαι, αλλιώς θα έπεφτε. Ο κύριος Ηλίας θα ήθελε μια πάνδημη απάντηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά του είναι γιατί κόπηκε το παραδοσιακό μουσικό σήμα του πρώτου προγράμματος και εθνικό σήμα στις 6, όταν έγινε η αλλαγή. Τόσο μίσος στην παράδοση και το εθνικό. Δεν κόπηκε. Πήρε μια ώρα νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίτερα το πρόγραμμά μας. Ξεκινάει στις 5 πριν την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού. Καλημέρα, κύριε Ηλία. Περαστικά στο Καρατερινάκι εύχεται ο Χρήστος και μας στείλει και μια πρωινή φωτογραφία από τον κήπο με δύο ωραία, όμορφα σε χρωματισμό τριαντάφυλλα. Ελπίζω να είναι και ανάλογα αρωματικά. Ο κύριος Νίκος λέει, που μας έλεγε πριν για τον κύριο Τραμπ, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ήταν 1000 φορές καλύτερος. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: με τους τρελούς ζούμε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο το λέει. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 4 βαθμούς, παρακαλώ, στα Βαλσαμάτα. Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, 11 βαθμούς έχει, καθαρός ουρανός, λίγη κίνηση. Χαιρετίσματα στο συνεργάτη Κώστα και στη Δέσποινα και την Άννα, που έρχονται στην Καβάλα από την Ξάνθη και τη Δράμα. Αντίστοιχα, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο φίλος μας ο Γιώργος, αντευχόμαστε κι εμείς. Εννοείται. Χάρη και ο κύριος Ηλίας με την απάντηση του έδωσα και λέει θα ξυπνάει νωρίτερα για να ακούτε τον δυτικό ύμνο. Πολύ καλά θα κάνετε, θα ακούτε και την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού του φίλου μου.

Επειδή παρακολουθούμε λοιπόν το τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σας είπα ότι η σημερινή ημέρα εμένα προσωπικώς με φοβίζει ότι θα έχουμε νέα έκρηξη και νέες εχθροπραξίες. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική μου με όσα παρακολουθώ γύρω-γύρω. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε ξεχάσει λίγο, ο Λίβανος, όπου και εκεί συνεχίζονται οι μάχες, δεν σταμάτησαν καθόλου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δέχτηκαν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Προφανώς θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Χεσμολάχ λέει ότι δεν σταμάτησαν οι μάχες με στρατιώτες στο έδαφος του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι μια διακεκαυμένη ζώνη και πάρα πολλοί ηγέτες το βάζουν ως παράμετρο στην όποια συμφωνία και στην όποια κυκυρία συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το γεγονός είναι κάτι που παρατηρούν κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί ως επιτοπλίστων, ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ δεν πολύ ακούγεται, τουλάχιστον στο μέτωπο των στενών του Ορμούζ και του Ιράν. Δεν μετέχει δηλαδή ούτε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και στις εχθροπραξίες. Έχει μείνει λίγο απ' έξω. Λένε οι αναλυτές ότι μάλλον δίνει το προβάδισμα στις χώρες για να αναγκαστούν, να πιεστούν, να συμμετάσχουν και αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις χώρες της περιοχής, δηλαδή τις αραβικές χώρες, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, να πάρουν αυτές το πάνω χέρι στην μάχη κατά του Ιράν. Υπάρχουν φωνές ήδη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λένε ότι θα είναι το μοιραίο λάθος του Ιράν, ανάλογο με αυτό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου όταν εισέβαλε στο Ισραήλ, θα είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουρέιτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να το δούμε. Πάντως, το έλεγα και νωρίτερα, η περιοχή ειδικά σήμερα για κάποιο λόγο μυρίζει μπαρούτι.

ερετική άποψη από τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος λέει: η Μετάλλικα είναι από το 81. Ποιος πάει να ακούσει αυτά τα γερόντια? Προτιμώ να ακούσω νέα παιδιά στο μπαρ της γειτονιάς. Πληρώνεις και λιγότερο, αυτό είναι δεδομένο. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, τους Rolling Stones δεν θα έπρεπε να τους ακούς ποτέ. Με αυτή την έννοια. Προσωπικώς διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των original heavy μεταλλάδων και των υπόλοιπων που απλώς μάθαν τους Metallica από 2-3 τραγούδια. Έχει αρχίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, κυρίως στο Facebook και το Twitter κτλ. Με το που βγήκαν τα εισιτήρια, θα πάτε εσείς που ξέρετε όλα και όλα 3 τραγούδια των Metallica, ενώ εμείς τους έχουμε κτίσει, τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε θαυμάσει, τους ακολουθούμε, έχουμε πάει στο εξωτερικό για να τους δούμε κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες κόντρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύτερα να υπάρχουν τέτοιες κόντρες, σε πάση περιπτώσει, από αυτές που κατά διαστήματα τις τοξικότατες ζούμε.

Επειδή έσκασε μπροστά μου, βγαίνουν αυτές οι ειδοποιήσεις που στέλνουν τα διάφορα sites κτλ. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε λόγο νωρίτερα στην εκπομπή, το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky για τις μέρες της κρίσης. Ακούστηκε και υπόθηκε από επίσημα χειλή, τότε ήταν στη συγκυβέρνηση, ότι εντάξει, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν και κανένας ακροδεξιός, ρε παιδιά. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Ναι, δεν είχε ουρά, δεν είχε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούν και το λένε ακόμα ότι εντάξει, δεν ήταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Είναι και αυτό, το κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, στις παρακαταθήκες τις διάφορες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα, που έλειπε και η Κατερίνα. Θα τις μεταφέρουμε όλες τις ευχές σας και για τα περαστικά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Επανέρχεται ο Μαρίνο και λέει: τους Rolling Stones πήγα να τους δω όταν έμενα στο Σαν Φρανσίσκο το 81. Και όταν είδα τα μιλιούνια πειθαρχημένες σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των ΗΠΑ Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κατά δίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Αιγαίου.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 8. Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος σήμερα, χρόνια πολλά σε κάθε Ειρήνη, Ειρηνούλα και Ρένα που γιορτάζει σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 10 με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας, μαζί με την Δήμητρα Λαχουρή, η Δέσποινα Θανασιάδη.
1: Καλημέρα.
0: Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Βασίλης Τινέλης, Κλειάνθη Βασίλα. Με τη βοήθεια των συναδέλφων από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκη, από την Χίο, όχι από τη Χίο, όχι γιατί είναι σε άδεια, του Θοδωρή Πιλιώτη από την Ικαρία, θα δούμε την επικαιρότητα των νησιών μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να επισημάνετε κάποια θέματα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό κλήσης 2251-023-250. Θέλω έτσι και να σας ρωτήσω αν ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι το κρύο ήταν ιδιαίτερα τσουχτερό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Είδα κάτι παράξενο λοιπόν την Κυριακή που πηγαίναμε προς την Βρύσα για να καλύψουμε το θέμα του εθελοντικού καθαρισμού των χόρτων. Είδα λοιπόν τα χελιδόνια να είναι σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή στο έδαφος. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβαινε γιατί επικρατούσαν πάρα πολύ κρύες καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή και προσπαθούσαν να βρουν λίγη ζεστασιά στο έδαφος, ήταν πιο ζεστά, ξέρει κάποιος να μας πει. Επίσης, από εκείνη την ημέρα άρχισα να παρατηρώ αν πετάνε χελιδόνια και είδα ότι δεν πετάνε και μου έκανε εντύπωση αυτό. Ελπίζω να μην τα επηρέασε τόσο αρνητικά το κλίμα. Αν έχει κάποιος απάντηση σε αυτό που λέω, που παρατήρησα, ας μας το πει, γιατί είδα και κάποιος άλλος κύριος να το σχολιάζει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα παγωμένες, παρότι έχει βγει ο ήλιος. Το μπουφάν το φοράμε ακόμα.
1: Ακόμα. Αλλά από αύριο ανεβαίνει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία.
0: Ναι, αλλά αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι ό,τι χειρότερο για τη φύση. Ό,τι χειρότερο για τη φύση και για μας τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τη μέρα που πέρασε, να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε, τον κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, και ένας φίλος ακροατής πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι τι μπορεί να έχει συμβεί στα χελιδόνια. Εμείς πάμε σε μια πιο αισιόδοξη έτσι, διάθεση, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είδαμε δηλαδή μας τρόμαξε καταρχήν, αυτό που είδαμε με τον Κώστα Τσακυρίδη στο δρόμο, μας τρόμαξε, γιατί ήταν καμιά 25αριά χελιδόνια σαν ζαλισμένα στο δρόμο. Και υποθέτει ο κύριος ότι κατέβηκαν γιατί αυτό που είπαμε και εμείς, γιατί ήταν πάρα πολύ παγωμένη η ατμόσφαιρα και προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο, παραδείγματος χάρη από γάτες κτλ. Πάντως, τα χελιδόνια λίπα αντιμετωπίζουν ξαφνικό κρύο, ειδικά και την ανοιξιάτικη επιστροφή τους, κινδυνεύουν καθώς το κρύο μειώνει τα υπτάμενα έντομα με τα οποία τρέφονται. Για να επιβιώσουν, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε φωλιές, προεξοχές ή ακόμα και να πέσουν σε κατάσταση λίθαργου για εξοικονόμηση ενέργειας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε ένα φίλο ακροατή που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Τσίκνα. Κύριε Τσίκνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
1: Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και έχουν αρχίσει οι προεδρήσεις και καλά κάνουν για καθαρισμό οικοπαίδων και αυλών. Λοιπόν, φέτος, λόγω του αυτόδης πυρετού, σφαγιάστηκαν, εγώ το λέω εκτελέστηκα, γιατί είμαι κτηνοτρόφος και πονάω γι' αυτό, χιλιάδες ζώα. Θα μείνουν χιλιάδες στρέμματα αβόσχιστα, αμάλαγα, γεμάτα χρυσή γόρτα. Γι' αυτά τα λαμβάνει κατά νου το κράτος που δίνει μέτρα και όχι αντίμετρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, είναι ένα πάρα.
1: Ειδικά φέτος που η χρονιά είναι πολύ χορταρική, δηλαδή σφίζει από βλάστηση. Εδώ έχουμε ζώα στα κτήματά μας και πάλι είναι γεμάτα γόρτα.
0: Ναι, ναι. Από ποια περιοχή παίρνετε?
1: Μανταμάδο.
0: Από το Μανταμάδο. Κύριε Τσίκνα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Μισό λεπτά, κοινά, να συνεχίσω λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Λίγο ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι άγρυπνοι, και εμείς και οι υπηρεσίες και όλοι οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω, φοβάμαι φέτος ότι.
0: Φέτος θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Το επισημαίνουν όλοι, δεδομένου ότι τα χόρτα στα χωράφια έχουν θεργέψει. Το παρατηρούμε και εμείς. Ο καθένας μας μπορεί να το παρατηρήσει με ευκολία. Έχετε δίκιο. Ότι
1: τα ζώα αυτά κρατούν τις ισορροπίες στη φύση. Έτρωγα το χόρτο, έρχαν την κουπελιά τους κτλ. Τώρα όλα θα μείνουν, όπως σας είπα, αμφίλαγα, γεμάτα χόρτα, χιλιάδες στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα μεριμνήσει γι' αυτό αυτή η
0: κυβέρνηση. Θα μπορούσε βέβαια να μεριμνήσει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που έχει το
1: ελεύθερο. Όχι, μπορεί, είναι χιλιάδες στρέμματα. Τι να κάνει ο κτηνοτρόφος? Μπορεί να πάρει ένα πυσικαστικό ρεπρό και να τα πυσικάσει και αυτό είναι για πολλά περίπου για την πύση.
0: Όχι, όχι. Να κόψει ο ίδιος τα χόρτα, αυτό εννοώ.
1: Τι να κόψει? Χιλιάδες στρέμματα να τα καθαρίσει, πώς? Δηλαδή χιλιάδες στρέμματα αυτά μείνουν να τα όχι και 5 και 10 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, γιατί από το ΟΠΕΚΕΠΕ για να έχουμε ζώα. Πρέπει να τουλάχιστον το πρόβατο να έχει ένα στρέμμα στη διάθεση του για να αποσκήσει. Έχουν περίπου σφαγιαστεί γύρω στις 10-15.000 μοσχάρια και πρόβατα. Σκεφτείτε τώρα πόσα στρέμματα αναλογούν.
0: Mm-hmm.
1: Πόσες χιλιάδες στρέμματα αναλογούν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουμε και εμείς, γιατί το έχουμε παρατηρήσει το τι συμβαίνει στην φύση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας φέτος.
1: Είναι ακριβώς από όλους μας και ειδικά οι υπηρεσίες να είναι άγρυπνες, όπως είπα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στο Μανταμάδο. Καλημέρα σε εσάς. Είναι πάρα πολύ όντως δύσκολες οι συνθήκες. Βλέπω από το πρωί ότι δίνεται η μάχη με το χορτοκοπτικό, το μηχάνημα αυτό που έχουν. Ο Δήμος Μυτιλίνης καθαρίζει πρωί-πρωί. Είδα καθώς ερχόμουν προς την πόλη το κάστρο της Μυτιλίνης, γιατί και εκεί είχαν θεργέψει τα χωράφια. Τέλος πάντων, όλες οι υπηρεσίες ας μεριμνήσουν έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος στο ελάχιστο, αν και φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τη Λέσβο αλλά και για όλη την Ελλάδα, καθώς οι πάρα πολλές βροχοπτώσεις βοήθησαν στο να θεργέψουν τα χόρτα.

0: Ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Ιγνάτης Θημέλης, γιατί από χθες είχαμε την απορία τι γίνεται με την εξαγωγή των όριμων τυριών, κύριε Θημέλη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται λοιπόν? Υπήρχε μια αισιοδοξία.
1: Υπήρχε 100%.
0: Τι δεν έχει?
1: Το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με τις αποστολές όριμων τυριών.
0: Ναι.
1: Έχει στείλει ένα οδηγό βιοασφάλειας στο Υπουργείο προς τον ΕΦΕΤ. Επισκεφθήκαμε ο σύλλογος στον ΕΦΕΤ την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, όσον αφορά να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν από κάποιους. Από κάποιους εφαρμόζονται πιο εύκολα. Παραδείγματος χάρη, εμείς ζητάνε ψυγείο, ειδικό ψυγείο απολυμασμένο, το οποίο δεν θα περιέχει τίποτα άλλο εκτός από τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για φόρτωση. Κάποια τυροκομεία έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Οι περισσότεροι δεν έχουν. Οπότε το συζητήσαμε αυτό με τον ΕΦΕΤ και κάποια άλλα θέματα όσον αφορά τα φάρμακα τα οποία θα ψεκάζονται τα τυριά, εάν μπορούν να αφήσουν υπολείμματα.
0: Εάν επηρεάσουν την ποιότητα, ναι.
1: Ναι, εξωτερικά θα είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ένα δοχείο το οποίο θα ψεκαστεί με κάποια φάρμακα πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Συμφώνησε ο ΕΦΕΤ με αυτά που είπαμε, ότι ναι, κάποια ας πούμε δεν γίνονται, γιατί εντάξει, και οι κτηνίατροι στο Υπουργείο δεν μπορούν να ξέρουν τι επικρατεί εδώ. Και στείλαμε ένα συμπληρωματικό δικό μας υπόμνημα προς το Υπουργείο και προς τον ΕΦΕΤ προς έγκριση. Και περιμένουμε την απάντησή τους.
0: Ναι.
1: Πάντως,

0: Συνεχώς πάντως προβλήματα ανακύπτουν.
1: Συνεχώς προβλήματα, αδικούν και γενικά όλα τα τεροκομεία, απαγορεύουν να πάνε τυριά στην υπόλοιπη Ελλάδα προς ανασυσκευασία, απαγορεύουν τις εξαγωγές, καλά δεν συζητάμε και για προς τρίτες χώρες, θα συζητάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν προβλήματα.
0: Υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν γενικότερα, θα έλεγα, προβλήματα, και απ' την άλλη ένας πολίτης μπορεί να βάλει μέσα στο αμάξι του μία ποσότητα, λέω εγώ, λαδοτηριού και να τη μεταφέρει σε συγγενείς, σε φίλους στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς κανείς να τον ελέγξει, έτσι. Δηλαδή, ναι, συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνουν,
0: τα οποία...
1: Αντίθετα, στο αεροδρόμιο ελέγχουν το παραμικρό.
0: Το παραμικρό, ναι. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα που συνεχώς αναρωτιέσαι τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Θημέλη, θα έχουμε σε λίγο μία συζήτηση με έναν αρμόδιο χτινίατρο. Τώρα ξεχνάω, ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάς και το όνομα. Λοιπόν, τον κύριο Πέτρο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον γνωρίζατε, ήταν και στην τελευταία σύσκεψη στο Υπουργείο, για να μας πει γιατί μέχρι τώρα δεν έχει επιτραπεί η εξαγωγή των όριμων τυριών από τη Λέσβο στην υπόλοιπη Ελλάδα, και να το ρωτήσουμε και για το υπόμνημα που καταθέσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, πάντως εξακολουθεί να παραμένει το κενό της ενημέρωσης. Να υπάρχει ένας φορέας

Ιταλίας, ένας άνθρωπος ο οποίος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό του, δηλαδή να είναι κατεξοχήν κτηνίατρος, αλλά με εμπειρία πάνω στο θέμα του αυθόδους πυρετού, να ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για το τι συμβαίνει, για τα ποια είναι η πορεία των αποζημιώσεων, ποιοι αποζημιώθηκαν, ποιοι μένουν να αποζημιωθούν, τι χρήματα δίνονται σε αυτή την περίπτωση, και όχι ένα ξερό δελτίο τύπου το οποίο μπορεί να προκαλεί περισσότερα ερωτηματικά παρά να βελτιώνει λίγο την κατάσταση. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας φορέας, το λέμε από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή οι ίδιοι οι εκτροφείς μπορεί να είναι οι βοσκοί για τα κοπάδια τους, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν κάποιον βοσκό. Δηλαδή, με την ευρεία έννοια το λέω, κάποιον άνθρωπο ο οποίος να τους ενημερώνει, να τους εξηγεί, να τους τι γίνεται, να τους καθησυχάζει όπου πρέπει. Χρειάζεται ένας φορέας ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει δυσκολία σε αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καλεί σε νέα σύσκεψη που θα γίνει αύριο στο Δημοτικό στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής. Θα είναι και εκεί πέρα ο Ρίζος Μαρούδας από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ποιος θα είναι ο ρόλος του κυρίου Ρίζου Μαρούδα σε αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση, που θα μπορούσε να είναι, και δεν ξέρω και ποιος είναι ο άνθρωπος, είναι από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα μπορούσε να είναι ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον αυθόδη πυρετό, ασχολείται με την ασφάλεια των τροφίμων, ο οποίος να ξέρει τι έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη, αλλά και τι έχει γίνει ακόμα και στην Κύπρο, που λένε πολλές φορές, μα δέστε την Κύπρο, εκεί δεν θανατώνουν τα ζώα, να λύσει τις απορίες των πολιτών. Γιατί εγώ αυτά από τα οποία διαβάζω και ακούω διάφορους κτηνοτρόφους, παιδιά κτηνοτρόφων που βγαίνουν στο βίντεο, που βγαίνουν με βίντεο και λένε για την καταστροφή που επέστησαν, εκεί επικρατεί πολύ μεγάλη δυστυχία και τα ζώα δυστυχώς θανατώνονται και εκεί. Να βγει ένας άνθρωπος, το είπαμε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτό, όταν βλέπαμε ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, το ξαναλέμε και τώρα, χρειάζεται να συγκροτηθεί ένας φορέας που να ενημερώνει τους πολίτες. Να ενημερώνει τους πολίτες, να εξηγεί για τα προβλήματά τους, να απαντάει στα ερωτήματά τους, για να μην δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα από ό,τι έχουν, γιατί νιώθουν ήδη το βραχνά ότι χάνουν την περιουσία τους, πόσο μάλλον να το κεφάλι τους να είναι ζαλισμένο από τα αναπάντητα γιατί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο και στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον κύριο Πέντρο Ανδρουλάκη. Είναι κτηνίατρος, τεχνολόγος, υγειονολόγος, μικροβιολόγος τροφίμων, διδάκτορας της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαχουρή.
0: Σας είδαμε στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον κύριο Καβαδά, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και είχαμε συζητήσει τότε για το θέμα των ώριμων τυριών. Είχε ανακοινωθεί τότε μια αισιόδοξη προοπτική ότι τα ώριμα τυριά θα μπορούν να εξαχθούν από την Λέσβο, αλλά πριν από λίγο φιλοξενούσαμε τον πρόεδρο των τυροπαραγωγών της Λέσβου, τον κύριο Θημέλη, και μας είπε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί όλοι οι τυροπαραγωγοί ή όλοι οι τυροκόμοι δεν έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό που απαιτούνταν, και ότι επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα μικρά τυροκομεία τα οποία βγαίνουν εκτός λόγω της ανοιχτής παστερίωσης, και ότι κατέθεσαν από την πλευρά τους ένα υπόμνημα με κάποιες παρατηρήσεις, ένα υπόμνημα φαντάζομαι προς το Υπουργείο και τον ΕΦΕΤ. Ποια είναι η δική σας άποψη για όλα αυτά?
1: Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα αυτό με την απελευθέρωση των τυριών θα έπρεπε να έχει ήδη λυθεί. Επειδή εγώ συμμετείχα μαζί με τον κύριο Θήμελη στη σύνταξη αυτού του υπομνήματος, οι τοπικοί παράγοντες, οι οποίοι γνωρίζουν την κατάσταση, κάναν αποδεκτές ουσιαστικά αυτές τις απλές λογικές προτάσεις, οι οποίες συνεψίζονται στα εξής. Το ένα είναι ότι κάθε τυροκομείο δεν είναι το ίδιο κτίριο με το διπλανό τυροκομείο. Άρα λοιπόν δόθηκαν διάφορες λύσεις οι οποίες είναι τεχνικά και εύκολα εφικτές. Είναι περίεργο στην πραγματικότητα ότι αυτή η καθυστέρηση, αυτή την εποχή που έχουμε ουσιαστικά έναν πόλεμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Τα μικρά τυροκομεία από την άλλη μεριά, λόγω της ανοιχτής παστερίωσης, για την οποία τίθεται ένα θέμα για την ασφάλεια των προϊόντων, όσο σε σχέση με τον αφουθόδη δηλαδή, mm-hmm. και την επιβίωση του ιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε αδικούνται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα το Υπουργείο από τη μεριά των τυριών που φτιάχτηκαν πριν την πιθανή μόλυνση του νησιού, και η καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι τυριά που φτιάχτηκαν πριν 15 Ιανουαρίου του 2026, mm-hmm. δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να συσχετιστούμε με τον αφθόδη.
0: Ναι.
1: Αυτά απλά δεν πρέπει να δεσμεύονται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ένα αναδοτήριο.
0: Πολύ ξεκάθαρη η άποψή σας.
1: Ναι, ναι, δεν πρέπει να δεσμεύονται. Από την άλλη μεριά, το Υπουργείο θα έπρεπε, και η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια επιπλέον επιδημιολογική μελέτη για την ανοιχτή παστερίωση. Ξέρετε, ανοιχτή παστερίωση κάνουμε εμείς λίγο στην Ιταλία και υποχρεωτικά στην τυροκόμηση στη Δανία.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικά είδη γάλακτος, γιατί αυτοί κάνουν γελαδινά κυρίως.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λοιπόν, εμείς λοιπόν για το δικό μας το γάλα θα έπρεπε να έχουμε αυτή την εμπειρία, διότι τα τυροκομεία με ανοιχτή παστερίωση είναι, και μπορώ να πω, αν δεν είναι χιλιάδες, είναι σίγουρα πολλές εκατοντάδες.
0: Τα πολυπληθέστερα.
1: Τα βιομηχανικά τυροκομεία, ok, κάνουν την άλλη παστερίωση, την κλειστή, για την οποία είμαστε βέβαιοι. Παρ' όλα αυτά, είναι κρίμα το νησί να βασανίζεται. Και βασανίζονται οι τυροκόμοι, βασανίζονται οι μεταφορείς, βασανίζονται οι κτηνοτρόφοι, χάνονται οι αγορές, και αυτές οι αγορές δεν είναι μόνο οι αγορές που ανήκουν στους τυροκόμους του νησιού, είναι οι αγορές που φέρνουν αυτόν τον πλούτο προς τα μέσα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι μια, νομίζω, χωρίς λόγο ταλαιπωρία. Και από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να σας πω ότι τα μικρά αυτά τεχνικά μέτρα θα πρέπει όμως από τη μεριά των τυροκόμων, που εγώ θεωρώ ότι είναι σε θέση και είναι και διαθέσιμοι να το κάνουν, να εφαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο. Τα τεχνικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε θεωρώ ότι είναι απλά, δεν είναι περίπλοκα.
0: Για να καταλάβουμε και εμείς αυτά τα τεχνικά θέματα ποια είναι, ας πούμε.
1: Χρειάζεται κάθε τυροκομείο να έχει έναν χώρο, ας το πούμε buffer zone,
0: ναι,
1: ένα ψυγείο δηλαδή, στο οποίο να μπορεί να κάνει καθαρισμό και απολύμαση των εξωτερικών συσκευασιών τα τριγιά. Ναι. Επειδή τα τυροκομεία έχουν να πουλήσουν τριγιά 2 μήνες τώρα πια, έχουν φρακάρει τα τυροκομεία. Οι προτάσεις λοιπόν ήταν πάρα πολύ απλές. Κάποιος έχει τέτοιο χώρο. Οκ, αυτός θα εφαρμόσει ακριβώς την απόφαση. Κάποιος ζητάει να μπει σε ένα ψυγείο και να απολυμάνει όλα τα τυριά του που έχει μέσα και από αυτά να πουλάει. Mm-hmm. Και αυτό έχει γίνει αποδεκτό και λογικό δηλαδή. Και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι βρίσκονται σε... έχουν μπουκώσει να το πούμε απλά, ζητάνε να φέρουν ένα ψυγείο, να το βάλουν ψυγείο φορτηγό εννοώ,
0: ναι, ναι.
1: Να το βάλουν δίπλα, να βάλουν τα τυριά μες στο ψυγείο, να το χρησιμοποιήσουν δηλαδή το ψυγείο σε ένα εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, μέχρι να βιάσει ένα ψυγείο τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Αυτό λοιπόν το πράγμα ξέρω ότι κατατέθηκε στον ΕΦΕΤ. Αυτό το πράγμα ο ΕΦΕΤ, επειδή δεν είναι αρμόδιος, είναι μια αρμόδια διαχειριστική αρχή για τον έλεγχο του αυθόδους, mm-hmm. Το μετέφερε στο Υπουργείο στην αρμόδια διεύθυνση και περιμένουμε τώρα μια τέτοια απάντηση από ό,τι μπορώ να καταλάβω, η οποία όμως ακόμη και κάθε μέρα που κάνει είναι προβληματική, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Είναι κοστοβόρα. Είναι κοστοβόρα, ναι, συνδημιουργεί και, ναι, και άγχος επιπλέον στο όλο πρόβλημα που υπάρχει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Επίσης τέθηκε από τον κύριο Θημέλη ένα ζήτημα σχετικά με τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση της εξωτερικής συσκευασίας των τυριών και αν αυτό θα επηρεάσει και τα ίδια τα τυριά.
1: Οι προτάσεις του Υπουργείου, εφόσον οι συσκευασίες είναι καλά κλειστές, έχω εμπιστοσύνη στα τυροκομεία της περιοχής, γνωρίζω τα περισσότερα, δεν θα επηρεάσει και δεν θα επηρεαστεί η ποιότητα των τυριών. Βέβαια, καλό θα ήταν το Υπουργείο σε αυτή την περίπτωση να συνοδεύει με μια τύπου βεβαίωση, μια τύπου ενημέρωση προς τους καταναλωτές ότι αυτή η διαδικασία είναι απαιτούμενη και απολύτως υγιεινή. Πρέπει να σας πω ότι τα δύο από τα κύρια απολυμαντικά που προτείνονται, εκτός από το σκεύασμα το οποίο είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο, τα δύο είναι δύο απλά απολυμαντικά στα οποία τυχαίνει να είναι, το ένα είναι κυτρικό οξύδι δηλαδή, και που τυχαίνει να είναι ευαίσθητος ο ιός. Με το κυτρικό οξύ, ένα χημικό παράγωγο του λιμονιού ουσιαστικά, έχουμε έρθει σε επαφή πάρα πολλές φορές. Δεν θα επηρεάσει ούτε την ποιότητα, ούτε κάτι άλλο στην όψη. Αυτό το οποίο πιθανόν να μπορούσε να επηρεάσει θα ήταν αν υπήρχε μια χάρτινη ετικέτα που θα βρεχόταν. Σε αυτή την περίπτωση όμως, όταν μιλάμε για πλαστικά δοχεία ή βάκουμ ή δοχεία τυροκομικά, αυτό το πρόβλημα είναι ελάχιστο. Ασχοληθεί και μια πλαστική ετικέτα μετά, δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι καταλαβαίνω τα προβλήματα...
1: Καταλαβαίνω βέβαια και την ανησυχία των ανθρώπων αυτών που όταν θα πάνε να αγοράσουν κάτι που θα τους πούνε ότι είχε απολυμανθεί η συσκευασία του, μπορεί να δημιουργείται μία, πώς να το πω, ένα σφίξιμο. Θα πρέπει αυτό το σφίξιμο να εξηγήσει.
0: Ναι. Μα και αυτό πάλι λέμε το πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση από το α έως το ω. Λείπει αυτός ο φορέας που να ενημερώνει και να απαντά στα ερωτήματα των κτηνοτρόφων, των τυροπαραγωγών, των μικρών τυροκόμων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται τα προβλήματα. Να μην μεγενθύνονται προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν ήδη επιληθεί μέχρι τώρα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι. Ξαναγυρίζουμε στα μικρά τυροκομεία. Υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν ξέρω αν το, δεν θυμάμαι αν το απαντήσατε, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση και για εκεί να φεύγουν τα τυριά τους?
1: Κοιτάξτε, η Επιτροπή Ελέγχου του Αυθόδους που παίρνει τις αποφάσεις είναι μια επιτροπή που καλούς επιστήμονες, οι οποίοι για ένα πράγμα με έχουν πείσει. Το ένα είναι ότι θέλουν να προασπίσουν το ζωικό κεφάλαιο το ελληνικό, και το δεύτερο είναι ότι δεν κοιτούν τους ανθρώπους του νησιού με κάποια κακή εγκριτική διάθεση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω λοιπόν, επειδή υπάρχει επιστήμη πίσω από αυτό που ζητάμε, δεν είναι κάτι αυθαίρετο, πιστεύω ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό θα δούμε, γιατί είναι δίκαιο και πιστεύω να γίνει πράξη όπως λέγαμε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι, επειδή δεν αντέχει σε επιστημονική κριτική σοβαρή, πιστεύω ότι θα περάσει.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι
1: εγώ
0: και να...
1: τουλάχιστον από την πλευρά μου και από το λίγο που μπορώ να βοηθήσω θα κάνω ό,τι μπορώ. Αν και νομίζω με ανθρώπους που έχω μιλήσει σε παρόμοια κατάσταση με εμένα και οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί, είναι μάλλον θετικοί. Ξέρετε μερικά πράγματα. Μπορεί και να διαφεύγουν από το ραντάρ της διοίκησης,
0: ναι,
1: γιατί απλά να μην τα ξέρει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι αρνητικοί. Για παράδειγμα, να θυμάστε την προηγούμενη εγκύκλιο που αποσύρθηκε σε μια νύχτα.
0: Ναι.
1: Ή ήταν κάτι το οποίο διέφευγε. Θα μου πείτε είναι καλό να διαφεύγει, όχι βέβαια δεν είναι καλό να διαφεύγει. Αλλά τι να κάνουμε, όταν το βρίσκουμε είναι καλό να το λέμε, μπας και το θεραπεύσουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα να είσαστε χτινίατρος, είσαστε γεωπόνος, αλλά χτινίατρος κατά κύριο λόγο, έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις σφαγές των ζώων. Στη Μυτιλήνη το κύριο αίτημα, στη Λέσβο το κύριο αίτημα των χτινοτρόφων είναι δίκαιες σφαγές, δηλαδή να θανατώνονται μόνο τα ζώα τα οποία βρίσκονται με αντισώματα ή νοσούν.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Ένα το ζώο το οποίο έχει αντισώματα νοσεί, είναι άρρωστο. Το να μην βλέπουμε δραματικά συμπτώματα δεν σημαίνει ότι το ζώο δεν νοσεί, δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδει την νόσο. Αυτή η ύπουλη, κακιά και ταχεία εξαπλούμενη νόσος δυστυχώς έχει έναν τρόπο εφαρμογής σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Είναι το λεγόμενο εισφαγείο, το standing out δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευχάριστο σε καμία περίπτωση. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη με την αβεβαιότητα, τους καταλαβαίνω περισσότερο από τον καθέναν, γιατί εγώ να σας πω, έχω εργαστήριο που δουλεύει με τα τυροκομεία, δουλεύουμε και με κάποιους παραγωγούς, είμαι μέσα στους πληττόμενους
0: mm-hmm.
1: με έναν τρόπο. Όχι όσο άμεσα ένας άνθρωπος που τους φάζουν τα ζώα, αλλά τέλος πάντων μια μικρή βλάβη έχω κι εγώ όπως έχει όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το θέμα το οποίο κυκλοφορεί πολύ, το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι τόσο απλό όσο μια σελίδα χαρτί που την υπογράφουν κάποιοι και λένε να κάνουμε εμβολιασμό πίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό από πίσω κουβαλάει χιλιάδες πράγματα.
0: Όπως.
1: Εγώ δεν θα κοινωνολογήσω, ούτε θα σας πω.
0: Όπως ας πούμε, για να καταλάβουν, αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, ακουγόμαστε σε όλη τη Λέσβο, για να καταλάβουν οι χτινοτρόφοι.
1: Για να κάνεις εμβολιασμό πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς την επιδημιολογική εικόνα όλων των κοπαδιών.
0: Δεν την γνωρίζουμε.
1: Δεν την γνωρίζουμε. Για να κάνεις εμβολιασμό πρέπει τα εργαστήρια, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό πράγμα, να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα εμβολιακά στελέχη από τα άγρια στελέχη. Για να κάνεις εμβολιασμό χρειάζεται πειθαρχία. Αυτή την πειθαρχία, για παράδειγμα, δεν την είχαμε στην Κύπρο και σήμερα η Κύπρος ενώ κάνει εμβολιασμό δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Για την ακρίβεια δεν πηγαίνει καθόλου καλά το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Τα τεχνικά δηλαδή προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι τεράστια για να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν υπήρχαν οι όροι, εγώ δεν φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά θα ήταν αρνητικοί. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι κτηνίατρος του πεδίου,
0: mm-hmm.
1: ούτε ασχολούμαι με ζώα τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να αντιληφθώ τις δυσκολίες της εφαρμογής αυτού του μέτρου. Και το κυριότερο πράγμα το οποίο φέρει αυτό το μέτρο, το οποίο το έχουμε νομίζω τις τελευταίες μέρες στο μεταξύ, είναι πολλούς κτηνιάτρους.
0: Ναι.
1: Θέλει μια στρατιά κτηνιάτρων, οι οποίοι να έχουν και τις εμπειρίες, και όταν λέω τις εμπειρίες, όχι μόνο τις εμπειρίες του πεδίου, να μπορεί ο άλλος δηλαδή να πάει στο Μαδρί και να καταλάβει τα πρόβατα σε τι κατάσταση είναι. Θέλει να έχει και κτηνιάτρους πιο έμπειρους από πίσω, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και ένας συνάδελφος, ο οποίος πήρε το πτυχίο του πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θέλει να έχει και κτηνιάτρους οι οποίοι να έχουν μια εμπειρία που να τους επιτρέπει μια στρατηγική σκέψη και επέμβαση, ώστε να μεταφέρουν σε κάποιον ο οποίος από πίσω θα είναι ο επιδημιολόγος την κατάσταση αυτή. Αυτό που σας έχω περιγράψει τώρα είναι μια κατάσταση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ειδικότητες κτηνιάτρων.
0: Έχουν ειδικότητες και οι χτινίατροι, θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές?
1: Θα σας πω κάτι. Οι χτινίατροι έχουμε τρεις ειδικότητες, περίπου. Τα μικρά ζώα, τα μεγάλα ζώα και την υγιεινή τεχνολογία τροφίμων που έχουμε εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα σε αυτές τις ειδικότητες υπάρχουν αναγκαστικά υποειδικότητες. Δηλαδή, ένας ειδικός υιολόγος και ένας ειδικός οικογενειολόγος δεν έχει ποτέ στη ζωή του ανάγκη να δει πρόβατα. Τα πρόβατα θα τα δει ο κτηνίατρος του πεδίου, ο οποίος είναι και πιο εξοικειωμένος με στη δουλειά. Θα μεταφέρει όμως αυτούς τα συμβάντα και αυτοί θα αποφασίσουν για στρατηγικό μέρος. Δηλαδή, για παράδειγμα, από πού θα ξεκινήσει και με ποιον τρόπο ο υποτιθέμενος εμβολιασμός.
0: Ναι.
1: Αν αυτό δεν γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, θα σας πω και κάτι. Επειδή μικροβιολόγος είμαι και αυτό το γνωρίζω σε μεγάλο βαθμό, ο βαθμός μόλυνσης που έχουμε προς το παρόν είναι ελέγξιμος.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε περάσει σε αυτό το μέτρο και εύχομαι να μην χρειαστεί να περάσουμε σε αυτό το μέτρο. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνω τους ανθρώπους που ανησυχούν. Παρόλα αυτά, έχω να πω το εξής απλό προς τον κάθε πολίτη, κτηνοτρόφο, συνάδελφο που μας ακούει. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα πολιτισμένα κράτη, το κυριότερο μέτρο που κάνουν είναι το standing out, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το μέτρο που κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούγεται μια όμορφη και απλή λύση ο εμβολιασμός, πιστέψτε με, οι κτηνίατροι θα ήταν οι πρώτοι που θα θέλουν να τον εφαρμόσουν, γιατί απλούστατα θα είχαν διομπελάσει το κεφάλι του άμα ήταν αποτελεσματικός. Τα όνειρά μου θα ήθελα να υπάρχει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, να μπούμε μέσα, να το κάνουμε σε όλο το νησί σε 2 μέρες,
0: ναι,
1: και να ησυχάσουμε για πάντα.
0: Εγώ στην πραγματικότητα ξέρετε τι θα ήθελα να υπάρχει, κύριε Ανδρουλάκη, με δεδομένο τις τόσες επιζωοτίες που έχουμε επί πάρα πολλά χρόνια. Να έχει αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα που να δουλεύει και να πέφτει στην υπόθεση και να ξέρει τι να κάνει με ανεπτυγμένα εργαστήρια, με κτηνιάτρους εξειδικευμένους, με προσλήψεις κτηνιάτρων, με το να έχουμε ένα μπούσουλα τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση, να μην υπάρχει αυτή η έλλειψη ενημέρωσης. Κάπως έτσι το φανταζόμουν.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Την ιατρική υπηρεσία εκεί στο νησί αποτελείται από πάρα πολύ λίγα άτομα για ένα τεράστιο αριθμό.
0: 6 στο πεδίο. 6 στο πεδίο, αυτό τα λέει.
1: 6 στο πεδίο δεν τα λέτε καλά. Να σας βοηθήσω λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι 6 στο πεδίο γιατί είναι κυλίμνος δίπλα.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει κανέναν μόνιμο κτηνίατρο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αν έχεις τη Λέσβο και τη Λίμνο, η οποία στην καλύτερη περίπτωση το διπλανό νησί έχει σφαγείο, έχει πρόβατα, έχει τυροκομεία και χρειάζεται κάποιος να πάει, αυτός ο άνθρωπος θέλει μόνο με το πλοίο να πάει 5 ώρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ούτε αυτοί οι 6 υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δεν είναι το νησί για να έχει 6 κτηνιάτρους. Αν δείτε φαντάζομαι το οργανόγραμμα θα πρέπει να έχει 20. Στους 20 κτηνιάτρους κάτι θα μπορούσε να γίνει και κάτι θα μπορούσε να μαζευτεί από την αρχή. Στους 6 κτηνιάτρους τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Δηλαδή στο νησί υπάρχει μια κτηνιατρική ορολογία που λέγεται ΣΥΚΕ, Συνοριακός Κτηνιατρικός Έλεγχος.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πάει να το κάνει αυτό?
0: Ναι, ποιος.
1: Ποιος.
0: Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ήταν πολύ έτσι σημαντική συζήτηση μαζί σας και νομίζω και πολύ ουσιώδης και λύθηκαν έτσι και αρκετοί προβληματισμοί. Αλλά δημιουργήθηκαν και προβληματισμοί και με αφορμή αυτά που είπατε και τελευταία.
1: Θα ήθελα να πω ένα ναι, τελευταίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η επιστήμη δεν είναι δογματική. Οι εμβολιασμοί, το stamping out, η μέθοδοι απομόνωσης, όλα αυτά τα πράγματα είναι εργαλεία. Τα εργαλεία τα χρησιμοποιούμε ανάλογα την ανάγκη. Ξεφεύγει η ανάγκη σε αυτή την περίπτωση, σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα, από το τσιτάτο.
0: Mm-hmm.
1: Το να πούμε αυτό είναι το σωστό ή το άλλο είναι το σωστό. Δυστυχώς είναι ένα περίπλοκο θέμα και οι ωραίες ελπίδες δεν μπορούν να συνδυαστούν με την πραγματικότητα στο πεδίο.
0: Που είναι σκληρή.
1: Είναι δυστυχώς πολύ σκληρή.
0: Πολύ σκληρή και επίπονη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με την αγωνία, που ξέρουν ότι τα κοπάδια τους έχουν βρεθεί αντισώματα. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σκληρή, επώδυνη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι σύντομα να απαλλαχτούμε από αυτό το πράγμα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και να μπορούμε με καλύτερες συνθήκες να συζητήσουμε για ένα πράγμα, την κτηνοτροφία του νησιού, η οποία μπορεί να έχει, όχι μπορεί, πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον.
0: Αμήν, αμήν, το ευχόμαστε.
1: Να σας,
0: να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα κάτι από το Δημοτικό Σχολείο Μεσοτόπου. Το υπογράφει η κυρία Κάλφα Ιωάννα. Όρης κυκλοφορίας αυθόδους πυρετού είναι ο τίτλος. Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Ξεκινώ το πρωί να κάνω τη διαδρομή Μεσότοπος Μυτιλίνη. Ώρα 8 και 21 φτάνω στο Φεσινάδικο του χωριού. Το συνεργείο ψεκασμού φτάνει εκείνη την ώρα. Άρα δεν μας ψέκασε κανείς. Το ίδιο συνέβη και στην Άγρα, ώρα 8 και 28. Άρα αυτές τις ώρες που οι χτινοτρόφοι επιστρέφουν από τις στάνες δεν ψεκάζονται. Στην επιστροφή το μεσημέρι, ένας κύριος με χιλιοτρυπημένη στολή για την προστασία του υποτίθεται μας ψεκάζει. Στην Άγρα, στο συνεργείο ξεκουράζονταν, άρα δεν κυκλοφορούσε ο αυθόδης εκείνη την ώρα. Στο Μεσότοπο μας ψέκασαν συνοδεία αστυνομικού, οπλισμένος ο Σάνας Τακός, μιας και κυνηγούσε τους μεγάλους εγκληματίες. Το απόγευμα οι άνθρωποι αυτοί σχολάνε, λογικό. Οι χτινοτρόφοι επιστρέφουν όμως από τις στάνες, με τον αυθόδη υποτίθεται, από τις 8 έως τις 9 το βράδυ. Ποιος τους απολυμμένει τότε? Θυμάστε που κάποια χρόνια πριν κάναμε ανάσταση στις 9 το βράδυ γιατί μετά θα έβγαινε ο κορονοϊός. Συμπέρασμα, πόσο θέατρο παραλόγου να αντέξουμε ακόμα. Αναρωτιέται γιατί γίνεται, γιατί τουλάχιστον όπου υπάρχουν συνεργεία για τη λήψη μέτρων βιοασφάλειας, αυτά δεν λειτουργούν με ωράριο 8-3 ή 8-4 ή 8-5. Να υπάρχει μία λογική. Επίσης, από το Σταμανταμάδο λέει, οι λινάτσες ήταν στεγνές. Λοιπόν, ή τα τηρούμε τα μέτρα ή δεν τα τηρούμε. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ενάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων της Μυτιλήνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Μυρσίνη Γιαννάκα. Κυρία Γιαννάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Λαχουντή.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε για τις κινητοποιήσεις τις οποίες πραγματοποιούν, στις οποίες βρίσκονται οι δικαστικοί υπάλληλοι.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, το βράδυ του Σαββάτου 25 Τετάρτου υπήρχε επίθεση σε καταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που προκάλεσαν φθορές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, θράψη δαμιών κλπ. Γίνανε αρκετές ζημιές. Και την Τρίτη, όπως γνωρίζετε όλοι, έγινε ένα περιστατικό όπου ένας 89χρονος άντρας οπλισμένος με καραμπίνα τραυμάτισε έναν υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια πήγε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και τραυμάτισε άλλες 4 γυναίκες δικαστικούς υπαλλήλους.
0: Άρα λοιπόν για τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό σε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όταν κάποιος μπορεί να εισέλθει οπλισμένος σε έναν δημόσιο χώρο και να πυροβολήσει, τότε είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε 2 ώρες διακοπές εργασιών από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, καθημερινά από τις 9 έως 11.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα και με απόφαση της Ομοσπονδίας μας αλλά και του δικού μας συλλόγου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράσταση προς τους συναδέλφους μας.
0: Θα
1: ήθελα, ναι, αν μου επιτρέπετε, να διευκρινίσω το εξής. Διακοπή εργασιών δεν σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε. Επειδή βλέπω κάποια σχόλια στις αναρτήσεις σε διάφορα site και μας στεναχωρούν πάρα πολύ. Είμαστε στο γραφείο μας και κάνουμε τη δουλειά μας. Απλώς δεν εξυπηρετούμε το κοινό και δεν ανεβαίνουμε στην έντρα.
0: Εγώ θα έλεγα τα κακεντρική σχόλια να μην τα προσέχετε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλά από ένα τίτλο μπορεί να σχολιάζουν από κάτω. Επειδή το αντιμετωπίζουμε και εμείς, γιατί αναρτώμε ειδήσεις που αφορούν το Βόρειο Αιγαίο και παρατηρούμε πώς η ευκολία ο καθένας από την ηρεμία του καναπέ του, από το να πίνει τον καφέ του και να χαριεντίζεται, ας πούμε, μπορεί να γράφει κακεντρεχή σχόλια χωρίς να είναι ουσιαστική η κριτική η οποία γράφει. Μάλιστα, καλά κάνατε. Ακριβώς και το διευκρίνησατε.
1: Το λέω γιατί μου δόθηκε ευκαιρία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι ούτε βολεμένοι ούτε απόντες. Ναι. Κρατούν όρθιες τις υπηρεσίες, καθημερινά έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, προσπαθούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες να τους εξυπηρετήσουμε και είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Όχι μόνο τα δικαστήρια.
0: Και είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν το παραμικρό εισόδημα. Έτσι για να το πούμε και αυτό. Και δεν είναι πια οι καλοταϊσμένοι των άλλων εποχών. Λοιπόν, στο θέμα αυτό, Υπουργός Δικαιοσύνης, που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αίτημα, το αίτημα της ασφάλειας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ποια είναι η δική του άποψη, σκοπεύει να προχωρήσει
1: σήμερα, νομίζω αυτή την ώρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού η Ομοσπονδία μας και θα ενημερωθούμε, θα του αναφέρουν όλες αυτές τις ανάγκες που έχουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όπως. Κοιτάξτε, υπάρχει στο δικό μας δικαστικό μέγαρο, έχουμε τη δικαστική αστυνομία, έχουμε και φύλαξη ιδιωτική από security, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πιο σύγχρονα μέσα. Δηλαδή, τοποθέτηση μαγνητικών πυλών, σύγχρονα συστήματα επιτήρησης. Δεν μπορούμε να είμαστε εκτεθειμένοι, όχι μόνο εμείς οι υπάλληλοι, αλλά και οι πολίτες. Σήμερα λοιπόν θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα και αναλόγως θα κινηθούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Θα αποφασίσετε τη συνέχιση ημί.
1: Και θα ληφθούν κάποια μέτρα επιπλέον.
0: Μάλιστα, κύριε Γιαννάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Ρεκόρ ετήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, όπως το λέμε συντομία, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της τεράστιας εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας. Κατά το προηγούμενο έτος, οι αιτήσεις ανήρθαν σε περισσότερες από 535.000, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.000 χρήσεις, δεδομένου το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευση της υπηρεσίας για συνεχή αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχομένων δράσεων. Επίσης, η ΔΥΠΑ τονίζει ότι συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Και ας ακούσουμε τι είπαν για τα ωφέλη στην τοπική οικονομία, τα ωφέλη που υπάρχουν στην τοπική οικονομία από τον κοινωνικό τουρισμό. Μας μίλησε η γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων, ένας ξενοδόχος και πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης, αλλά και ο αντιδήμαρχος τουρισμού.
1: Καλοδεχούμενο για άλλη μια φορά το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που βοηθάει πολύ το νησί μας να έρχονται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, οικογένειες που δεν έχουν την άνεση τόσο εύκολα να ταξιδέψουν, και είναι χαρά μας γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο και σε εποχή εκτός υψηλή σεζόν.
2: Όπως και τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος η Λέσβος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του κράτους και της ΔΥΠΑ και στον τουρισμό για όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό βεβαίως, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από την Ελλάδα, από Έλληνες. Η Λέσβος γενικά είναι ένα νησί που έχει τουρισμό από την Ελλάδα και αυτό βοηθάει, ο κοινωνικός τουρισμός βοηθάει, τον στηρίζουν τα ξενοδοχεία όλα. Δεν είμαστε ενήμεροι για κάποιο ξενοδοχείο που δεν ακολουθεί τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού. Είναι μεγάλη μας χαρά. Περιμένουμε σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, που και φέτος έχουμε την πληροφορία ότι θα ισχύει, περιμένουμε Έλληνες ταξιδιώτες να απολαύσουν τις ομορφιές της Λέσβου και φέτος.
3: Το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να είναι αρκετά δύσκολο για το νησί λόγω των οικονομικών δυσκολιών που πρόσφατα αντιμετώπισε. Θεωρώ όμως ότι ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το νησί. Ο κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος είναι κάτι το οποίο σαν θεσμός λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, βοηθώντας αρκετές οικογένειες, ο οποίος θα βοηθήσει το νησί. Ο κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος είναι κάτι το οποίο σαν θεσμός λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, βοηθώντας αρκετές οικογένειες να έχουν αρκετές μέρες διακοπές και σε

Διαβάζω έτσι καθώς το πρωί κοίταγα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των ιστοσελίδων. Είδα λοιπόν ότι οι απάτες στους ηλικιωμένους συνεχίζουν απρόσκοπτα. Υπάρχει μια είδηση για θύμα απάτης ηλικιωμένου στην Μπέλα. Του πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ προσποιόμενοι τους λογιστές. Και κέρδισε την εμπιστοσύνη του με την πρόφεση ότι έπρεπε να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά. Ακούστε, μέχρι που έχει φτάσει η θρασίτητα. Τον έπεισε να τα παραδώσει σε άγνωστο συνεργό του, ο οποίος βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού του για να τα παραλάβει. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 10.200 ευρώ σε μετρητά. Αυτά τα χρήματα υπήρχαν τώρα στο σπίτι του ηλικιωμένου ανθρώπου. 77χρονος ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλος. Και του πήραν και τα κοσμήματα, 100.000 ευρώ. Αντελήφθηκε βέβαια την απάτη την άλλη μέρα το πρωί. Κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι δράστες αναζητούνται, αλλά τις περισσότερες φορές έχουν γίνει λούις πριν προλάβουν να εντοπιστούν από την αστυνομία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ρόλο μπορούν να παίξουν οι δικοί τους άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν είναι μοναχικοί στον κόσμο, έτσι. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι όσο μεγαλώνουν ηλικιωμένοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τα χρήματα. Ίσως το κάνουν γιατί νιώθουν ανασφάλεια και πιστεύουν ότι τα χρήματα τους προσφέρουν ασφάλεια, κρατώντας τα και έχοντάς τα στο σπίτι. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή η λύση μετά να νιώθουν ταπεινωμένοι ότι κάποιοι άνθρωποι τους ξεγέλασαν, αλλά και να πάρουν όλα αυτά τα χρήματα που είχαν μαζέψει με πάρα πολύ κόπο. Ίσως θα πρέπει και με τη συμβουλή των ειδικών να δούνε ο καθένας στην οικογένειά του πώς μπορεί να προστατέψει τον πατέρα του, τη μητέρα του από τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει ιδιαίτερη θρασίτητα σε ό,τι αφορά τις απάτες στους ηλικιωμένους ανθρώπους.

0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αιγαίου. Λοιπόν, στην Μυτιλίνη την Κυριακή, το Σάββατο με συγχωρείτε, ολοκληρώθηκε το Διεθνές Τουρνουά Τένις, στο οποίο συμμετείχαν νέα παιδιά 15 έως 18 χρονών από πολλές χώρες. Πάμε να δούμε τι είπε για τη διοργάνωση αυτή και για τη σημασία της για τη Λέσβο στην περίμετρο ο προπονητής του Ομίλου Αντισφαίρησης Μυτιλίνης, ο κύριος Τσακίρης.
1: Είναι ένα διεθνές αθλητικό γεγονός. Η 17 συναπτά έτη πραγματοποιείται λοιπόν το διεθνές τουρνουά τένις για νέους από 15 έως 18 ετών τενίστες. Κοντά μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η αιτία για όλο αυτό το δημιούργημα και για το γήπεδο τένις που βλέπετε. Είχε αναπτύξει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να αναπτυχθεί το τένις και να φιλοξενήσει ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός διεθνούς κύρους. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσακίρης, είναι προπονητής του Ομίλου Αντισφαίρησης στη Λέσβο, αλλά και ο διευθυντής των διεθνών αγώνων.
2: Συγχαρητήρια να πούμε στον κύριο Τσακίρη.
1: Είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί φιλοξενούμε αυτό το αθλητικό γεγονός επί 17 συναπτά έτη με επιτυχία και που σημαίνει ότι
2: ακριβώς
1: η Ομοσπονδία πια μας εμπιστεύεται.
3: Ναι, όντως. Είναι η 17η φορά που διοργανώνουμε αυτό το διεθνές τουρνουά τένις. Είναι ένα γεγονός αθλητικό που δίνει μια νέα αναπτυξιακή διάσταση στην πόλη μας. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, οικονομικά, κοινωνικά, τεράστια τουριστική προβολή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές αυτούς, 80+, που ήρθαν από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
2: Από ποιες χώρες, κύριε Τσακίρη, φέτος?
3: Πάρα πολλές χώρες, συνήθως Βαλκάνια, Μεσόγειο, αλλά είχαμε και από μακρινή Αυστραλία, ο οποίος κιόλας το κέρδισε το τουρνά, πήρε το κύπελο από Αυστραλία λοιπόν.
2: Μάλιστα.
3: Να ευχαριστήσω την... Να ευχαριστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση που βοηθάει οικονομικά και την περιφέρεια και το Δήμο Μυτιλίνης. Να ευχαριστήσω και το μεγάλο χορηγό.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τσακίρη, γιατί αν δεν έχετε υποστήριξη...
1: 80...
2: Αν
1: δεν
2: υπάρχει υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια, δεν μπορούν να διοργανωθούν τέτοια μεγάλα γεγονότα που φέρνουν και πολύ τουρισμό.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
1: 80 αθλητές από 20 χώρες, έτσι.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Σε
1: μια περίοδο που είναι αναγκαία αυτή η τονοτική ένεση, έτσι, και για την τοπική οικονομία του νησιού, πέρα ως αθλητικό γεγονός.
3: Ναι, να πούμε ότι τα παιδιά συντίζονται, μένουν στην περιοχή, κινούνται με δικά τους έξοδα, άρα έρχεται συνάλλαγμα στην πόλη μας, κάτι που το έχουμε ανάγκη. Δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δηλαδή τα εστιατόρια, ταξί, τα πάντα, και όχι για μία μέρα, για 7 μέρες, μία εβδομάδα όσο διαρκεί το τουρνουά λοιπόν.
1: Εγώ σας ρώτησα και πριν από το live, πώς η Μυτιλίνη ξεκίνησε να φιλοξενεί ένα τέτοιο θεσμό. Θα περίμενα κάτι άλλο, να αναπτυχθεί το πόλο όπως το γειτονική Χίο, για παράδειγμα, λέω εγώ. Να αναπτυχθούν άλλα αθλήματα. Το τένις πώς προέκυψε?
3: Το μυστικό της επιτυχίας είναι η συνέπεια που έχουμε, η οργάνωση που κάνουμε, το μεράκι των ανθρώπων του ομίλου που δουλεύουν 1-2 μήνες πριν το τουρνουά για να το φέρουμε σε πέρας. Και έχουμε κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη και της Ελληνικής Φιλάθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης που μας εμπιστεύεται να πάρουμε αυτή τη διοργάνωση, αλλά και της ITF, της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
2: Και κύριε Τσακίρη,
1: πρέπει να πληρείτε δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις.
2: Και επίσης φέρατε το τένις στο νησί, από ό,τι καταλαβαίνω, και πολλά παιδιά θα ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Άρα μαζί με τη διοργάνωση αυτή φέρατε και το άθλημα.
3: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Θα μας πείτε και για την κόρη σας, μην τρέπεστε, να μας πείτε και για την κόρη σας.
2: Για να μάθουμε.
1: Τώρα πια αγωνίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ.
2: Θεμνώσα, κύριε Τσακίρης.
3: Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από εδώ. Να πω 1000, μπορεί και παραπάνω, από το 1995.
2: Σωστά, διάβασα για την κόρη σας ότι
3: έχουν βγει πολλοί αθλητές.
2: Έχει διακριθεί.
3: από την ακριτική Μυτιλήνη, εκ των οποίων και η κόρη μου είχε μια μεγάλη διάκριση.
2: Μπράβο.
3: Ήταν η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια από παραμεθόριο περιοχή που κατάφερε να πάρει πλήρη αθλητική υποτροφία σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής και να παίζει οικολογιακό τένις, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα τη βραβεύσαν στην περιφέρεια Conference της Αμερικής.
1: Και την οποία θα τη φιλοξενήσουμε, αυτό είναι υπόσχεση, μετά τις 20 Μαΐου, έτσι, πότε έρχεται?
3: Ναι,
2: μπράβο.
3: Στις 20 Μαΐου έρχεται.
2: Μπράβο, εδώ. Δήμητρα, για πολύ ωραία μήνα, η πρότασή σου. Ναι.
1: Το θυμάμαι καλά.
2: Έτσι, γιατί ωραία. Πρέπει ναι. να τα λέμε και αυτά, να τα φωνάζουμε.
1: Χρειάζεστε κάτι, χρειάζεστε κάποια στήριξη σε ό,τι αφορά τώρα από εδώ και πέρα, γιατί το πράγμα σοβαρεύει. Κοντεύουμε να κλείσουμε του χρόνου,
2: ανήμερα
1: του Πάσχα,
2: Δήμητρα.
1: Νομίζω θα φιλοξενήσουμε το 18ο διεθνές τουρνουά. Τι χρειάζεστε?
3: Κοιτάξτε, τώρα που είχαμε μια επαφή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, μας είπε ότι θα αλλάξουμε το φωτισμό, θα τον κάνουμε LED, του χρόνου θα έχουμε καλύτερα αποδυτήρια και τουαλέτα. Και με μια συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Θεόδωρο Γκλαβά, μας υποσχέθηκε ότι θα αναβαθμιστεί του χρόνου σε G60. Αυτό σημαίνει περισσότεροι βαθμοί, άρα ένα κίνητρο για παιδιά να έρθουν περισσότεροι και καλοί αθλητές, αλλά και το νούμερο να ανέβει περισσότερο.
2: Πολύ ωραία.
1: Άρα, λοιπόν, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και πιο αναβαθμισμένο.
2: Μπράβο.
1: Το διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενήσει η Λέσβος του χρόνου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω όλα αυτά τα ευχάριστα νέα για το νησί σας και για την προσπάθεια αυτή, καθώς το νησί αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις.

0: Και να πάμε στην Ικαρία. Μας περιμένει ο συνάδελφος Γιώργος Βιτσαράς για τις ειδήσεις του νησιού. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Έτσι δεν είναι ευχάριστη ειδήσει. Ξεκινάμε μάλλον μια δυσάρεστη, μια και που είχαμε τον εντοπισμό χτες το πρωί 4 Μαΐου στο Κεραμέδιλο του σωρό μιας γυναίκας, η οποία έχει μεταφερθεί στη ΣΑΜΟ για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Αναμένουμε όμως πολύ σύντομα, μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον, την επίσημη ανακοίνωση από το λιμενικό σώμα για το θέμα αυτό, μια και που δεν υπάρχουν, δεν το λιμενάρχεια της Ικαρίας δεν μας δίνει τις ενημερώσεις που χρειαζόμαστε και περιμένουμε από το λιμενικό σώμα της Αθήνας εκεί τα κεντρικά να μας στείλουν την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις από το νησί. Να πούμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία ακόμα παίζει και βρίσκεται σε συνεχή, να το πω, σε μια συνεχόμενη μάλλον παράσταση. Είναι η έκθεση που γίνεται στην Γερμανία, στο κάστρο του Λάουξελ, όπου μέχρι τις 20 του Μάη οι κάτοικοι της περιοχής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε το ταξίδι του Έλληνα Καριώτη Γλύπτη του Νίκου του Ικαρή από το νησί της Ικαρίας που βρέθηκε στην περιοχή του Ρουρ, με έκθεση φωτογραφίες και με πολλά από τα έργα που είχε κάνει στην περιοχή αυτή, μια και που βρέθηκε στην Γερμανία για 3 χρόνια και άφησε πολύ σημαντικά έργα τέχνης στο Ντόρτμουντ και στην περιοχή του Ρουρ, φιλοξενούνται στο Δημαρχείο της πόλης και θα είναι μέχρι τις 20 του Μάη. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία έχει γίνει και στην Ικαρία την περσινή χρονιά και σίγουρα έχει πάρα πολύ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί της Ικαρίας, αλλά και για τις σχέσεις που είχαν μέσω του Νίκου του Ίκαρη οι Καριώτες με τους Γερμανούς της περιοχής και τους Έλληνες βεβαίως της περιοχής του Ρουρ. Να πούμε τώρα ότι έχουμε και να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε την πυρική περίοδος και θα πρέπει να έχουμε και να ξεκινήσουμε, μάλλον όσοι το έχουν κάνει, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, να μην ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο, να προσέχουμε το θέμα των τσιγάρων, να σεβόμαστε τα απαγορευτικά που υπάρχουν και κυρίως στις δικές μας περιοχές όπου έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Και βέβαια να πω ότι το τηλέφωνο για το κάλεσμα, τους αριθμούς της τηλεφώνων για το άμεσο κάλεσμα είναι το 199 ή το 112. Και αυτά συνδέονται με τους πυροσβεστικούς σταθμούς στην Ικάρια. Να πούμε ότι ξεκινάνε αύριο 6/5 και οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές επαναγραφές στους παιδικούς σταθμούς Αγίου Κυρίου Κεβδίλου και Ραχών για το σχολικό έτος 26-27 και θα διαρκέσουν μέχρι και 12/6. Να πούμε επίσης ότι είχαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης που έγιναν και στην συνάντηση της λογοδοσίας. Ήταν η πρώτη συνάντηση για τη φετινή χρονιά. Θα ακούσουμε περισσότερα από αυτά τα θέματα και με περισσότερες λεπτομέρειες κατά την αυριανή μας εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Λαρδά που ασχολείται με το θέμα. Έχουμε μάλλον μια τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής μέσα στον κύριο Νίκο Λαρδά για το θέμα της διεκδίκησης των δασικών εκτάσεων του νησιού, το οποίο έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την Ικαρία και είναι και μια υποχρέωση, όπως τονίζουν πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα αυτό, να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη, την πολιτιστική μας ταυτότητα και οπωσδήποτε τη γη μας, μια και που ο Καριώτης είναι άρρηκτα δεμένος μαζί της. Ας ακούσουμε τον κύριο Νίκο Λαρδά.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε Γιώργο και ας ακούσουμε τον κύριο Λαρδά.
2: Αυτό που θέτουμε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η συνέχεια της συζήτησης που έγινε στα μέσα του 2024 όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ομοφόνος μετά από πρόταση και της Αυτόνομης Συσπήρωσης Πολιτών Ικαρίας εξέδωσε μια απόφαση εναντίον των σχεδιασμών που έχουν διαμορφώσει μια εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, κατάσταση την οποία χαρακτηρίσαμε δασικοποίηση της Ικαρίας. Με βάση αυτήν την απόφαση και ό,τι τέλος πάντων άλλες συλλογικές αποφάσεις υπήρχαν από τον Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας, να θυμίσω ότι υπάρχει αντίστοιχη απόφαση του 2021 με την τότε διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών, υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2016 2016 μέχρι το 2017, όπου τότε με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταρχήν συγκροτήθηκε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία συγκέντρωσε ό,τι στοιχείο διαθέσιμο μπορούσε να συγκεντρώσει, τέθηκε στην κρίση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την δεύτερη λοιπόν αυτή απόφαση αποφασίστηκε να επιδιωχθεί η νομοθετική ρύθμιση από το ελληνικό κράτος και την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούσαμε την αναγνώριση της κυριότητας των εντός εισαγωγικών διακατεχόμενων εκτάσεων στον ορεινό όγκο της Ικαρίας. Ακολούθησαν τότε δύο συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία φραστικά τουλάχιστον αναγνώριζε το δίκαιο του αιτήματος, πλην δεν σχηματοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία σε κάποιο είδους πρόταση, σχέδιο, νομοθετική ρύθμιση. Προέκυψαν αλλαγές, άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε η διοίκηση του Δήμου, πέρασαν κάποια χρόνια, ξαναπιάσαμε το νήμα λοιπόν με την απόφαση αυτή του 2024, επισκεφθήκαμε την τότε ηγεσία της νυν κυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ετέθη εκ νέου το θέμα που έχει να κάνει με τη δασικοποίηση, έχει να κάνει με τις διακατεχόμενες εκτάσεις, έχει να κάνει με το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των Ικαριωτών με τις ιδιοκτησίες τους, όπου πλέον χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση ακόμα και ένα μεγάλο μέρος των αυλών που έχουμε στα σπίτια μας. Η προσέγγιση του τότε Υπουργού ήταν ότι το αίτημα όπως παρουσιάζεται είναι μεν δίκαιο, είναι λογικό, πλην για να μπορέσει να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία, ζήτησε από τη διοίκηση του Δήμου να υπάρξει μια σχετική τεκμηρίωση. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία, ανατέθηκε η συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού στην δασολόγο την κυρία Μανώλη, κατατέθηκε στη συνέχεια η σχετική μελέτη, παράλληλα ανατέθηκε η νομική υποστήριξη του εγχειρήματος ως προς την τεκμηρίωση της πρότασής μας στο δικηγορικό γραφείο του Ιορδάνη και του Ανέστη του Προυσανίδη. Υποβλήθηκε στη συνέχεια η μελέτη και το υπόβαθρο που είχε διαμορφωθεί από την έρευνα της κυρίας Μανώλη και είμαστε πλέον στη θέση να θέσουμε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου την πρόταση που έχει διαμορφωθεί από το γραφείο του κύριου Προυσανίδη, ο οποίος βρίσκεται στη σημερινή μας συζήτηση για να παρουσιάσει το σκεπτικό της πρότασής του, το οποίο καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να υποστηρίξουμε, επιδιώκοντας στη συνέχεια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα κοινοποιηθεί με επίσκεψη και στις κοινοβουλευτικές ομάδες που υπάρχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διεκδικώντας αυτό που, αν θέλετε, στην αντίληψη της συντριπτικής πλειονότητας των Ικαριωτών είναι κοινός τόπος, ότι ο ορεινός όγκος της Ικαρίας και ένα αρκετά μεγάλο μέρος των εκτάσεων που επιβουλεύονται και διάφορα εταιρικά σχήματα και ενεργειακοί όμιλοι είναι κτήμα του Ικαριακού λαού, όπως τέλος πάντων αυτό μπορεί να εκφραστεί από την διοίκηση, από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την τοπική διοίκηση του νησιού μας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Θεωρούμε ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση, μια σοβαρή εξέλιξη και μια σοβαρή απόφαση. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι ο προσανατολισμός ο δικός μας θα γίνει αμέσως αποδεκτός από την πολιτική ηγεσία των δύο Υπουργείων, αλλά παρόλα αυτά αυτός είναι ο προσανατολισμός και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε αρχικά με την πολύ, απλή αφετηρία. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις εκτάσεις βασίζεται σε πολιτική απόφαση. Με πολιτική απόφαση δημιουργήθηκε το πρόβλημα, με πολιτική απόφαση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από αυτήν την άποψη λοιπόν θα πάρουμε και εμείς σήμερα μια πολιτική απόφαση, θέλω να πιστεύω ομόφωνα, και θα επιδιώξουμε μια πολιτική ρύθμιση.

Λοιπόν, κλείνοντας, επικοινώνησα με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής για να μάθω ποια είναι τα νέα κρούσματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν σε εκτροφές της Λέσβου. Λοιπόν, έχουμε 4 νέα κρούσματα και αφορούν εκτροφές στο Μεσότοπο και στη Φύλλα. Όπως είπε ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, είναι γυτνιάζουσες αυτές οι εκτροφές και γι' αυτό υπάρχει και η μεταδοτικότητα από τη μία στην άλλη. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των κρουσμάτων σε εκτροφές είναι 67. Ανεβαίνει ο αριθμός και σήμερα αναμένεται το απόγευμα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν σε εκτροφές της Άγρας και της Βατούσας. Ελπίζουμε να είναι καθαρές αυτές οι περιοχές, να μην υπάρχουν κρούσματα, για να τελειώνει κάποια στιγμή όλο αυτό το κακό. Λοιπόν, 67 τα κρούσματα, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα για, από τα εργαστήρια για εκτροφές της Άγρας και της Βατούσας.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ξανά μαζί αύριο το πρωί, Τετάρτη 6 Μαΐου, λίγο μετά τις 8. Από τη Δήμητρα Λεχουρή, που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, στην Γλυκερία Σουλουγάνη και την Δέσποινα από τη Δήμητρα Λεχουρή και την Δέσποινα Θανασιάδη, που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση του προγράμματος. Στην Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο, την Παυλίνο Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, τον Γιώργο Βιτσαρά που ήταν στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ από την Ικαρία, τον Βασίλη Τινέλη και την Κλεάνθη Βασίλα στο μοντάζ. Καλή σας μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έννοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημέρωση από τη ΣΑΜΟ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρει και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο,
4: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, επιτέλους είδαμε και λίγο ήλιο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες νομίζεις ότι είχαμε μπει ξαφνικά μέσα στο χειμώνα. Δεν ξέρω τώρα, άλλοι προλάρανε κιόλας, δηλαδή τους περιπέζανε όπως λέμε εδώ στη Σάμμο και λέγανε ότι καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά κτλ. Κτλ. Γιατί ήταν ένας καιρός ο οποίος δεν θύμιζε σε τίποτα ότι έχουμε καλοκαίρι. Ασχέτως πως το μόνο που μας θύμιζε αυτό το πράγμα ήταν τα πολλά καραβάκια τα οποία έρθαν από την γείτονα αγορά, έφεραν αρκετό κόσμο. Κόσμο ο οποίος περίμενε καρτερικά κιόλας, γιατί δεν φτάνανε ούτε τα καινούργια σκέπαστρα τα οποία έχουμε βάλει στο βαθύ. Στο Πυθαγόριο βέβαια έγινε το έλα να δεις από ό,τι μου είπανε, γιατί υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πού έγκυται αυτή η καθυστέρηση? Άλλοι μιλάνε για την έλλειψη προσωπικού προς το παρόν. Άλλοι μιλάνε, ξέρω εγώ, για άλλα ζητήματα και προβλήματα τα οποία ζητούν επιλύση πάντως μέσα στο καλοκαίρι. Αν είναι να περιμένουν τόσους πολλούς τουρίστες και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο θα πρέπει να το λύσουν, διότι δεν μπορούμε κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια πράγματα και δεν είναι και σωστό σε μια χώρα η οποία θέλει να αναπτύσσει αγορές και οι αγορές αυτές να έρχονται εδώ πέρα και όταν φεύγουν να φεύγουν με τις χειρότερες εντυπώσεις. Ένας άνθρωπος που έρχεται να κάνει μια μονοήμερη εκδρομή, το να περνάει δύο και τρεις ώρες περιμένοντας για να βγει έξω, δεν συμβαίνει παντού, επαναλαμβάνω, δεν συμβαίνει παντού. Αλλά όπου και να συμβαίνει είναι λάθος και πρέπει να το δείτε, να το κοιτάξετε, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Πάμε όμως να πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι έθριος με θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Θα κυμανθεί από 13 έως 19. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 3-4 από χώρ. Η υγρασία στο 58%. Αναμένεται καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και να πω ότι για την Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός 14 έως 20 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγες νεφώσεις από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτές θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Αυτά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για όλους εμάς που προγραμματίζουμε να κάνουμε και κάτι όλες αυτές τις ημέρες. Πριν ξεκινήσω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μας και να το ξεκινήσουμε μέσα από την οικογένειά μας όσοι έχουμε μικρά παιδιά και βεβαίως να το δουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, διότι δεν πάει άλλο όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πατίνια. Παιδιά, αυτά τα πράγματα και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα λύσουμε όσο είναι νωρίς, πριν ακόμα θρηνήσουμε οτιδήποτε άλλο. Έφυγε ένας 13χρονος, δεν ξέρω πόσα άλλα παιδιά μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο να μην μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά τα ατυχήματα πληθαίνουν. Μου έλεγε καλός φίλος, ο οποίος είναι και ακροατής της εκπομπής μας, ότι πέστε δύο κουβέντες, ανέβαινα στη Βλαμαρή και αριστερά και δεξιά, χωρίς να ακούω κάτι, βλέπω δύο παιδιά τα οποία να περνάνε, ο ένας φορούσε κράνος, ο άλλος δεν φορνούσε, ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά από το αυτοκίνητό μου, καταλαβαίνετε ότι έντρομος περίμενα να περάσουν τα παιδιά και τα παρακολουθούσα. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, από την οικογένεια να ξεκινήσει το μάθημα, από την πολιτεία που πρέπει να δείξει και να αυστηροποιήσει λίγο τους νόμους, διότι μιλάμε για μικρά παιδιά τα οποία όσο και να είναι παιδιά δεν έχουν αυτή την εμπειρία που μπορεί να έχουν οι μεγαλύτεροι. Ας τα δούμε λίγο, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν όταν ακούς ειδικά ότι κάποιοι άνθρωποι χάνονται. Εντάξει, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Να πάμε και στα δικά μας βέβαια, να πάμε και σε αυτή την... και θα αλλάξω σελίδα σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι σύμφωνα και με τα όσα δηλώνει τώρα και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι θα δει το πλαίσιο αυτό, αλλά όπως και να κάνει δεν οδηγούμε. Τώρα βλέπεις ένα παιδάκι μικρό το οποίο το παίρνει ο αέρας πάνω από το πατίνι και το πατίνι αυτό να περνάει ανάμεσα από αυτοκίνητα που κάποια αυτοκίνητα ίσως να πηγαίνουν και με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι είναι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και θα πρέπει να τα προσέξουμε. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα και να σας πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Παυλίνα Κοσμά και στην βοήθεια αυτής της εκπομπής είναι η Κλεάνθε Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε το πρώτο μας θέμα που δεν είναι άλλο από αυτό που με ιδιαίτερη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, ο ένατος ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος επιβεβαίωσε την σταθερή ανάπτυξη και τη σημασία για την τοπική κοινωνία και τον αθλητικό τουρισμό. Η εκκίνηση δόθηκε από τον ιστορικό χώρο του Ναού της Ήρας, παρουσία της Ολυμπιονίκη Κατερίνας Δάνου. Ο τερματισμός έγινε στην πλατεία Πυθαγόρα. Αθλητές τώρα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό δοκίμασαν τις αντοχές τους σε μια απαιτητική διαδρομή με τον Κωνσταντίνο Μπιτζιλέο να κατακτά την πρώτη θέση. 21 χιλιόμετρα ήταν αυτά, παιδιά. Δεν ήταν ένα και δύο. Τα 21 χιλιόμετρα τα οποία τα έτρεξαν τα παιδιά με ανάποδο άνεμο, με πολλά προβλήματα γιατί η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή. Αυτό τώρα ευνοεί και δεν ευνοεί τους αθλητές. Ευνοεί γιατί δεν τρέχουν μέσα στη ζέστη για να πεις ότι χάνουν και ενέργεια. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως και ο άνεμος τους δημιουργεί ένα φρενάρισμα ειδικά στις ανηπόρες γιατί είναι απαιτητική η διαδρομή. Έχει ανηπόρες, έχει κατηπόρες και αυτά τα προβλήματα νομίζω ότι καταπονούν τους αθλητές. Το πρόγραμμα τώρα των εκδηλώσεων ξεκίνησε με την τελετή αφής της Λόγας και προσέδωσε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στην διοργάνωση. Είχαμε και ένα θεατρικό δρόμενο εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική παράδοση. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο λαϊκό αγώνα 4 χιλιόμετρων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των αθλητών των Special Olympics στη διαδρομή των 600 μέτρων. Η επιτυχία της διοργάνωσης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία των τοπικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των υγειονομικών ομάδων, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά δεκάδων εθελοντών που υποστήριξαν τους αγώνες. Να πω ότι από την πρώτη τη διοργάνωση το 2017 έως σήμερα η Μαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό θεσμό που προσελκύει ολένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές τρέχουν ήδη τώρα την προσοχή τους την επόμενη χρονιά η οποία θα έχει επαιτειακό χαρακτήρα σηματοδοτώντας τα 10 χρόνια του αγώνα. Και από ό,τι φαίνεται του χρόνου θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές, διεθνείς συμμετοχές και θα έχουμε βεβαίως και αυτό που λέμε τον 10ο ημιμαραθώνιο της Σάμου, ο οποίος θα βγει και εκτός των συνόρων. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και εκείνες τις ημέρες να μην το ξεχνάμε. Τώρα, να πω ότι ήταν σημαντική η βοήθεια των εθελοντών και της ελληνικής ομάδας διάσωσης, η οποία για άλλη μια φορά έκανε το θαύμα της, να μην το ξεχνάμε, βοήθησε εκεί και απεγκλωβίστηκαν άλλα 3 άτομα μετανάστες σε απόκριμνη βραχώδη περιοχή βόρεια του ακροτήριου Πράσου, γιατί ξέρετε πάνε οι Τούρκοι δουλεύουν και τους αφήνουν στο ακροτήριο Πράσου, ένα ακροτήριο Πράσου που για να πας δεν μπορείς να φύγεις από εκεί πέρα, δηλαδή απλώς εγκλωβίζεσαι σε εκείνα τα σημεία και αν είσαι και τραυματισμένος χρειάζεσαι τη βοήθεια της ελληνικής ομάδας διάθεσης. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά. Να μην το ξεχνάμε, επί τη ευκαιρία σας είπα και αυτή τη δράση της ΕΟΔ. Πάντως η δράση της ΕΟΔ στις ελληνικές ομάδες, δηλαδή διάσωση παράθυμα ΣΑΜΟ, στον ημιμαραθώνιο ήταν πολύ σημαντική. Και βεβαίως ήταν μαζί και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκεί με τις κυρίες οι οποίες βοήθησαν και αρκετούς εθελοντές που βοήθησαν, όπως είπαμε, πάντα στην διοργάνωση. Έγιναν με πολύ καλούς όρους αυτοί οι αγώνες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αντιδήμαρχος Σάμου, ο Δήμητρος Βογιάτζης.
1: Φέτος ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση όσον αφορά και τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον αριθμό και των εθελοντών που μας βοήθησαν. Δηλαδή ήταν μια διοργάνωση που πραγματικά και μας εξέπληξε ευχάριστα. Οι συμμετοχές ήταν διπλάσιες και παραπάνω από πέρσι. Σε όλους τους αγώνες. Από ό,τι υπολογίζαμε πρέπει να πήραν μέρος, αν υπολογίσουμε και τους αγώνες των μικρών παιδιών και το 4 χιλιόμετρα και τα Special Olympics και το ημιμαραθώνιο, γύρω στα 800 άτομα. Ο καιρός ήταν λίγο έτσι περίεργος για 3 Μαΐου. Σκεφτήκαμε να το πάμε λίγο αργότερα ώστε να μπορούμε να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές και από το εξωτερικό και από ανοίγουν και επικοινωνία με τα καραβάκια τα τουρκικά. Θα μπορούσαν να έχουν και αθλητές από την γενική χώρα και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το πετύχαμε εν μέρη. Ήρθαν πάρα πολλοί αθλητές, οι οποίοι πραγματικά ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν. Στον ημιμαραθώνιο αθλητές πάνω από 50 άτομα ήρθαν και μας, στην συνομιλία που είχαμε, στις συνομιλίες, ότι ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν τον, εδώ στον αγώνα της ΣΑΜΟ. Ήρθαν το Σαββατοκύριακο. Εμείς ανησυχήσαμε λίγο για τον καιρό, θέλω να σας πω πραγματικά, γιατί η εικόνα που είχαμε και τα σημάδια έδειχναν λίγο τον καιρό ασταθή. Και όπως είδατε και εσείς, προλάβαμε στο τσακ, μετά έβρεχε ασταμάτητα. Είχε καλό καιρό, θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο και από παιδιά, γιατί κάποιοι γονείς τους είδαν τον καιρό, έτσι είχαν κρύο και δεν κατεβάσαν τα παιδιά τους, αλλά και πάλι ο αριθμός των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ, έτσι, ήταν επιδραστικό που πήγαμε στα σχολεία και με την κυρία Πολύζου που μιλήσαμε στα δημοτικά εδώ της πόλης και τις προηγούμενες μέρες που είχαμε στείλει ενημερωτικό υλικό στα σχολεία και η παρουσία της κυρίας Στάνου ήταν ένας επιπλέον παρά έτσι κίνητρο να έρθουν τα παιδιά να φωτογραφηθούν μαζί της, να τα γνωρίσουν. Τα 4 χιλιόμετρα πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και στα 4 χιλιόμετρα σε πήραν πάρα πολύ μέρος οι οποίοι δεν ήταν με το τσιπάκι και αριθμούς. Δηλαδή είχαμε το καπί που είχε γύρω στα 35-40 άτομα που με πρωτοβουλία του δικιά μας, του Μόντους Αθλητισμού, ήρθαν και πήραν μέρος, περπατήσανε, δώσανε μια αλληνότητα έτσι προς στη διοργάνωση. Το σύλλογο ΣΕΦΠΟ που και αυτός πήρε μέρος. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε για τον Εθνικό Αγώνα Δρόμου τους συμπολίτες μας να παίρνουν μέρος. Στα 21 μόνο, η αύξηση το γύρω στο διπλησιασμό είναι τρομακτική αύξηση για ένα εξειδικευμένο αγώνα. Και μάλιστα είχαμε και πολλούς σαμιώτες αθλητές οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έτρεχαν τα 21 και για διάφορους λόγους φέτος δεν μπόρεσαν να τρέξουν. Δηλαδή υποχρεώσεις οικογενειακές, τραυματισμούς. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σκεφτώ πάνω από 10-15 σαμιώτες οι οποίοι συμμετείχαν, σκεφτείτε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι ήρθαν πολλοί ξένοι να τρέξουν, πολλοί εκτός ΣΑΜΟΥ δηλαδή, όχι γηγενείς. Ήμασταν σε μια έτσι γρήγορη στο τελευταίο τριήμερο ειδικά για να προλάβουμε τα πάντα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να έτσι λίγο να ηρεμήσουν να ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε σιγά σιγά τώρα να βγάλουμε ευχαριστήριο προς τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, να δούμε τα αποτελέσματα, να ανεβάσουμε τα αποτελέσματα επίσημα στο site του Δήμου για να ο καθένας να μπει να δει το χρόνο του επίσημα. Εντάξει, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία η οποία το τόλμησε και το κατάφερε. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν και στα 21 βέβαια πρώτα απ' όλα γιατί ένας αγώνας επίπονος δεν είναι εύκολο, έτσι, αλλά και σε όλους αυτό που είπατε και στα 4 και στα παιδιά στα χιλιόμετρα και αν ο καιρός ήταν όπως σήμερα, έχει λίγο ήλιο και ήταν πιο φιλικός, όλος αυτός ο κόσμος θα έμενε κάτω στην πλατεία και θα έχει χιλιά άτομα και πάνω στην πλατεία. Φύγανε γιατί έκανε κρύο πραγματικά.

μετά από και αυτήν την πολύ ωραία μουσική γέφυρα, να πω ότι σταματήστε, παιδιά, το τρολάρισμα, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα και να πείτε ότι συγχαρητήρια, λέει, γιατί έτρεψες χάρη μου τα 21 και τα κατάφερες. Δεν ήμουν εγώ, ρε παιδιά, ήταν ο γιος μου. Έχουμε μια διαφορά ηλικία, τι να κάνουμε τώρα. Τα κατάφερε, έτρεξε κι αυτός. Όπως τρέξανε και άλλα παιδιά, έτρεξε και μια κυρία η οποία έφτασε μετά από 3 ώρες και 30 λεπτά, νομίζω. Αλλά όμως δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν η συμμετοχή, ήταν η ηλικία, ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία έτσι σήμερα μας δείχνουν ότι όταν ο άνθρωπος έχει θέληση, τα καταφέρνει. Αυτό το λέω για την γλυκερία. Καταλάβατε, γιατί δεν ήρθε ούτε καν έτσι. Δεν μπήκε ούτε καν στον κόπο να έρθει με το πλοίο. Να δει τον ημιμαραθώνιο, να φορέσουμε την μπλούζα, να τρέξουμε στα 4 χιλιόμετρα. Γιατί εγώ είχα κάνει προπόνηση, ήμουν έτοιμος, αλλά δεν τα καταφέραμε, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, τι να πω, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε και για άλλα πράγματα τα οποία. Εντάξει, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Και τουλάχιστον εγώ έτσι. Και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις διοργανώσεις, αλλά η Γλυκερία θα μπορούσε να έρθει σίγουρα, γιατί είχε κάνει προπόνηση και είχε λάβει έτσι την. Είχε τη θέληση για να συμμετέχει. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πρώτη πτήση που ήρθε και αυτή στη Σάμο και είναι η Jet2 από το Manchester την 1η Μαΐου ήρθε. Να πω ότι ο τουριστικός πρακτόρας Δημήτρης Καρμινής τόνισε ότι το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική παλαιτία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκές επαφές και συντονισμένες κινήσεις σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολική Σάμο, της επαγγελματίας του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για τη βρετανική αγορά, εγώ να προσθέσω Ανατολική και Δυτική Σάμο. Το πρόγραμμα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι, αν και οι πρώτες προσπάθειες από το 2017 δεν είχαν αποδώσει, η επιμονή των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε στην φετινή εξέλιξη. Εγώ να προσθέσω, παιδιά, να κοιτάξουμε, να δούμε, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι ευχαριστημένοι για να μπορέσουν να ξανάρθουν, διότι να φέρνουμε κόσμο, ίσως τα καταφέρνουμε. Το να φεύγει ο κόσμος ευχαριστημένος, ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε. Να το ξαναδούμε είναι αυτό που μας έλεγαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά ήταν οι πρωτοπόροι του τουρισμού, που έλεγαν ότι πρέπει να δούμε τι κάνουμε μετά, τι τους έχουμε πουλήσει και τι φεύγοντας, τι παίρνουν μαζί τους. Δηλαδή μέσα στη βαλίτσα δεν πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος αυτά που έφερε απλώς για να περάσει τις ημέρες, αλλά πρέπει να παίρνει και αναμνήσεις και να πρέπει να κοιτάζουμε ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν, δηλαδή οι επωνομαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού repeaters, οι επαναλαμβάνομενοι δηλαδή τουρίστες, συγγνώμη κιόλας, να έρχονται και να ξανάρχονται σε αυτήν εδώ την περιοχή της Σάμου. Και βεβαίως και εμείς να κοιτάξουμε λίγο, να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι. Λοιπόν, η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές, ενώ ο κ. Κασμίλης είπε ότι το κρίσιμο στίχημα πλέον είναι η ικανοποίηση των επισκεπτών και η ενίσχυση της φήμης του προορισμού. Οι διεθνείς συγκυρίσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζήτηση με τις κρατήσεις.

επιχειρήσεις να παρουσιάζουν επιβράδυνση λόγω του πολέμου και πώς θα μπορούσε να γίνει. Εκεί που συζητούσαμε ότι πάει η κατάβαση του πυρός, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δεν προλάβε να σταγνώσει το έγγραφο που έστειλε μια περιοχή στην άλλη και ξανάκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Τώρα τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Παρά τις προκλήσεις, τώρα λέει προκλήσεις, η φετινή τουριστική περίοδος για τη Σάμο διαγράφεται με θετικό πρόσωπο, με έμφαση στη διατήρηση της ποιότητας και την σταθερή ανάπτυξη του προορισμού. Αυτό που σας έλεγα, πάμε γρήγορα τώρα για τις διαφημίσεις την διοικερία σου Λουγκάνη και αμέσως μετά θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Βαθέως Ανατολική Σάμο, τον Πάρτο Παπαγεωργίου, να συζητήσουμε για πολλά και διάφορα.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου, από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, μετά από τις ειδήσεις, συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι και άλλοι συνάδελφοι, εντάξει, που μπαίνουν έτσι σφήνα για να μιλήσουν με τον Δήμαρχο. Το καταλαβαίνω και αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Θα περιμένουμε όμως εμείς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να μιλήσουμε. Να πω λοιπόν τώρα να πάω σε μια δράση ενημέρωσης του Φιλοζωικού Σωματείου σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Είναι Μίλη Παλαιό Σχολείο, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα. Το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά την ευζοία των ζώων, συντροφιάς, την κακοποίηση των ζώων, σχετικό με αυτό τα οποία λέμε εμείς με σποτάκια την ΕΡΤ Αιγαίο, δεν το λέμε τυχαία, και την πρόληψη της, καθώς και την ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Τώρα στην ενημέρωση συμμετέχουν οι δικηγόροι του Σωματείου, η κυρία Νέλη Παθλάκα, νέος άνθρωπος με πολύ σημαντική δράση, εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, εκπρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, εντεταλμένος σύμβουλος για αδέσποτα ζώα ο Μιχαήλ Γεωργουδής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου, και λέει, στην πρόσκληση λέει, έλα να ενημερωθείς για σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων, τη νέα νομοθεσία αλλά και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Τώρα να πω ότι και βέβαια ο καθένας μπορεί να συμμετέχει ενεργά με ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις κτλ. Κτλ. Πάντως, ό,τι και να λέμε, παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για ζωά συντροφιάς, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ζωές, μιλάμε για ζώα τα οποία έρχονται στη ζωή μας για την ομορφύνουν, μας βοηθάνε, βοηθάνε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασθένειες και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να τις ξεπεράσουν, να βοηθηθούν. Πόσοι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι σήμερα έχουν προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν τα ζώα τους, τα σκυλιά τα οποία τους βοηθούν στο να βελτιώσουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε. Και βεβαίως να μάθουμε από τώρα τα παιδιά μας ότι δεν είναι λούτρινα ζωάκια. Δεν είναι δηλαδή για να τους τραβάμε τα αυτάκια. Και για... Είναι για να τα έχουμε μαζί μας επειδή τα αγαπάμε. Και όχι βεβαίως γιατί πρέπει να κάνουμε ένα δώρο και μετά το κάθε δώρο αυτό να πεταχτεί σε ένα γκάδο ή να το κακοποιήσουμε. Ή να δούμε αυτές τις εικόνες που συνέβαιναν στο εξωτερικό που ο άλλος έτρεχε με το μηχανάκι και πέταξε το σκυλί του γιατί δεν ήθελε να το κρατήσει άλλο. Δηλαδή έλεος δεν είναι, και βλέπουμε ανθρώπους να ταλαιπωρούν τα ζώα, να τα χτυπούν τα ζώα. Εντάξει, αυτό δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου. Και βέβαια έχω ρωτήσει και ανθρώπους, γιατρούς που ασχολούνται με όλα αυτά, και μου είπαν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει παραβατικότητα στο ζώο που έχει και στην κατοχή του, σύντομα θα παρουσιάσει παραβατικότητα και σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, να πάμε σε μικρή γέφυρα μέχρι να βρούμε και το Δήμαρχο και στη συνέχεια βέβαια να ακούσουμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

Λοιπόν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, παιδιά, υπάρχουν τόσα ραδιόφωνα, καταλαβαίνετε, καμιά φορά ο προγραμματισμός πέφτει και έξω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε εμείς όμως ιστορία, θα πάμε αλλού, ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι πολύ ευέλικτη, έχει πάντα τις άκρες της και μπορεί πάντα να παρουσιάζει την επικαιρότητα. Πάμε όμως πρώτα να πω δύο κουβέντες. Γιατί λέγαμε για τον τουρισμό, σε λίγο θα έχω τον επιτετραμένο, συγχωρέστε μου την έκφραση τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε, ξέρετε, καθημερινά, στην καθημερινότητά μας δηλαδή, στην καθημελουμένη για να το πούμε κι αλλιώς. Μιλάμε για τον τουρισμό λοιπόν και θα μιλήσουμε για την γείτονα χώρα, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο, τον Έλληνα, ένα νέο παιδί, τουριστικό πράκτορα με μεγάλες εμπειρίες, θα μας πει και θα μας δώσει τα στοιχεία σε λίγο, η Γλυκερή Σουλουγάνη θα τον ανακαλύψει και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αλλά πάντως πάνω απ' όλα θέλω να πω τώρα και μια και μιλάμε για τον τουρισμό από την Τουρκία και τα λοιπά, όταν έρχονται οι άνθρωποι τι θέλουν, ένα αυτοκίνητο. Και καταλαβαίνετε όμως τι γίνεται εκείνες τις ώρες και εκείνες τις μέρες όσον αφορά το κυκλοφοριακό ζήτημα μέσα στην πόλη της Σάμου. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είχε γίνει και πέρυσι, έτσι έγινε και φέτος. Και φέτος είχαμε σύσκεψη με εκπροσώπους επιχειρήσεων νοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δικύκλων που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Παρουσία βέβαια και του Δημάρχου, θέλαμε όλα αυτά να τα πούμε. Δεν πειράζει, στις επόμενες εκπομπές μας θα τα πούμε. Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βαγγέλης Θεσμελίες και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων Κυριάκος Ζαχαράκης. Και με τον κύριο Θεσμελή θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και στην άλλη εκπομπή. Για να δούμε τι γίνεται με το Πυθαγόριο. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό σας τα είπα προηγουμένως. Θα ρωτήσω εγώ τον Αλέξανδρο να μας πει δύο κουβέντες γι' αυτό. Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν τα έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης που πραγματοποιούνται στην πόλη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα απ' όλα. Τώρα, ο Δήμαρχος υπενθύμησε ότι έχει ήδη δοθεί χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης στους επαγγελματίες προκειμένου να περιοριστεί η κατάληψη δημόσιων χώρων και να αποφευθεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Να παρακάλεσω την Γλυκερία να βάλει λίγο το χαλί της εκπομπής μας για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τα προβλήματα και τις παρενέργειες που έχουμε όσον αφορά μέσα στο καλοκαίρι με αυτά τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα κτλ. Κτλ. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο. Θα μάθουμε περισσότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα προκάνουμε και τον Δήμαρχο για να μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, έστω και για λίγα λεπτά. Να πάω όμως στον Αλέξανδρο τον Έλληνα, τον οποίον σας είπα είναι ο τουριστικός πρακτορας, ο οποίος πρακτορεύει και τα πλοία από την γείτονα χώρα. Και θα ήθελα έτσι λίγο να έχουμε κανένα δύο στοιχεία. Αλέξανδρε, καλό πρωινό.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια διευκρίνηση. Είμαι για την Τήλος. Έχουμε και άλλους ναυτικούς πράκτορες στο νησί.
0: Ναι. Λίμωνα. Εντάξει. Ξέρω ότι είναι για το δικό σας το πλοίο. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλοι που δραστηριοποιούνται εδώ. Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε τα στοιχεία. Πώς πάει, τι έχουμε και τι ενδείξεις υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με το βαθύ εδώ την πόλη της Σάμου, που το τριήμερο που μας πέρασε αγγίξαμε τα 1500 άτομα άφηξη. Και επιπλέον έχουμε και το Πυθαγόριο, το τουριστικό μας το όμορφο Πυθαγόριο, το οποίο ξεκίνησε με 660 άτομα αυτό το τριήμερο. Σύνολο αγγίξαμε σχεδόν τα 2200.
0: Μιλάμε για όλα τα πλοία ή μόνο τα δικά σας?
1: Όλα.
0: Για το σύνολο. Άρα λοιπόν μιλάμε για 2.200 αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πω τώρα, είναι μια ένδειξη ότι φέτος θα πάμε ακόμα καλύτερα? Βέβαια καταλαβαίνω, θα μου πείτε για το πόλεμο και αν αυτό θα επηρεάσει ή όχι, αλλά πάντως μέχρι στιγμής τι δείχνουν τα νούμερα?
1: Για τον πόλεμο δεν θα σας πω τίποτα, διότι εμείς εδώ πέρα είμαστε για να περνάει καλά ο κόσμος που επισκέπτεται τη ΣΑΜΟ, οπότε δεν επιτρέπεται και ηθικά να συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο, κύριε.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ καλό αριθμό σε ζήτηση και είμαστε στις διαδικασίες όλοι οι πράκτορες εδώ πέρα και όσοι συνεργάζονται με τους πράκτορες μέχρι και τον μπακάλικο της γειτονιάς να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση που έχουμε. Ασφαλώς και είναι μεγαλύτερη από πέρσι η ζήτηση.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τη βίζα. Δηλαδή, εντάξει, είδαμε ότι υπήρξε μια μεγάλη ένταση τις μέρες του τριημέρου, δηλαδή είδαμε πολύ κόσμο, είδαμε το πλοίο να φεύγει και να ξαναφέρνει κόσμο, κατάλαβε, και είδαμε και μια μεγάλη ουρά που είχε βγει και έξω από αυτό το σκέπαστρο που βάλαμε, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση τουριστών. Φεύγουν γρήγορα οι τουρίστες? Τελειώνει γρήγορα αυτό το εντός εισαγωγικών μαρτύριο, το να περιμένεις τώρα έξω? Είναι λίγο δύσκολο, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, θα συμφωνήσω, και γι' αυτό είμαστε κοντά στον πελάτη να παρέχουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και αν μου επιτρέπετε να σας το αναφέρω αυτό, και από την τσέπη μας, ο καθένας μας που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, να προσφέρει και ένα μπουκαλάκι νερό επιπλέον για να κάνουμε τον πελάτη να νιώσει καλύτερα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ θετικό.
1: Από εκεί και πέρα όμως, οι υποδομές που έχουμε για τις αφίξεις και για τον κόσμο είναι σωστές, αφήστε με να σας πω. Όμως, κάποιες στιγμές, επειδή τα καραβάκια, ξέρετε, δεν είναι τρένο να μπει πάνω σε μια γραμμή και να μας έρθει ακριβώς την ώρα του, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Κάποιο θα φύγει πιο νωρίς, κάποιο πιο αργά, οπότε θα συμπέσουν στο λιμάνι μας την ίδια ώρα. Εκεί λιγάκι χάνεται το παιχνίδι, με τον κόσμο να είναι εκτός σκέπαστρο, που αυτό ίσως δεν είναι σωστό για τον πελάτη μας. Δεν μπορούμε όμως επί τόπου να τρέξουμε και να φτιάξουμε επιπλέον σκέπαστρα. Έχουμε κάνει ζήτηση.
0: Δεν γίνεται, γιατί όσο και να φτιάξουμε, ίσως να δοθούν πάλι και να υπάρχουν περισσότεροι και να μην κουβαλάνε.
1: Πάντα θα γίνεται αυτό. Βέβαια, έχουμε κάνει ζήτηση στο Λιμενικό Ταμείο να μας καλύψει σε αυτό, και κάθε χρόνο όλο και κάτι καινούριο κάνουμε. Και την κάνουμε αυτή την προεξοχή, αν θέλετε, λίγο μεγαλύτερη. Και όσο αφορά για την αναχώρηση των πελατών την Κυριακή, το οποίο εκεί είχαμε ένα θέμα σοβαρό, γιατί ο κόσμος ήταν έξω, έβρεχε, φύσαγε, ήταν πολύ χάλια οι καταστάσεις. Στείλαμε λεωφορείο να κάτσει εκεί για ενδεχομένως είτε παιδάκια, είτε μαμάδες, είτε όποιος ευαίσθητος.
0: Ναι, να μπορούν να μπουν μέσα. Ναι,
1: να μπορεί να μπει μέσα να προφυλαχτεί. Αυτό όμως εκεί ήταν πολλά τα θέματα που συμπέσανε μαζί. Είχαμε το μαραθώνιο, το οποίο το σεβαστήκαν οι πελάτες μας όλοι σε πολύ καλό επίπεδο και τους άρεσε όλο αυτό που κάναμε. Είχαμε πολύ άσχημο καιρό από τις 2 η ώρα και μετά, το μεσημέρι. Με απόφαση των λιμενικών αρχών, τα καραβάκια έπρεπε να φύγουν πιο νωρίς, γιατί θα είχαν πρόβλημα επικινδυνότητας μετά. Οπότε πέσαν όλα μαζί πάλι στην αναχώρηση.
0: Αυτό ήταν όμως μια έκτακτη περίπτωση που δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται κάθε τόσο πηγαίνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κύριε Έλληνα, εγώ να πω ότι αυτό μας δείχνει, έτσι, μας δίνει μια αισιοδοξία. Πιστεύω ότι τα κακώς κείμενα τα είδατε, θα τα διορθώσετε. Στο Πυθαγόριο υπήρξε λίγο έτσι και εκεί ένα πρόβλημα, γιατί υπήρξε καθυστέρηση. Δεν ξέρω γιατί, δεν υπάρχει προσωπικό ακόμα εκεί. Θέλουμε, περιμένουμε κάτι ή απλώς ήταν κάτι τυχαίο και εκεί.
1: Γενικά προσωπικό έχουμε. Είμαστε καλυμμένοι και από αστυνομία και από τελωνείο. Δουλεύουν άψογα. Οι υποδομές μας έχουν φτιαχτεί για 1000 άτομα. Σας λέω έναν αριθμό τώρα ενδεικτικό, έτσι. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ακριβώς τα νούμερα. Έχει φτιαχτεί για 1000 άτομα. Εάν μας γίνει μια ζήτηση για 1500 άτομα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να τους πούμε όχι, 500 μην έρθετε.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Κατανοητό.
1: Δηλαδή είναι μια λεπτή γραμμή που προσπαθούμε όλοι μαζί να την ακολουθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Κύριε Έλληνα, τιμάει γενικώς τους επαγγελματίες της ΣΑΜΟ αλλά και τις αρχές όταν μπορούν σε συνεννόηση να βοηθάνε αυτούς τους τουρίστες, ούτε να απαλύνεται λίγο ο πόνος, όταν δηλαδή η ταλαιπωρία, όχι ο πόνος, η ταλαιπωρία των ανθρώπων όταν έρχονται εδώ πέρα και αυτό. Γιατί αυτό συμβαίνει και στην γείτονα χώρα, έτσι. Να μην εξοραίζουμε μια κατάσταση στην γείτονα χώρα και να λέμε ότι δικά μας δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλές συνθήκες οι οποίες κάθε χρόνο χρειάζεται να υποστηρίξουν, αν θέλετε, όλη αυτή την τουριστική κίνηση που έρχεται από τη γείτονα χώρα και αυξάνεται.
1: Έχουμε βελτιωθεί κύριε Χάρη πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όσοι είμαστε στον τουρισμό, το επάγγελμά μας είναι αυτό, να εξυπηρετούμε τον πελάτη που έχετε να κάνει διακοπές, και γι' αυτό έχουμε και ένα σεβασμό παραπάνω, διότι διαθέτει τα χρήματα που έχει μαζέψει για διακοπές του και πρέπει να περάσει καλά. Ο κόσμος να χαλάσει, πρέπει να περάσει καλά.
0: Κύριε Έλληνα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και επειδή είπαμε ότι η κυρία Σουλουγάνη είναι πολύ καλή σε αυτό το οποίο κάνει στη δουλειά της, δηλαδή και στην υποστήριξη της εκπομπής και στη ρύθμιση των ήχων, να πάμε να δοκιμάσουμε τώρα να δούμε αν έχουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζουβουδάκη.
0: Α, ωραία, εντάξει, εντάξει. Εγώ είπα κάτι εκτός αέρα, πιστεύω να με ακούσετε, αλλά είναι ήταν οικογενειακή υπόθεση σήμερα. Δεν νομίζω ότι το μεσημέρι θα υπάρξουν ποινές. Ας γυρίσουμε σελίδα. Είχατε μια σύσκεψη με εκπροσώπους επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δώσατε ένα τελεσίγραφο. Λέτε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι για το κυκλοφοριακό και προειδοποιήσετε και τις επιχειρήσεις ότι αν δεν συμμορφωθούν, τότε θα υπάρξουν και περαιτέρω έτσι, μέτρα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται κάθε καλοκαίρι και στην παραλιακή της πόλης Σάμου. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και οικιαζόμενα τα οποία κρατάνε θέσεις στον χώρο της πόλης καθ' τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν χώροι οι οποίοι θα πρέπει να σταθμεύουν εκεί, σύμφωνα με την άδεια που έχει πάρει και το κάθε μαγαζίνι οικιαζομένων από τον ΕΟΤ. Εμείς λοιπόν και πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη σκέψη και ζητήσαμε τη συνεργασία των επαγγελματιών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα επαγγελματία, ούτε να σταματήσουν φυσικά τη δουλειά τους, ούτε και να δημιουργήσουμε τέτοια θέματα. Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία τους. Υπάρχει ο χώρος, για παράδειγμα, του Μαλακαριού, που μπορούμε να αφήνουμε εκεί από το πρωί τα οικιαζόμενα αυτοκίνητα και με ένα βανάκι να πηγαίνουν τους ανθρώπους από εκεί να τα παίρνουν να τα οικιάζουν. Υπάρχουν λύσεις. Κάποιοι είπαν ότι τις αποδέχτηκαν, κάποιοι άλλοι αντιδρούν. Το σίγουρο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε μια συγκοινωνιακή μελέτη για την πόλη της Άμμου, που θα προβλέψει κάποιους χώρους στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους, κάποιους χώρους στάθμευσης ελεγχόμενους, αυτό φυσικά δεν θα είναι φέτος, αλλά θα είναι του χρόνου, αλλά και θα αυξηθούν από δύο χώροι στάθμευσης σε κάθε κατάστημα ενοικιαζομένων. Όπως δηλαδή προβλέπεται και να είναι το κανονικό. Δύο αυτοκίνητα μπροστά ενοικιάζουν. Τα παίρνουν, φεύγουν, έρχονται άλλα δύο. Αυτή είναι η λογική μας. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα μας, σε κανένα επαγγελματία, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργούνται και προβλήματα και τόσο έντονα θέματα στους μόνιμους κατοίκους της πόλης μας.
0: Κάποιοι πάντως έχουν δικά τους πάρκινγκ, έχουν φροντίσει και έχουν ενοικιάσει. Άρα υπάρχει μια μικρή μερίδα, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη ή μικρή, αλλά κάποιοι έχουν.
1: Εντάξει, κάποιοι έχουν πάρκινγκ, κάποιοι συμμορφώνονται πιο εύκολα και είναι πιο συνεργάσιμοι. Κάποιοι άλλοι δεν είναι απολύτω συνεργάσιμοι ή καθόλου. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα οριζόντια για όλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, εντάκει για τον χρόνο που μας απομένει, θα ήθελα να μου πείτε, έχουμε και δεύτερο ανάδοχο εκεί πέρα στο βιολογικό, προχωράει κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε εσείς βάλει έτσι σαν στόχο?
1: Καταρχάς, όσον αφορά τη μονάδα επεξεργασίας κλιμάτων, δηλαδή να το πω το εργοστάσιο, υπάρχει πλέον ο ανάδοχος. Ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, γιατί ήταν ένας διεθνής διαγωνισμός, έτσι όπως προέκυψε από το ποσό που ήταν να δημοπρατηθεί. Ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί μια σύμβαση. Ήδη κατέβηκε αυτός που έχει και μπει στο διαγωνισμό ένα επιτελείο 5-6 μηχανικών, είδαν τις εγκαταστάσεις για να δουν την προηγούμενη εβδομάδα για να δουν πώς θα ξεκινήσουν το έργο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του βιολογικού. Και το δεύτερο κομμάτι του βιολογικού είναι ο καταθλιπτικός αγωγός, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι είχε γίνει μια διάλυση από την προηγούμενη εταιρεία και έμεινε στη μέση το έργο. Βγήκε και εδώ ο ανάδοχος, είναι ο δεύτερος που είχε κάνει προσφορά στην αρχική διαδικασία. Ο κύριος Καράς, τοπικός εργολάβος. Θα υπογραφτεί η σύμβαση στις επόμενες μέρες και με τον κύριο Καρά και θα δούμε από πού θα ξεκινήσει το έργο. Είναι καλοκαιρινή περίοδο μεν. Υπάρχει κυκλοφοριακά προβλήματα που ήδη αναφέρουμε. Παρ' όλα αυτά το έργο εμείς επιδιώκουμε να το ξεκινήσουμε ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν περιοχές και εργασίες που δεν θα δημιουργήσουν μεγάλη όχληση κυκλοφοριακή και θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες μετά το καλοκαίρι με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε μια ερώτηση γρήγορα για να το προλάβουμε. Να πω, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι από την ΑΝΑΣΑ, 6 συνολικά, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα σεισμόπληκτα κτίρια. Δεν έχει γίνει, κύριε Δημαρχή, για αυτά.
1: Θα τους ενημερώσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Ζαγούδα, και τα σεισμόπληκτα κτίρια. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για κάθε ενέργειά μας και για κάθε μέτρα που παίρνουμε. Ήδη μέσα στο τελευταίο χρονικό, από την αρχή του χρόνου, έχουμε τεντικοποίηση τις εργασίες, διότι τα κτίρια αυτά έχουν επιβαρυνθεί, ειδικά από το δύσκολο χειμώνα που περάσαμε. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα διασφαλίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους και σε αρκετά κτίρια που βρίσκονται σε χωριά. Ήδη φεύγουν επιστολές και πηγαίνουν στους ιδιοκτήτες των κίτρινων κτιρίων να τα επισκευάσουν ή να περιφυλάξουν τον κοινόχρηστό τους χώρο, που είναι η αρμοδιότητά τους. Αν αυτό δεν γίνει, θα γίνεται από το Δήμο. Απλώς το πρόβλημα στα χωριά είναι ότι η δρόμη είναι πάρα πολύ μισθενή και όταν πάμε να κλείσουμε, να περιφυλάξουμε τον κοινόχρηστο χώρο, αναγκαζόμαστε να κλείσουμε
0: δρόμους. Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπο.
1: Και να κάνουμε δύσκολη την ζωή κάποιων ανθρώπων. Αλλά δεν γίνεται και αλλιώς, δυστυχώς. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Κύριε Δήμαρχε, και τέλος, υπάρχουν κάποια. Και εδώ στην πόλη της Σάμου, υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν γίνει έτσι προσπάθειες για να τα στηρίξουν τα κίτρινα, αλλά όμως αργούν πολλοί διαδικασίες. Αυτά, αν πέσουν, ποιος έχει την ευθύνη τελικά. Γιατί όλα τα παράπονα έρχονται στο Δήμο. Αλλά τελικά δεν είναι όμως όλα τα παράπονα στο Δήμο.
1: Καταρχάς, την ευθύνη στο μεγαλύτερο βαθμό την έχει ο διευθυντής που έχει το κτίριο και δεν φροντίζει ούτε να επισκευαστεί ή τουλάχιστον να προφυλάξει το δρόμο που βρίσκεται μπροστά στο κτίριό του. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος, την ευθύνη που έχει είναι να περιφυλάξει και εκείνος τον κοινόχρηστο χώρο. Εάν ο διευθυντής δεν πάρει μέτρα, θα πρέπει να τα πάρει ο Δήμος. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα αυτά έχουν μεγάλο κόστος. Δηλαδή, για να πας να κάνεις μια σκαλωσιά, για να προφυλάξεις ένα κτίριο, μην πέσει κάτω στον κοινόχρηστο χώρο, μπορεί να δαπανίσεις και 10 και 15.000. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ποσά και σε τόσο μεγάλο αριθμό κτιρίων, μιλάμε για εκατοντάδες κτίρια, δεν είναι δυνατόν εύκολα να ανταποκριθεί ο Δήμος όλα αυτά. Γι' αυτό και ζητάμε τη συνδρομή από το Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών να μας στείλουν κάποια χρήματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες. Μέχρι και να έρθουν τα κτίρια, εμείς θα προχωρούμε σε ενέργειες τέτοιες στο μέτρο και το δυνατό που μπορούμε να ανταποκριθούμε.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σε λίγα λεπτά μπορέσαμε να πούμε τόσα πράγματα. Ελπίζω την άλλη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και να τα πούμε πιο αναλυτικά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Τέλος πάντων, Γλυκερία μου, είδες, παρόλο που μου φώναζες όλη την ώρα στα αυτιά, γρήγορα να προκάνουμε, θα πάμε, γρήγορα να κλείνει η εκπομπή κτλ. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, ήμασταν γρήγοροι, σύντομοι. Καταφέραμε να μιλήσουμε και με Αλέξανδρο Έλληνα για τον τουρισμό. Καταφέραμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Και βεβαίως να πούμε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία είχαμε ετοιμάσει και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Ίσως να θέλαμε να πούμε και άλλα πράγματα, θα τα πούμε. Συγχαρητήρια και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κτίρια τους και τώρα έχουν βάλει ανθρώπους και τα προσπαθούν και αυτοί να τα συντηρήσουν, να τα φτιάξουν, να τα στερεώσουν καλύτερα. Αλλά στρέξουν λίγο και οι διαδικασίες. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν και σήμερα η Γλυκερίνια Σουλουγάνη, η οποία δεν έτρεξε στον ένατο ημέρα μαραθώνιο. Τι να κάνουμε όμως. Στην επιλογή των τραγουδιών η Παυλίνα Κοσμά και Κλεάνθη Βασίλα και Κώστας Ασκερίδης στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλό μεσημέρι από όλους εμάς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Η ΥΠΑ υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πιστές στο ραντεβού μας, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση, η Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, ξεκινάει η δύο ώρη μουσική εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής δεν θα παίξουμε ξένη μουσική, θα παίξουμε ελληνική, μιας και ξένη μουσική θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα. Θα φιλοξενήσουμε μια πολύ ωραία ελληνική αγγλόφωνη melodic hard rock μπάντα που παραπέμπει σε ονόματα κλασικά και γνωστά, όπως είναι ας πούμε η Van Halen και οι Guns N' Roses. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα που είναι αρκετά ευχάριστο. Είναι τα Αφρικάνικα με την Ευτυχία Μητρίτσα. Καλή ακρόαση.

Μπορείτε να αναζητήσετε το πολύ όμορφο βίντεο κλιπ του κομματιού αυτού στο ίντερνετ, στο YouTube. Ευτυχία Μητρίτσα, επαναλαμβάνω, τα αφρικάνικα. Πάμε τώρα στον Πάνο Μουζουράκη, Καμένο χαρτί.

Να θυμίσω, φίλοι μου και φίλες μου, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τους Slick. Επίσης, την Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε ένα καινούριο τραγουδοποιό, το Βαγγέλη Σφυρί. Και στις 8 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή, θα φιλοξενήσουμε τον Ορέστη Ντάντο, που έχει δύο δίσκους να παρουσιάσει φέτος. Ο ένας είναι για τον ίδιο και ο άλλος είναι για την τραγουδίστρια Μυρτό Βασιλείου. Έχουμε και άλλες συνεντεύξεις όμως, οι οποίες θα γίνουν προσεχώς. Γρήγορα θα κλείσουμε ημερομηνίες. Πρόκειται για τον Γιάν Βάντε Έγκελ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται πολύ με τον Φώτη Σιώτα. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε και τρεις εξαιρετικές τραγουδίστριες, την Αθηνά Ρούτσι, την Τέρι Βακερτζόγλου και ποια άλλη. Και την ηθοποιό και τραγουδίστρια Λίδα Μανιατάκου, η οποία έγραψε έναν πολύ ωραίο παιδικό δίσκο φέτος. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον ιδιαίτερο Βασίλη Μπαμπούνη στο «Είναι τόσο απλό», ένα τραγούδι που κάποια στιγμή αργότερα το είπε και η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: είναι τόσο απλό.
1: Πάμε να θυμηθούμε ότι ο Γιώργο Δημητριάδη με τους μικρούς ήρωες φύγαν οι ρεμπέτες.

Τη Βασίλα εδώ και λίγη ώρα στην κονσόλα του ήχου και από ό,τι φάνηκε της άρεσε το τραγούδι που ακούσαμε. Φύγαν οι ρεμπέτες με τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Πάμε τώρα να ακούσουμε Κώστα Τουρνά μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου. Η Έλλη.

πολύ πικρό τραγούδι και δυστυχώς επίκαιρο, γιατί όπως φαίνεται έχουν αυξηθεί έχει αυξηθεί η γυναικεία κακοποίηση και οι γυναικοκτονίες. Πάμε στο μεταξύ να ακούσουμε την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπη Στόκα στους Λαβύρινθους.

0: αντέξω τι ονειρευόμαστε.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Είναι 11:30.
2: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Σε έχασα να πω χρόνια πολλά στα Ειρηνάκια, χρόνια πολλά λοιπόν στις Ειρήνες. Υπάρχουν και Ειρηναίοι, δεν ξέρω αν γιορτάζουν σήμερα φίλες και φίλοι, γιορτάζουν, Κλεάνθη, ναι, γιορτάζουν. Ένας πολύ γνωστός Ειρηναίος είναι και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τη γραμμή με τον Δημήτρη Αϊβαλιώτη, ο οποίος μάλιστα τώρα έχει κυκλοφορήσει και νέο δίσκο, και την Γεωργία Νταγάκη εδώ στη γραμμή. Επίσης σήμερα, όπως μου λέει η Κλεάνθη, είναι και του Αγίου Εφραίμ.

Μάλιστα, χθες, φίλες και φίλοι, παίξαμε ένα καινούριο τραγούδι του Δημήτρη Αϊβαλιώτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ιδιαίτερη Δήμητρα Παπίου να τραγουδά το Σίδερο που είχε πει πρώτη πριν αρκετά χρόνια η Άλκη στη Πρωτοψάλτη, ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Το τραγούδι αυτό μιλά για μια ταλαιπωρημένη νοικοκυρά. Στο μεταξύ, αρκετή ώρα πριν από λίγο, όχι τόσο πολύ ώρα, είχαμε παίξει, δεν το είχα επιδιώξει, έτυχε, απλά μου αρέσουν τα τραγούδια του Κώστα Τουρνά. Παίξαμε Κώστα Τουρνά και Τάνια Τσανακλίδου στο Έλλη, που έχει να κάνει με τη γυναικεία κακοποίηση. Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, και ξέρετε τι είναι αυτό, είναι ο βιασμός. Λοιπόν, βρήκα ένα άρθρο στο neolea.gr που γράφει, έχει σαν τίτλο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού ορισμού του βιασμού ως σεξουαλικής πράξης χωρίς συνένεση». Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι μόνο μια σαφής, ρητή, ελεύθερα δοσμένη και χωρίς αμφισημίες ένδειξη συνένεσης είναι έγκυρη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά έναν κοινό ορισμό του βιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς συνένεση θα πρέπει να θεωρείται βιασμός. Μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα που καλεί σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ορισμό του βιασμού, βασισμένο στην απουσία ελεύθερης και ενημερωμένης συνένεσης. Όπως αναφέρει το Euronews, ως προς τη νομική διαδικασία, η ευθύνη περνά πλέον στην Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να προτείνει τη σχετική νομοθεσία. Στη συνέχεια, αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία που θεωρείται πολιτικά δύσκολη. Γιατί όμως? Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι μόνο μια σαφής, ρητή, ελεύθερα δοσμένη και χωρίς αμφισημίες ένδειξη συνένεσης είναι έγκυρη στις σεξουαλικές σχέσεις. Προσθέτει επίσης ότι η σιωπή, η έλλειψη λεκτικής ή σωματικής αντίστασης ή η απουσία ενός όχι δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως συνένεση. Και να μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν και οι βιασμοί οι οποίοι γίνονται από το σύζυγο στη σύζυγο. Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη εκτός αυτού του πλαισίου θα πρέπει να θεωρείται βιασμός. Τονίζεται ακόμη ότι προηγούμενη συνένεση, παλαιότερες σεξουαλικές σχέσεις ή οποιαδήποτε σχέση με τον δράστη, ακόμα και ο γάμος, δεν συνεπάγονται αυτομάτως συνένεση. Η πρόταση αυτή αντανακλά την αρχή «μόνο το ναι σημαίνει ναι», η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί στην Ισπανία από το 2022, μετά από μια υπόθεση ομαδικού βιασμού που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απουσία συνένεσης αποτελεί ήδη βασικό στοιχείο στον ορισμό του βιασμού ή της σεξουαλικής επίθεσης σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όμως όχι και στα 27? Και νομίζω και η Ελλάδα ακόμα δεν είναι σε αυτά τα κράτη, δυστυχώς. Ο ορισμός που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθυγραμμίζεται επίσης με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει επικυρωθεί από 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε αρκετά μέλη κράτη, η νομοθεσία εξακολουθεί να βασίζεται στον ορισμό του βιασμού μέσω άσκησης βίας ή απειλής. Στην Εστονία, για παράδειγμα, ο βιασμός ορίζεται ως παραβίαση της βούλησης του θύματος μέσω βίας ή απειλών, ενώ στη Λετωνία γίνεται λόγος για σεξουαλική βία από εξαναγκασμό. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία, η νομοθεσία επικεντρώνεται στην αδυναμία του θύματος να εκφράσει συνένεση, ενώ σε χώρες όπως η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, οι ορισμοί παραμένουν ασαφείς και διατηρούν στοιχεία προσέγγισης που βασίζεται στη χρήση βίας, σύμφωνα με ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτού του είδους οι ορισμοί απαιτούν συχνά ερμηνεία από τα δικαστήρια ως προς το τι συνιστά βίαιη επίθεση, κάτι που δεν είναι πάντα συνεπές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο βάρος απόδειξης και σε ορισμένες περιπτώσεις σε δευτερογενή θυματοποίηση. Οι υποστηρικτές του ψηφίσματος υποστηρίζουν ότι πρόσφατες υποθέσεις έχουν αναδείξει τα όρια των ορισμών που βασίζονται στη βία. Μιλώντας στο Euronews, η ευρωβουλευτής, μια πολύ δραστήρια ευρωβουλευτής, φίλες και φίλοι, βλέπω πολύ συχνά βίντεο της στο διαδίκτυο, η Αμπίρ Αλ Σαλανί, αναφέρθηκε σε υποθέσεις στη Γαλλία που αφορούν χρήση ουσιών και διαδικτυακή κακοποίηση ως ενδείξεις των νέων μορφών σεξουαλικής βίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, 447 ψήφοι υπέρ, 160 κατά και 43 αποχές. Ο ορισμός του βιασμού παραμένει ένα βασικό κενό στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βία κατά των γυναικών, καθώς είχε εξαιρεθεί από σχετική οδηγία που εγκρίθηκε το 2024, απόφαση βεβαίως που προκάλεσε αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 5% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί βιασμό μετά την ηλικία των 15 ετών.
Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι δυστυχώς μία στις τρεις γυναίκες έχει δεχθεί κάποιο είδους σεξουαλικής παρενόχλησης ή οποιασδήποτε τέλος πάντων όχλησης ή άσχημης συμπεριφοράς από άντρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την Νατάσα Μποφίλιου στο «Γεννήθηκα».

Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη Μαριάννα Πολυχρονίδη, ηθοποιό και τραγουδίστρια στο «Η αγάπη μόνο μπορεί». Μετά ειδήσεις από το Earth News, πολύ λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με μια πολύ όμορφη melodic, όπως λένε, hard rock μπάντα, που θυμίζει μάλιστα εποχές των Van Halen και των Guns N' Roses. Πρόκειται για τους Slick.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ΗΠΑ υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών, για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Era Αιγαίου.

Το Steel Hearts που μόλις ακούσατε, φίλες και φίλοι, είναι το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ των Sleek, Steel Hearts δηλαδή. Θα ακούσουμε τα τραγούδια με την σειρά. Πιστεύω ότι θα αρέσουν σε πολύ κόσμο που αγαπά το hard rock ή το rock γενικότερα. Θυμίζει η μουσική τους και άλλες εποχές, από συγκροτήματα που σας είπα προηγουμένως, αλλά και άλλα που θα μας πούν οι ίδιοι Sleek, συγκεκριμένα ο Γιώργος Κοντογιάννης. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Tell Me.

Πολύ καλή η προφορά και η φωνή κυρίως του τραγουδιστή των Slick, του Ιωσήφ Αναγνώστου. Δεν ξέρω γιατί ακούμε τώρα μουσική από κάτω από αυτά που λέω. Ακούσαμε το τραγούδι Tell Me Why. Πιστεύω ότι αυτή η φωνή μπορεί να ακουστεί και πέρα από την Ελλάδα και θέλουν να ακουστούν και πέρα από την Ελλάδα οι Slick. Δεν ξέρω, αυτή η φωνή κάτι μου θυμίζει. Δεν ξέρω αν μου θυμίζει Klaus Meine των Scorpions. Πάμε τώρα να τους ακούσουμε στο Gold.

Θα έλεγα ότι μου θυμίζουν δύο άλλες πολύ ωραίες μπάντες, ελληνικές αγγλόφωνες, του soundtrack, όπου γράφεται ως με U το track και όχι με A, δηλαδή σαν να λέμε φορτηγό του ήχου, καθώς και τους Beggars Blues Diary, αλλιώς Beggars, οι οποίοι δυστυχώς διαλύθηκαν.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
0: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Πάμε να ακούσουμε λίγα ακόμα τραγούδια από το άλμπουμ των Slick Steel Hearts και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Κοντογιάννη, μέλος της μπάντας. Τα τραγούδια που δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, θα τα ακούσουμε κάτω από τα λόγια μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Friends.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιώργο Κοντογιάννη από τους Slick. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι ο κιθαρίστας της μπάντας?
1: Είμαι ο ένας από τους δύο κιθαρίστες της μπάντας. Ο άλλος είναι ο Νίκος Φετζής.
0: Και ποιος παίζει lead κιθάρα, όπως λέμε?
1: Κοίταξε, τα τραγούδια μας τα μοιράζουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή lead rhythm. Εντάξει, ο Νίκος είναι ο βιρτουόζος της παρέας, αλλά...
0: Νίκος Εφετζής, είναι... αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
1: Ο Νίκος Εφετζής είναι, ναι, ο βιρτουόζος μας.
0: Ο οποίος εργάζεται στην πολεμική αεροπορία. Έκανε λάθος, τις φωτογραφίες τουλάχιστον που έχω δει.
1: Είναι σε παρεμφερή χώρο. Mm-hmm. Τώρα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
0: Okay.
1: Αλλά ναι, είναι σε παρεμφερή χώρο, ναι. Είναι υπτάμενος πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκτάμενος. Είναι ο Maverick της παρέας.
0: θα ήθελα να μας πεις, να μας συστήσεις όλα τα μέλη της μπάντας, των Slick. Slick σημαίνει λίος, σωστά?
1: Slick σημαίνει όχι απαραίτητα λίος, σημαίνει ο πιο έτσι, πώς να το πω, κυριλάτος, καταλάβατε.
0: Α, είναι κάτι σαν αργό δηλαδή αυτό το Slick.
1: Δεν ήταν αυτό, ναι, δεν ήταν ακριβώς η μετάφραση της λέξης, έτσι, mm-hmm, η αφορμή, αλλά ήταν πώς καθόταν το όνομα και πώς ακουγόταν το Slick. Αυτό μας άρεσε, mm-hmm, πολύ, γιατί παραπέμπει και λίγο στο Slick, είναι λίγο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Τυπάει δηλαδή σε αυτούς που ασχολούνται με το είδος. Τώρα η μπάντα μας αποτελείται από τον τραγουδιστή μας, που είναι και ο βασικός συνθέτης των τραγουδιών, mm-hmm, τουλάχιστον στη πρωτόλια μορφή.
0: Τον Ιωσήφ Αναγνώστου.
1: Σωστά. Είναι ο μπασίστας μας ο Άλκης Ολιγόπουλος. Ο ντράμερ μας και πιανίστας είναι ο Γρηγόρης μας.
0: Multitasker.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Σανταλίδης και οι σκιθάρες είναι ο Νίκος Φετζής και εγώ.
0: Μάλιστα. Αυτή η μπάντα πότε σχηματίστηκε, Γιώργο?
1: Η μπάντα με τη μορφή που έχει σήμερα σχηματίστηκε περίπου τέλη του 22, κάπου εκεί. Αλλά υπήρχε ήδη το σχήμα με άλλον ντράμερ που είχαμε, mm-hmm, ήδη από το 2021.
0: Είστε πολλά χρόνια φίλοι?
1: Εγώ προσωπικά με τον Νίκο το Φετζή είμαστε. Ο Νίκος με τη σειρά του ήξερε τον Ιωσήφ αρκετά χρόνια. Όχι, ο Ιωσήφ ήξερε τον Άλκη. Οπότε ήρθαμε και δέσαμε όλα μαζί με τελευταίο μέλος το Γρηγόρη μας.
0: Έχετε παίξει μαζί και σε άλλες μπάντες, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς?
1: Ναι. Έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες μπάντες. Ξέραμε πάνω κάτω δηλαδή και τις δεξιότητες του καθενός και τα mm-hmm ακούσματά του. Γι' αυτό και είναι η αλήθεια ότι καταφέραμε και δέσαμε μουσικά.
0: Ήταν και οι άλλες hard rock μπάντες?
1: Ναι, και κλασικό όμως και λίγο πιο heavy metal. Και classic rock και λίγο πιο heavy metal. Πάντως στα μονοπάτια πάντα της rock, έτσι. 70-80 και είμαστε.
0: Ναι, και εμένα αυτό μου θυμήσατε.
1: Ναι.
0: Είναι και ένα άλλο συγκρότημα το οποίο δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν θα πω σωστά το όνομά του. Ντόκεν.
1: Ντόκεν, ναι. Ντόκεν είναι, εντάξει.
0: Για μίλησα μας για τους Ντόκεν, γιατί δεν τους ξέρω.
1: Όχι. Παυλίνα, άμα είσαι και εσύ στο χώρο των 80's, κάνε ένα πέρασμα. Πιστεύω θα σας
0: αρέσει. Λες να τους έχω ακούσει και να μην είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λογικά, σου λέω, αν κινήσα στη δεκαετία του 80, σίγουρα λέει.
0: Όχι απαραίτητα. Αλλά τα νιάτα μου...
1: Άκουσε έτσι και πες μας εντυπώσεις.
0: Στην εφηβεία μου ήμουν στη δεκαετία του 80. Mm. Οπότε είναι στην εποχή μου, αλλά ακούω και πολλά καινούργια πράγματα. Πάντα κάτι μας διαφεύγει. Δεν γίνεται να μην μας διαφύγει κάτι, Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Εσύ ακούς άλλα πράγματα ή μάλλον ακούς τέτοια μουσική από άλλους καλλιτέχνες? Τι γίνεται, γιατί πολλές φορές οι μουσικοί δεν πολύ ακούνε μουσική, ασχολούνται με τα δικά τους.
1: Όχι. Αν θεωρώ, εντάξει, και πιστεύω ότι μπορώ να μιλάω και εξ ονόματος και των υπολείπων, mm-hmm, πάντας μας, αν δεν ακούς μουσική ως μουσικός, δεν μπορείς να, όχι μόνο να παράγεις υπό την έννοια και της έμπνευσης και της ιδέας, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι, επειδή η μουσική πλέον σήμερα είναι κορεσμένη, πρωτότυπο υλικό δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή έχουν παιχτεί όλα. Απλά με τις επιρροές που έχει ο καθένας μπορείς να φέρεις ένα κράμα όλων αυτών που έχεις ακούσει, να βάλεις τα στοιχεία σου και να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Έτσι. Αλλά άμα δεν, έχεις, δεν ακούς μουσική και δεν έχεις επιρροές, της ούτε κύπνευση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να ακούς μόνο τα δικά σου. Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε, μεγάλωσα λόγω του πατέρα μου που άκουγε και ακούει πάρα πολύ κλασικό ροκ, δηλαδή Pink Floyd, Genesis, Yes, Frank Zappa κτλ. Αλλά μεγαλώνοντας κάπου εκεί στο Λύκειο, ανακάλυψα τους πρώτη Λυκείο, ανακάλυψα τους Scorpions και τον Michael Schenker, οπότε από εκεί αλλάξαν όλα και άρχισα να μπαίνω λίγο σιγά σιγά στο χώρο της πιο hard rock σκηνής. Αλλά δεν περιορίζομαι μόνο εκεί, να σου πω, στο προσωπικό μου χρόνο. Δηλαδή ακούω και πιο progressive metal, τύπου Dream Theater.
0: Α, μου αρέσουν πάρα πολύ Dream Theater.
1: Αλλά η hard rock πάντα είναι οδηγός και είναι αγαπημένη μουσική όλων, γι' αυτό και προσπαθούμε τα κομμάτια μας να έχουν αυτό το χαρακτήρα, έτσι, ασχέτως τις επιρροές που έχει ο καθένας, τις προσωπικές του.
0: Δεν ξέρω, αλλά σε ό,τι αφορά στη φωνή του Ιωσήφ μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, νομίζω ότι μου θυμίζει τον Κλάους Μάινε κάπως, τον Scorpions. Δεν ξέρω αν το έχουν πει κι άλλοι.
1: Μεγάλη τιμή του Κλάους, αυτό που λέτε. Ναι, όχι, δεν μας το έχουν πει, είναι η αλήθεια. Μας έχουν πει ότι θυμίζουμε λίγο και Poison και έτσι η φωνή του Ιωσήφ σε ένα-δύο κομμάτια μας. Αλλά εντάξει, θέλουμε να έχουμε το δικό μας χαρακτήρα και ηχόχρωμα. Ευχαριστούμε πάντως για το κομπλιμέντο.
0: Στην Ελλάδα αισθάνεστε ότι κάπου ταυτίζεστε με άλλες μπάντες?
1: Ταυτιζόμαστε, δύσκολη λέξη αυτή.
0: Οι Senses με τους οποίους είχατε κάνει μια συναυλία, την παρουσίαση του άλμπουμ, σωστά?
1: Η δικιά μας δεν ήταν ακριβώς η παρουσίαση, για τους Senses από ό,τι ξέρω ήταν, αλλά ναι, κρατάω μια επιφύλαξη. Οι Senses, η αλήθεια είναι ότι χαρήκαμε πολύ που έτσι βρεθήκαμε και παίξαμε μαζί, γιατί...
0: Ελληνική μπάντα, έτσι.
1: Ελληνική μπάντα, πολύ καλή μπάντα, τα παιδιά παίζουν πολύ καλά, έχουν πολύ ωραίο υλικό και είναι κοντά στο vibe το δικό μας, αυτό μας άρεσε πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ταυτιζόμαστε, δεν θα μιλήσω για τους Senses, γιατί οι άλλοι Senses παίζουν λίγο πιο, αν μου επιτρέψουν το σχόλιο, λίγο πιο metal από εμάς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχουν πολλές μπάντες, Παυλίνα. Δηλαδή, ειδικά στο είδος που παίζουμε εμείς και θέλουμε να λέμε ότι έχουμε αυτή τη ταυτότητα, δεν υπάρχουν μπάντες. Ή τουλάχιστον, αν υπάρχουν, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Το οποίο αυτό είναι μια άλλη παθογένεια.
0: Θέλει πολύ ψάξιμο, γιατί εμένα μου θυμήσατε κάνα δύο μπάντες, δεν ξέρω αν τους ξέρεις.
1: Ελληνικές.
0: Οι soundtrack δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν. Soundtrack, το track γράφεται με U, σαν να λέμε φορτηγό του ήχου. Και μια μπάντα που δυστυχώς διαλύθηκε, ήταν πολύ καλή, οι Beggars, που παλιά λεγόντουσαν Beggars Blues Diary.
1: Έτσι, Beggars ξέρω. Του soundtrack δεν τους έχω ακούσει. Οι Beggars έπαιζανε πιο blues, πιο heavy blues.
0: Ναι, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε...
1: Beggars τους ξέρω, γιατί έπαιζε ένας φίλος εκεί, όταν παλιά, τους ξέρω τους Beggars Blues Diary. Οκ. Η αλήθεια είναι, η μουσική σε όλους κάτι θυμίζει. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Δεν εννοώ ότι είστε όμοιοι. Έχετε ο καθένας το δικό σας στυλ, αλλά νομίζω ότι ένας ακροατής που του αρέσουν οι Slick θα μπορούσε να ακούει και τα άλλα συγκροτήματα που ανέφερα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί όλα αυτά είναι μελωδικά. Όλα αυτά έχουν μια μελωδικότητα, Γιώργο.
1: Αυτό. Και όχι μόνο. Και προσπαθούμε και στα... στα τραγούδια μας και στα σόλο μας, ο καθένας να φέρει την επιρροή του. Δηλαδή, εγώ που είμαι λίγο του πιο classic και ίσως και λίγο του πιο blues, θα βάλω κανένα πέρασμα λίγο πιο, κατάλαβες. Ο Νίκος, ας πούμε, που είναι πιο glam, πιο sleaze, θα παίξει τα δικά του, αλλά θα προσπαθήσουμε η τελική σύνθεση να έχει, να έχει το χαρακτήρα μας. Αλλά ναι, πράγματι, ισχύει αυτό που λες. Και country μπορείς να ακούσεις τα τραγούδια μας, όπως για παράδειγμα στο Another Life, που πολλοί μας λένε ότι θυμίζει λίγο country. Εντάξει, κοιτάξτε, ωραίο είναι αυτό. Απλά από το δεύτερο δίσκο, τώρα που γράφουμε και στην πορεία, θέλουμε λίγο να επαναπροσδιορίσουμε, αλλά να είναι λίγο πιο χτυπητό η ταυτότητά μας, ο ήχος μας, ο χαρακτήρας μας.
0: Δηλαδή θα είναι ένα καθαρά melodic hard rock album, αυτό εννοείς?
1: Αυτό αποσκοπούμε. Να γίνει λίγο πιο heavy, αλλά όχι με την έννοια του, ας πούμε, του heavy metal, να γίνει λίγο πιο... γκρουβάτος και λίγο πιο σκληρός ο ήχος. Λίγο πιο σκληρός. Έτσι, αλλά πάντα στα μονοπάτια της hard rock, δεν φεύγουμε από εκεί. Και το λέω αυτό γιατί ο πρώτος δίσκος, παρόλο που είχε και πρωτότυπες και ωραίες κάτι για εμάς συνθέσεις, είχαμε στοιχεία από διάφορα είδη, έτσι. Είχαμε δηλαδή και τα country, είχαμε και τα... Πείτε μου.
0: Τον έχετε ταξιδέψει μέχρι στιγμή στο δίσκο, σε κάποια live, έχετε περάσει από κάποια γνωστά stages όπως το Hollywood, ένα άλλο που λεγόταν Level 69, και πρόσφατα στο Temple. Mm-hmm. Σωστά.
1: Πράγματι.
0: Όπου στο Temple έχετε πάει και πολύ και σαν θεατές. Το Temple είναι ένας χώρος βασικά πιο rock. Έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα ή κάνω λάθος?
1: Πράγματι, ναι, έχει. Ειδικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα στην Αθήνα. Γιατί mm-hmm. για άλλες πόλεις τώρα δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη έχει κάποια ωραία stages. Αλλά το Temple ξεχωρίζει για μένα. Είναι ορθάδικο, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ στους μουσικούς όταν παίζουν.
0: Ναι, δηλαδή, στο είδος σας βοηθάει πολύ.
1: Είναι άλλο το vibe να παίζεις και να βλέπεις τον κόσμο όρθιο μπροστά mm-hmm. σκηνή και να χτυπιέται, και είναι άλλο τώρα να κάθονται σε τραπεζιά και να σας παρακολουθούν και να τρώνε τη ροκροκέτα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ναι, είναι πιο original το μέρος και μας εμπνέει και εμάς και φαντάζομαι και όλους τους μουσικούς που παίζουν στο Temple. Αλλά κοίταξε, σε όσα υπάρχουν που μπορούν να στηρίξουν αυτή τη μουσική, θεωρώ ότι έχουμε περάσει, έχουμε δείξει δουλειά μας. Ο στόχος μας είναι πλέον να ανοιχτούμε. Να ανοιχτούμε και επαρχία, και γιατί όχι, αν έχουν και ευκαιρίες και εξωτερικό. Δηλαδή εκεί στοχεύουμε πλέον.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχετε μία συνεργασία με την Angels.
1: Με την Angels, σωστά.
0: Η οποία είναι ένα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, label, εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα με διάφορες μπάντες, και μπάντες και με δύσκολο, σκληρό, πολύ σκληρό ήχο. Η Μάρια Νικολάου είναι πολύ δραστήρια. Δεν ξέρω αν την ξέρεις προσωπικά.
1: Ναι, πω, η μάνατζερ μας είναι, ναι. Εννοείται. Σοβαροί είναι οι άνθρωποι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή έχουν στείλει διάφορα πολύ συγκροτήματα στο εξωτερικό και νομίζω ότι συνεργάζονται και με ξένες μπάντες ήδη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω όλο το ρεπερτόριό τους, αλλά όλο το πελατολόγιο, αλλά είναι σοβαρή εταιρεία και ψάχνονται πάρα πολύ και προσπαθούν πολύ έτσι να αναδείξουν τα σχήματα που συνεργάζονται.
0: Είστε μια μπάντα που, όπως είναι φυσικό, σας αρέσουν περισσότερα τα live και όχι τόσο το στούντιο, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Εντάξει, δεν υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να παίξει live. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγοι. Αλλά όχι, μας αρέσει και το στούντιο, γιατί η αλήθεια είναι, όταν λέτε στούντιο, εννοείται το να πηγαίνουμε να παίζουμε ή να γράφουμε δίσκο.
0: Να γράφετε.
1: Να γράφουμε. Όχι, και τα δύο. Και η συνθετική διαδικασία μας αρέσει πάρα πολύ και είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να παίξουμε live.
0: Να γράφετε εννοώ τις ηχογραφήσεις, αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, αυτό, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή είναι μια διαδικασία που την περνάνε όλες οι μπάντες και έχει τη ταλαιπωρία της, έτσι, mm-hmm. γιατί όλοι μαζολεύουμε, θα πρέπει να βρούμε ένα χρόνο να μπορέσουμε να πάμε να γράψουμε τα μέρη μας. Αλλά όχι, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία της εγγραφής του πρώτου δίσκου, παρόλο που ήταν κουραστική, γιατί και σίγουρα μαθαίνεις, αλλά και μπορείς να αλληλεπιδράσεις με τον παραγωγό και να βγάλεις προς τα έξω τον ήχο που θες, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Έχετε και δικό σας στούντιο?
1: Έχουμε δικό μας στούντιο, ναι. Είναι ευγενική χορηγία του drummer μας, mm-hmm. ο οποίος έχει παραχωρήσει το χώρο για την μπάντα, τον έχουμε yeah. διαμορφώσει μέσα και παίζουμε εκεί, ναι.
0: Έχετε γενικά κάνει όλη την παραγωγή εσείς ή είχατε κάποιους άλλους για τη μίξη και το mastering?
1: Όχι, είχαμε άλλο συνεργάτη για τη μίξη και άλλο συνεργάτη για το mastering.
0: Ποιος?
1: Ο Στέλιος ο Κουτέλης, ο οποίος μας έκανε την ηχογράφηση και τη μίξη mm-hmm. έτσι, στο στούντιό του, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και επειδή είναι και φίλος, ήξερε καλά και τα θέλω μας και τον ήχο που θέλαμε να βγάλουμε.
0: Mm-hmm,
1: είναι και γνώσης του είδους και ακούει και αυτή τη μουσική. Και το mastering, τώρα να σου πω, να δεν θυμάμαι το όνομα του συνεργάτη, αλλά είχαμε μείνει αρκετά ικανοποιημένοι και από αυτό. Ήταν εξωτερικός αυτός.
0: Ναι. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Και σε φυσική μορφή, ναι. Έχει κυκλοφορήσει και σε δισκοπολία. Τώρα το έχουμε κυκλοφορήσει τον Ιαννό, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και κυκλοφορεί και στο εξωτερικό.
0: Α, κυκλοφορεί και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό.
0: Πολύ καλό αυτό. Και φυσικά στις ψηφιακές πλατφόρμες, οπότε σίγουρα
1: παντού. Σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, βέβαια, Bandcamp που είχαμε, YouTube πλέον, έχουμε δημιουργήσει το δικό μας κανάλι.
0: Στο Spotify.
1: Παντού. Ναι.
0: Στο Spotify.
1: Στο Spotify, βέβαια.
0: Βέβαια υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που είναι δυσαρεστημένοι από αυτή την πλατφόρμα.
1: Εντάξει, τι να σας πω, η κάθε πλατφόρμα έχει τα συν και τα πλήν της. Mm-hmm. Η υποχρέωσή μας είναι να σπρώξουμε τη δουλειά μας σε όποια πλατφόρμα υπάρχει και να βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου, έτσι. Αν θες να βγεις στα έξω, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς όλες.
0: Ναι. Ποιος
1: πάντως
0: έχει
1: όχι,
0: κάνει?
1: Να σου πω αλήθεια από το Spotify, επειδή ναι, βλέπουμε ότι πηγαίνουν αρκετά καλά τα ακούσματα και οι εγγραφές, δεν είμαστε δυσαρεστημένοι.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει κάτι, έχει να κάνει με τα δικαιώματα, δεν ξέρω, ότι τέλος πάντων πώς να το πω τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή πλατφόρμα, δηλαδή δεν κερδίζεις και τόσο πολλά μέσα από αυτή την πλατφόρμα, αυτό ξέρω, προβολή σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αντίδραση από πολλούς καλλιτέχνες. Αρκετοί.
1: Κοιτάξτε, μην πω ψέματα. Εμάς
0: έχουν βγει από
1: το
0: Spotify.
1: Στάδιο η προβολή, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Εμάς αυτό το στάδιο μας απασχολεί η προβολή. Θέλουμε να δείξουμε τη δουλειά μας στον κόσμο mm-hmm. και να μας μάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν μας απασχολούν τόσο πολύ τα άλλα ζητήματα.
0: Έχουν
1: θέλουμε
0: γράψει
1: να δείξουμε ποιοι είμαστε, ότι έχουμε αυτή τη μουσική και να μας μάθει ο κόσμος. Αυτό μας νοιάζει. Αυτό
0: ναι,
1: θέλουμε.
0: Έχουν για γράψει.
1: Ξέρουμε
0: για
1: ότι έχουμε καλό υλικό. Πείτε μου.
0: Έχουν γράψει για εσάς διάφορα γνωστά rock site. Σας έχουν προσέξει και στο εξωτερικό. Γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται με συγκροτήματα. Μπορώ να σου πω πολλές φορές ότι κάποια συγκροτήματα, κάποιοι καλλιτέχνες γίνονται γνωστοί στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα τους παίρνουν χαμπάρι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έχει να κάνει με την κουλτούρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι έξω, ειδικά κεντρική και βόρεια Ευρώπη και Σκανδιναβία, ο κόσμος ακόμα ασχολείται. Mm-hmm. Με την hard rock και τη melodic rock μουσική και την AOL, ενώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο κολλημένοι στα μπουζούκια και στο metal. Δεν θα ακούσουμε εύκολα live. Ναι, μας έχουν προσέξει στο εξωτερικό είναι αλήθεια, μας έχουν γράψει και περιοδικά και online και Δανία και Σουηδία.
0: Πολύ
1: και Ιαπωνία
0: αυτό.
1: Είχαμε ένα αφιέρωμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και στην Ελλάδα αρκετά, και μάλιστα αυτό δηλαδή που έτσι μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και ικανοποίηση ήταν ότι μας είχε προσέξει και το Metal Hammer, το οποίο μας αφιέρωσε μια στήλη και το
0: τέλεια,
1: πρώτο μας δίσκο.
0: Πόσο κοντά το βλέπεις το στόχο σας να βγείτε στο εξωτερικό? Έχετε ήδη κάνει κάποια προεργασία ή ακόμα ασχολείστε με την πρόθεση του Steelhearts? Το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη, όχι φέτος.
1: Ακριβώς, την περασμένη άνοιξη ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα κάνουμε παράλληλα. Έχει γίνει προεργασία για το εξωτερικό. Έχουμε στείλει προτάσεις και αναμένουμε. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα προωθούμε και το πρώτο μας δίσκο και γράφουμε και τον δεύτερο. Αλλά προεργασία γίνεται για το εξωτερικό, ναι. Γιατί αυτός είναι και ένας από τους βασικούς στόχους πλέον.
0: Ποιος έχει κάνει το artwork της δισκογραφικής σας δουλειάς?
1: Το artwork το έκανε ένας φίλος από τη Ραφίνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το τεχνικό του, Κώστα το λένε.
0: Κρίμα που δεν
1: κρίμα,
0: θυμάσαι.
1: Κρίμα, ναι. Είμαι λίγο απορετοίμαστος σήμερα για τους συνεργάτες μας, αλλά έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από όλους και ναι, μας είχε καταλάβει πάρα πολύ στο graphic design. Και έβγαλε το vibe έτσι που θέλαμε και το ύφος.
0: Όταν λέμε ότι το CD αυτό είναι σε jewel case, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Αχ, μη μου λέτε, είμαι δικηγόρος εγώ, δεν ξέρω αυτά τα τεχνολογικά.
0: Έτσι παραπέμπει σε μια πολυτελή έκδοση, σε κασετίνα ενδεχομένως.
1: Ναι, τι εννοείται για το leaflet? Αν εννοείται για το leaflet, το δισκάκι κυκλοφορεί σε φυσική μορφή με το άλμπουμ μέσα, με έγχρωμες φωτογραφίες από live, από παρουσίες μας, με τους στίχους μας. Αν εννοείται αυτό, ναι.
0: Ναι, όχι, εννοούσα αν είναι όπως λέμε deluxe που λέμε για κάποιες κυκλοφορίες, που είναι πιο προσεγμένο,
1: προσεγμένη
0: εμφάνιση.
1: Προσεγμένο είναι, αλλά δεν υπάρχει deluxe edition ακόμα. Mm. Α, δούμε, θα το σκεφτούμε για το δεύτερο δίσκο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ
0: καλή επιτυχία στο Slick. Εύχομαι να πάτε γρήγορα στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι θα κάνετε κάτι?
1: Υπάρχουν κάποια σχέδια για το καλοκαίρι.
0: Κάποια φεστιβάλ ίσως στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Σχέδια, θα ανακοινωθούν όλα στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορεί ο κόσμος να μπει να μας παρακολουθεί και να μαθαίνει τα νέα μας και τις επερχόμενες συναυλίες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σας. Ποτέ ξανά μην επιστρέψω.
0: Δεν ξέρω γιατί ακούμε ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει όμως, έτσι κι αλλιώς ακούσαμε όλα τα τραγούδια των Slick στην εκπομπή και τα τρία τελευταία τα ακούσαμε κάτω από τα λόγια μας. Προφανώς προχώρησε το CD και πήγε σε ένα επόμενο κομμάτι. Δεν πειράζει, θα έχετε μια γεύση από το τι θα ακουστεί και τις επόμενες μέρες. Έχουν ήδη μαζευτεί αρκετές κυκλοφορίες. Το ίδιο κάναμε και χθες, παίξαμε κάποια καινούργια τραγούδια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα bras de fer μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και Υπηρεσιακούς Παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδες, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του Ελγά, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δεντρώδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για ροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημαίες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για μηλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιλταίου και τη Φλόρινα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων, και αυτό θα πρέπει να πούμε, διότι οι τιμές

0: Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΑΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια αδειοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗ ΑΜΒ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΗ ΑΜΒ, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.

0: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως αυτές οι καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους 4 συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Αλλά δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους 4 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν σε εισαγωγικά η λέξη τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2:30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2:30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2:30 το πρωί και 5.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρα, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των Πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με Πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα Πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτήρονται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει. Και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει, η ζωή του δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
8: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου ανάμεσά τους συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο ΒΚΕ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέως αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
2: Μάλιστα.
9: Δίκη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
10: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρω ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
2: Μάλιστα.
11: Να δούμε αυτό.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσων Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσωνα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
12: Δεν είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία, και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
2: Ναι, ναι.
12: Ναι, το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώσκες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
13: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
14: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, η ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
14: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκυ, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Βίκυ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές απιθανόν να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναπτωρμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούς. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν ειδησίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από κλιμάκωση που τη σκιά τη ένταση στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμού. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμού. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέχεια έλλειψης σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες σε τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντινά Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έπεσμας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει μοιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης των πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε και ο Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση του Ορμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς
0: αυτό
6: το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπου Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπου Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου. Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η

0: Αιχία εξοχότατη, απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιτική δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάχνο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξή του, μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή, στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαπραγματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Γιάκου Μπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο, πραγματικά, είναι η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι υποκλοπέ αλλά και τα περί τοξικότητα. Τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία

0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά και ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι η δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Νότι, αν γίνεται να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάς με τη Χάτση Φίρη, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
1: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική στελέχη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
2: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών. Και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
2: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
1: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
1: Φύσαγε, ναι, εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι, να πω στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από ψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψουν τη χώρα, είπε στέλεχος για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν ο
0: όρος
1: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Μια γκρίνια.
1: Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
1: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν Νότι για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
2: Ακριβώς, ναι. Και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
4: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
5: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΕΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΕΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενος στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου, υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσα φως ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
13: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
12: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
3: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
12: Ναι.
3: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
12: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει. Δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
3: Μάλιστα.
12: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
3: Μάλιστα.
12: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
15: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόν Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. βεβαίως μας αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα και όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τιμήν των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
13: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε Αιγίου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
16: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
17: Απαγορεύεται.
16: Σε δρόμους.
17: Σε δρόμο.
16: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
17: Πώς, με νόμο.
16: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Κνήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειρητική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
19: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάκησαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην Κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Παίδο Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
20: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. σε σύγκριση με πέρυσι η αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
3: που είναι
20: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
3: τα Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
20: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα.
3: Μάλιστα.
20: Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα 2 χρόνια ακόμα.
21: Δεύτερη
20: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουραζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
22: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Δύο
22: τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
23: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9-4. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι 2 ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
24: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιβλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απεύθυνο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, εν μέσω νέας έντασης στα στενά του Ορμούζου, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε βέβαιη την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπιο, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ήχη Ζαγέντα Αλ-Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το επένει με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News ότι ο Πάπας θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, κατηγορώντας τον ότι θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Το δημοσίευμα έρχεται δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό και την συνάντησή του με τον Ποντίφικα. Θα γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, διεμήνησε σήμερα εν ώψη της συνάντησης ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα Μπράιαν Μπέρτς. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη νότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δάκης, τι ωραία ρε φίλε. Τι ωραία βελούδινη φωνή είχε αυτός ο τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, την καλή συνάδελφο, στο δικό μας τέμπο, στη δικιά μας, έτσι, στις δικές μας συνήθειες. Το έχουμε και λέμε χωρίς Τέλειο Βραδέλη, εντάξει, ήμασταν πριν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τα λέγαμε. Θα κάνουμε ένα έτσι ρεπεράζ, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί κυρίως βέβαια, στην ειδησιογραφία, και θα ασχοληθούμε με κοινωνικά θέματα, θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν όλους. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα κουμπιά των ήχων. Και βέβαια να πούμε ότι τι έχουμε στην ειδησιογραφία. Στην ειδησιογραφία έχουμε καταρχάς το κόδωνα του κινδύνου που έκρουσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντάν Γιόργκεσεν, για την παρατεταμένη κρίση στα στενά του Ορμούζ, έτσι, αυτά τα περίφημα στενά, τα οποία είναι πολύ στενά κατά βούλτευση, τα οποία όμως απειλούν την ομαλότητα της παγκόσμιας οικονομίας ούτε λίγο ούτε πολύ. Και όχι μόνο τώρα που το βαρέλι και η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια και κατά πολύ κάποιες μέρες, αλλά και για το γεγονός ότι σύμφωνα με τους ειδικούς και αύριο να τελειώσει η κρίση και να λυθεί όλη αυτή η ιστορία, ο γόρδιος δεσμός, να λήξει ο Αμερικανο-Ιρανικός πόλεμος, θα πρέπει να περάσουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να περάσει πολύς καιρός ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να φτάσουμε στις καταστάσεις, στις ομαλές πρώτου πολέμου αυτού. Είναι κάτι το οποίο, έτσι, δηλαδή κάποιοι ειδικοί μιλούν ότι μπορεί να χρειαστεί και μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του 27, να έχουμε επιπτώσεις από αυτό το πόλεμο, αν ο συγκεκριμένος πόλεμος τερματιστεί τις επόμενες μέρες. Πολύ φοβιστικά όλα αυτά και πολύ άσχημα για τον απλό κόσμο και την τσέπη του κυρίως, γιατί πλέον τα αίτια στις στη σύγχρονη εποχή είναι οικονομικά κυρίως, και μετά έπονται όλα τα υπόλοιπα. Στη διεθνή σκηνή έχουμε βέβαια την ιστορία με τους δασμούς που επέβαλε η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ στις απειλές, βέβαια δεν έχουν επιβληθεί ακόμα, νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα της τάξεως, επιπλέον δασμούς της τάξεως του 25%. Αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρό της, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να υπενθυμίζει ότι η εμπορική συμφωνία του 25 προέβλεπε ανώτατο όριο επιβολής νέων δασμών το 15%, και η συμφωνία είναι συμφωνία, είπε η Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω αν τη βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ την Ούρσουλα, πολύ αμφιβάλλω. Στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε την ιστορική ομιλία, έτσι, από βήματος της Βουλής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Ο Πατριάρχης σε μια έτσι πολύ σημαντική ομιλία, περισσότερο όσον αφορά το συμβολισμό της, αναφέρθηκε, υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης διαφορών, και τάχθηκε βέβαια απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικές Κακλαμάνης, το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε μια πολύ πολύ άσχημη επέτειο, μια τραγική επέτειο, Είναι τα 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίνο που τρεις άνθρωποι έχασαν πολύ άδικα και πολύ επίπονα τη ζωή τους μετά στη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης συγκέντρωσης ενάντια στα οικονομικά μέτρα και στο μνημόνιο όπου επί της ουσίας πήρε φωτιά το κτίριο επί της Οδού Πανεπιστημίου και εγκλωβίστηκαν μέσα οι τρεις άνθρωποι, η μία εκ των οποίων ήταν έγκυος, γυναίκα. Για αυτή την τραγωδία, την πραγματικά μεγάλη τραγωδία, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν έχουμε μετά από 16 χρόνια και ούτε θα έχουμε ποιοι ευθύνονται και γιατί. Είναι απόλυτα τραγικό αυτή η ιστορία, με κάμερες παντού να καταγράφουν τα πάντα από ατυχήματα στο δρόμο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να μην μπορούμε να βρούμε τι συνέβη εκείνη τη φοβερή, την πολύ δυσάρεστη 5η Μαΐου του 2010. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτά εν ολίγης. Πάμε στις συνεντεύξεις μας. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρτοπιέ, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πώς είμαστε, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, μας θυμίζει έτσι. Ωραία πράγματα. Σας έχουν πει ότι κάνετε και αυτό το επάγγελμα? Δεν μπορεί να μην σου το έχουν πει.
1: Πολλές φορές μας το έχουν πει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ γιατί.
0: Ναι, ωστόσο, προφανώς.
1: Εδώ και περίπου 30 χρόνια επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στην πυροσβεστική και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Βέβαια, και πρέπει να είστε, γιατί πραγματικά η πυροσβεστική είναι μια πολύ κομβική, ένα πολύ κομβικό πόστο και αποθεώνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει, σίγουρα κάθε καλοκαίρι, γιατί πραγματικά έτσι δίνουν και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Τους ξεχνάνε κάποιοι το χειμώνα, θέλω να πω, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε να μην τους ξεχνάνε 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, καλά λέω, μπαίνουμε επισήμως. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι η εικόνα?
1: Μιας και αναφερθήκατε στον οργανισμό που λέγεται Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία λειτουργεί 24/7, 365 μέρες το χρόνο και μπορεί οποιοδήποτε να το ξεχνάει, όμως ο οργανισμός αυτός είναι πάντα εκεί, στο πλευρό του πολίτη, πάντα να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όντως, μπορεί να μας θυμούνται περισσότερο για τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε δασικό περιβάλλον. Ωστόσο, και τα περιστατικά τα οποία έχουμε σε αστικό περιβάλλον, θυμίζω εδώ ότι το πυροσβεστικό σώμα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές βεβαίως, όπως οι πλημμύρες, όπως οι σεισμοί. Θυμάστε το 1999 βεβαίως στην Αθήνα που ολόκληρος ο κόσμος ασχολήθηκε με το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα, του σεισμού στην Τουρκία, που το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα έδρασε και έσωσε Τούρκους πολίτες και υπήρχε μια πολύ έτσι έντονη ανάπτυξη συμφώνου φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας λόγω της βοήθειας που παρήχαν οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες στους σεισμούς. Και φυσικά, ναι, όπως το είπατε, έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο επίσημα. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, πραγματικά πολύ μεγάλη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια και θέλουμε και στους συμπολίτες μας εδώ άρρωγους στην πρόληψη.
0: Τι σημαίνει μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και όπως περισσότεροι?
1: Νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουν ότι από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου ξεκινά στη χώρα μας ένα πολύ θερμό καλοκαίρι με πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, που σημαίνει αυτό ισχυρή άνεμη, έντονες θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία. Αυτό το τρίπτυχο που λέμε του εκρηκτικού κοκτέιλ για να υπάρχουν ταχείες εξαπλώσεις δασικών πυρκαγιών, και αυτό θέλουμε να το εμποδίσουμε. Θέλουμε να σταματήσουμε να είμαστε στην καταστολή, και πριν φτάσουμε στην καταστολή έχουμε αυτό το όπλο το οποίο λέγεται πρόληψη και το οποίο μέσω των καθαρισμών και μιας νέας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, θέλουμε να παρακαλέσουμε, να καλέσουμε καλύτερα όλους τους συμπολίτες μας να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαιδικών τους χώρων, διότι αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο στην αντιμετώπιση συμβάντων βασικών και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό που λέμε η τροφή που βρίσκει η πυρκαγιά για να κάψει μπορεί να αποσωβηθεί εάν έχουμε καθαρά οικόπεδα. Καθαρά οικόπεδα, ασφαλής χώροι σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιων περιστατικών.
0: Την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, που ίσχυε αυτό το μέτρο, είχαμε την απόδοση που μας ικανοποιεί σε σχέση με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αυτών.
1: Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τα τελευταία δύο χρόνια και πάμε στον τρίτο χρόνο εφαρμογής αυτού του νέου μέτρου. Θέλουμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλή απόδοση από πλευράς καθαρισμού των οικοπαίδων. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Είναι ένα πολύ δυνατό προληπτικό εργαλείο στα χέρια της ελληνικής πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Και όπου συζητούμε και στα διεθνή φόρα, βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν καθαρισμοί οικοπαίδων, όπως σας είπα, η τροφή για την πυρκαγιά δεν υπάρχει. Σταματάνε τη γενέση τους οι πυρκαγιές. Έχουμε λιγότερες καταστροφές και φυσικά.
0: Είναι σαν αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, άμα δεν έχουν βλάστηση προφανώς.
1: Καθαρά οικόπεδα. Δεν υπάρχει επέκταση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά σταματάει εκεί που διαδραματίζεται και μόνο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ θέλουμε να έρθουμε και να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας, όσους μας ακούνε, και αυτό θα κάνουμε το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Από πρώτη Τετάρτη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εθνικού σκοπού. Mm-hmm. Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Καλούμε λοιπόν όλους τους ιδιοκτήτες, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπαιδικών χώρων, οι οποίοι έχουν οικόπεδα εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων και σε αποστάσεις 100 μέτρα από αυτούς τους χώρους οικοπαιδικούς, να προβούν σε μια πολύ απλή ενέργεια, καθαρισμό των οικοπαίδων τους.
0: Βέβαια, αυτό έχει οικονομικό κόστος για τον κόσμο.
1: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάποιος να το καθαρίσει και μόνος του. Υπάρχουν και άνθρωποι
0: αναλόγως
1: της υπαίθρου, βεβαίως.
0: Αναλόγως την έκταση και αναλόγως τη βλάστηση, έτσι.
1: Σαφώς. Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν
0: θέλω
1: κάποιος
0: να πω σε μια συγκυρία που ο κόσμος ταλανίζεται από την ακρίβεια και δεν τα βγάζει πέρα, ο περισσότερος κόσμος, είναι ένα αντικίνητρο αυτό στην καλή ενέργεια που είναι η συγκεκριμένη.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάμε εδώ για ένα σωτήριο εργαλείο για την ασφάλεια των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος φυσικά. Οπότε το να δαπανίσουμε, γιατί πρόκειται για επένδυση ουσιαστικά στην ασφάλεια, είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται, και είναι, όπως σας είπα, η ασφάλεια και η περιουσία μας να μείνει σώα. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν και να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό. Η επικοινωνιακή μας καμπάνια θα μείνει πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Και ακόμη και πυροσβέστες μας με πυροσβεστικά οχήματα θα βγουν στις τοπικές κοινωνίες να παρακινήσουν τον κόσμο να κάνουν καθαρισμούς μέχρι τις 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Στις κατηγορίες των ανθρώπων που σας είπαμε πριν, δηλαδή μισθωτές, υπομισθωτές, ιδιοκτήτες οικοπαιδικών χώρων, και μέχρι τις 15 Ιουνίου στις κατηγορίες των ανθρώπων που σας είπαμε πριν, δηλαδή μισθωτές, υπομισθωτές, ιδιοκτήτες οικοπαιδικών χώρων, και μέχρι τις 15 Ιουνίου λοιπόν, που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

0: θα προβούμε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων και τι έχει καθαριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν, συνεργάτες μας, εκτός από τους συμπολίτες μας που θέλουμε να είναι αρρωγοί, είναι οι τοπικοί δήμοι και για τον έλεγχο των καταγγελιών που ενδεχομένως θα υπάρξουν, αρμόδια είναι η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι για μια ακόμη φορά πόσο κρίσιμο μέγεθος είναι και υποχρεωτική βέβαια είναι η τήρηση των μέτρων πρόληψης, του καθαρισμού και της υπεύθυνης δήλωσης. Παρακαλούμε λοιπόν πολύ όλους. Προβείτε στον καθαρισμό των οικοπαίδων σας προκειμένου όχι να κάνουμε εμείς τον έλεγχο, δεν είναι ούτε φορείς πρακτικό, το μέτρο δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους ζητήματα. Πρόκειται για την προληπτική ενέργεια που κάποιος μπορεί να σώσει το οικόπεδό του και την περιουσία του από μια επέκταση πυρκαγιάς. Θέλουμε λοιπόν να τονιστεί αυτό. Εάν δεν γίνει αυτό, αν δεν προβεί στον καθαρισμό, τότε έρχεται ο Δήμος βάσει της ΚΙΑ η οποία έχει εκδοθεί από 24 Απριλίου και προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που θα μείνουν ακαθάριστα και με βάση πάντα την κοινή υπουργική απόφαση θα χρεώσει 1 ευρώ το τετραγωνικό για το κάθε οικόπεδο, με ελάχιστη τιμή τα 200 ευρώ και μέγιστη τιμή τα 2.000 ευρώ. Παρακαλούμε λοιπόν όλους, ακόμη μπορούν να κάνουν και δήλωση, αίτηση στον Δήμο τον οποίο υπάγονται, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον καθαρισμό και να γίνει να πληρώσουν το τίμημα αντί σε ένα ιδιωτικό συνεργείο στις δημοτικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Έχουμε μία εικόνα, προφανώς έχουμε, από τις περσινές πυρκαγιές και τι αναμένουμε φέτος με βάση την προετοιμασία που έχει γίνει.
0: Για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα και την πολιτική προστασία, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της περσινής αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Από 1η Νοεμβρίου προετοιμαζόμαστε. Έχουμε ελέγξει όλους τους δασικούς δρόμους, έχουμε ελέγξει τα υδροστόμια, έχουμε ελέγξει δεξαμενές. Προσπαθούμε να πάρουμε μέσω του ενός προγράμματος του ΕΓΙΣ, ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, πολλά οχήματα, εναέρια μέσα. Όλα αυτά θα τεθούν στη διάθεση των Ελλήνων πυροσβεστών, των 18 και πλέον χιλιάδων πυροσβεστών. Mm-hmm. Το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κλιμάκωση του αριθμού των επαγγελματιών πυροσβεστών από κάθε άλλη χρονιά και περιμένουμε μαζί με την επιτήρηση την οποία θα έχουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, υπερίπτανται 24/7 επί 24 ώρου βάσεως 100 drones στην ελληνική επικράτεια, 100 drones με θερμικές κάμερες οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά σε πολύ μεγάλες απόστασεις και μάλιστα με την οπτική μεγέθυνση την οποία παρέχουν αυτές οι κάμερες οι οποίες είναι ενσωματωμένες πάνω στα drone, μπορούν να μας δώσουν ακριβή τοποθεσία και ακριβείς συντεταγμένες εκδήλωση πυρκαγιάς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και για το γεγονός ότι είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, δυστυχώς, αλλά έχει συμβεί, 40 συμπολίτες μας μέχρι τώρα, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιών. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Το ένα κομμάτι είναι η καθαρισμή.
1: Βάλτε μία ανωτελεία, κύριε Αρτοπιέ, να ακούσουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, να συνεχίσουμε να ακούσουμε για 2 λεπτά τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως. Πάλι μαζί. Πάμε, τίτλους ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων ενεργειών.

0: εντάσσεων στο στενό του Ορμούζ αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, εδώ δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στα κουμπιά των ήχων. Η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα. Επανερχόμαστε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι και πάλι, κύριε Αρτοπιέ. Μας ακούτε?
4: Βεβαίως.
3: Ωραία. Είχαμε μείνει ότι έχουν συλληφθεί, είπατε, 40 άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν ή έβαλαν φωτιά. Πολύ εντυπωσιακό το νούμερο.
4: Είχαμε αναφερθεί αρχικά σε αυτή την εμπέδωση του αισθήματος και της κουλτούρας ασφάλειας μέσω της πρόληψης και των καθαρισμών οικοπαίδων, τα οποία είχαμε προαναφέρει. Και να πούμε ακριβώς, επειδή η χώρα μας έχει μπει πλέον στην αντιπυρική περίοδο, ναι, υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι καίνε είτε χόρτα είτε τα κλαδέματά τους, ξεφεύγουν οι πυρκαγιές, πηγαίνουν και σε όμερες ιδιοκτησίες, επιλαμβάνεται το πυροσβεστικό σέμα σε περιστατικά αγροτοδασικών πυρκαγιών, και επειδή πλέον η νομοθεσία, ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να το θέσουμε υπόψη τους. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εάν κάποιος συλληφθεί με το αδίκημα της πρόκλησης μιας αγροτοδασικής πυρκαγιάς, ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου, αυτό έχει συμβεί και έχουν 40 συμπολίτες μας συλληφθεί και έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη να δικαστούν με το αντίστοιχο πολύ σοβαρό διοικητικό πρόστιμο. Ήθελα να τονίσω εδώ ότι τα διοικητικά πρόστιμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο θα είναι από 10 έως 200.000 ευρώ. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο επισύει το άρθρο 265 του ποινικού κώδικα, που αφορά την πρόκληση δασικών πυρκαγιών, σε δασικό περιβάλλον δηλαδή, και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές πλέον. Ο Έλληνος νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το έγκλημα του εμπρισμού, είτε εννοείται από πρόθεση, αλλά ακόμη και από αμέλεια. Οι ποινές είναι πολύ πολύ
3: σοβαρές. Είναι τσουχτερές οι ποινές.
4: Είναι πολύ πολύ σοβαρά τα πρόστιμα και φυσικά θα κινδυνεύσει η ατομική τους ελευθερία σε περίπτωση που προκληθεί εξαιτίας ενός συμπολίτη μας ένα περιστατικό αγροτοδεσκής και πολύ περισσότερο δασικής πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε πάρα πολλές περιπολίες δασικών περιπολικών. Χιλιάδες πυροσβέστες θα είναι στα ελληνικά δάση και στις αγροτοδασικές περιοχές μέσω των περιπολιών που θα εκπέμπονται μέσω των δασικών περιπολικών. Θα υπάρχουν 100 drones σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία θα είναι τα μάτια και οι αισθητήρες μας για όλο το ελληνικό καλοκαίρι, 24 ώρες 24 ώρες, όπου θα ανοιχνεύουν σε αρχικό χρόνο, σε άμεσο χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες, χρονικά, τα μικρά ή μεσαία ή μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κανένα σημείο να συλληφθεί βέβαια κανένας. Δυστυχώς όμως θα πρέπει, διότι το πυροσβεστικό σώμα δεν σβήνει μόνο φωτιές, είναι και αρμόδιο για την διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχει εκδηλωθεί ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Οπότε λοιπόν,
3: η πλειονότητα των ανθρώπων, των 40 που είπατε που έχουν ήδη συλληφθεί, εκτός αντιπυρικής περίοδου, να πούμε, που είναι σημαντικό, είναι από αμέλεια, δηλαδή καίγανε πράγματα και...
4: Ως επιτοπλίστων, κάποιοι προσπάθησαν να κάψουν κάποια χόρτα, τους ξέφυγε η πυρκαγιά, πήγε σε όμερη διοκτησία, επιλήφθηκε το πυροσβεστικό σώμα, έκανε κατάσβεση της πυρκαγιάς, όμως ταυτόχρονα συντάσσεται η οικογραφία και παραπέμπεται στα όρια του αυτοφόρου, της αυτόφορης σύλληψης, στις δικαστικές αρχές, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρόθεση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα, ξέρετε, και για τον ίδιο θα είναι το ίδιο. Δηλαδή θα ακολουθεί η ίδια οδός. Θα πρέπει να συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, θα του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται μέσα από τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Επομένως, για να πάμε και στο διατάφτα, διότι πλέον είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Πριν επίκουλα, θέλουμε να ακουστεί αυτό. Ποιους εμείς καλούμε και τι θέλουμε από τον κόσμο.
3: Ναι.
4: Καλούμε, πέρα από τους καθαρισμούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν μέχρι 15 Ιουνίου και να υποβληθεί μέσα στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική gov, ακαθάριστα.gov.gr, να υποβληθεί
3: η
4: σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα, φέτος υπάρχει και μια διευκόλυνση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι πάνω από 67 ετών, είναι αποδεδειγμένα άνθρωποι με αντικειμενική αδυναμία, με κάποιες ειδικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ και καλούμε όλους τους συμπαθείς αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, εργάτες γης, δασεργάτες, εργατοτεχνίτες και κάθε πολίτη που δραστηριοποιείται στην Ήπεθρο.
3: Μάλιστα.
4: Να απέχουν από κάθε μορφή καύσης η οποία θα θέσει σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
3: Και είναι και θέμα εν τέλει προσωπικής ευθύνης. Είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης του καθενός, έτσι, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Πίπουλα, να ακουστεί αυτό. Προστατεύουμε πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μιλήσαμε για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ελπίζουμε να έχουμε πολύ λίγες επαφές με τον κύριο Αρτοπιό στη διάρκεια του καλοκαιριού και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Μάνο, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το χρηματιστήριο. Έλα, Παντελή.
5: Έλα, καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό
5: μεσημέρι στους ακροατές μας.
3: Να είστε καλά.
5: Θα μιλήσουμε γενικότερα για τις αγορές και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση εκεί στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση κάθε φορά και ανάλογα προβαίνουν σε επενδυτικές κινήσεις, είτε σε αγορές είτε σε πωλήσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε αγορές στις χρηματιστηριακές αγορές και επομένως οι δείκτες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου 1% είναι στη Φραγκφούρτη ο DAX 30, πιο πάνω υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι κατά 0,6% και στη Μαδρίτη και στο Μιλάνο αναλογή εικόνα, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης ανεβαίνει αυτή την ώρα κατά 0,6% και είναι στις 2.225 μονάδες. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε τις τιμές του πετρελαίου που τις παρακολουθούμε ώρα με την ώρα, πρέπει να σου πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε συνεχείς αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η διπλωματική ή πολεμική σύγκρουση εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και ανάλογα με τις εξελίξεις πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σήμερα πέφτουν λίγο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περίπου 2% χαμηλότερα είναι και το αμερικανικό αρκό στα 104 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και υποχωρεί προς τα 112 δολάρια τον Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ χθες είχε φτάσει μέχρι και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Και στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων να έχουμε το χρυσό να κινείται εκεί κοντά στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, 4.570 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και 74 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, ενώ στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση σήμερα, 2 με 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα η αποδόση των 10 ετών ομολόγων, 3,09% είναι η απόδοση των γερμανικών 10 ετών ομολόγων που είναι και το σημείο αναφοράς, 3,75% είναι τα 10 ετή ομόλογα της Γαλλίας, 3,91% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων της Ιταλίας και φθηνότερο το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα που είναι στο 3,85%. Αυτή είναι Μάλιστα. η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να σε καλά. Ήταν ο Παντελής Μάνος και τα νέα από το χρηματιστήριο. Πλάς των 100 δολαρίων το πετρέλαιο, δύσκολα τα πράγματα για όλα, για τις τιμές, όχι μόνο των καυσίμων και της ενέργειας, αλλά και όσα συμπαρασύρει η ενέργεια που είναι προφανώς οι μεταφορές, τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: στο αναπάντεχο.
1: Τι ωραία, τι ωραία τα νησιώτικα. Μπαίνουμε εκτός από την αντιπυρική περίοδο, μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο. Παιδιά, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ω, δώσ' του. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Άσχημη επικαιρότητα για το συγκεκριμένο. Έχουμε μαζευτεί πολλά ατυχήματα με την ιστορία των πατινιών και πώς κυκλοφορούν στους δρόμους οι άνθρωποι με τα πατίνια χωρίς έτσι, τα μέσα ασφάλειας. Και τώρα ετοιμάζεται, λέει, καλό αργά παρά ποτέ, λέω εγώ, μια νομοθετική ρύθμιση. Είπε και ένα τσιτάτο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Ξουχοίδης, ότι αν ήταν στο χέρι μου θα τα απαγόρευα γενικώς τα πατίνια. Ωραία, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Γιαννή, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννή, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι λέτε εσείς να τα απαγορεύσουμε, να τελειώσει η ιστορία, να μην υπάρχει πρόβλημα? Είναι τόσο επιβαρυντικά με τον τρόπο που κινούνται στην Αθήνα αυτά τα πατίνια?
2: Και στην Αθήνα και παντού τα πατίνια δεν είναι πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα πέρυσι είχαμε 517 νεκρούς. Mm-hmm. Μάλιστα πολύ λιγότερο σε σχέση με... με το 2024.
1: Ναι.
2: Και είχαμε
1: γενικά εννοείται από οδικά, από οδικά ατυχήματα.
2: Δύο νεκρούς από πατίνια.
1: Α, μάλιστα.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε στους 20.000 νεκρούς 148 πατίνια. Δηλαδή 0,5% στην Ευρώπη, 0,2% στην Ελλάδα.
1: Αυτό όμως είναι...
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόβλημα τα πατίνια.
1: Είναι ένα νούμερο ασφαλές. Ότι να μην είναι πολύ ασφαλές, με την έννοια ότι τα πατίνια μπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήματα σε τρίτους και όχι στους ιδίους.
2: Καταρχήν τα πατίνια, αν είναι να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα, θα το προκαλέσουν στους πεζούς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε κάποιον ο οποίος είναι είτε σε μηχανή είτε είναι σε αυτοκίνητο. Mm. Αυτός που θα τραυματιστεί είναι ο οδηγός του πατινιού.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το ζήτημα, αν θέλετε, στην πραγματικότητα, έχουμε συνηθίσει οι οδηγοί οι υιοταχοί να οδηγούμε και ό,τι είναι γύρω μας ενοχλεί. Και εν προκειμένου τώρα έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν πατίνια παντού και μας ενοχλούν τα πατίνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Δεν το θα λέω εγώ. Πρέπει προφανώς τα πατίνια να τηρούν τους κανόνες.
1: Να υπόκειται και σε κανόνες, ναι, γιατί δεν έχουμε κανόνες καταρχάς.
2: Όμως και τα γιοταχή. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν τις ευθύνες τους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις, αν θέλετε και στις περιπτώσεις οχημάτων με μηχανές.
1: Mm-hmm.
2: Πρώτον, οι οδηγοί των πατινιών πρέπει να φοράνε κράνος. Mm-hmm. Η νομοθεσία μας είναι πλήρης. Πρέπει να
1: οι μισοί το κάνουν αυτό από τη δική μου εμπειρία.
2: Ανώτερο όριο να έχουν ταχύτητας 25 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πρέπει να κυκλοφορούν σε άξονες οι οποίοι έχουν όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Ό,τι από αυτά δεν είναι σωστό, θα πρέπει να αστυνομεύεται, να παίρνουν τις κλήσεις, να αλλάξει συμπεριφορά και έτσι να συμπεριφέρονται καλύτερα οι οδηγοί των πατινιών.
1: Μάλιστα.
2: Τα ίδια ισχύουν και για τους μοτοσυκλετιστές με τα κράνη, για τους γιοταχύδες με την ταχύτητα και το καθεξής. Δηλαδή, αν κάποιος δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να τον αστυνομεύσουμε. Να έχει καλύτερη συμπεριφορά.
1: Σωστά.
2: Αλλά εδώ όμως έχουμε κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Για να κυκλοφορούν οι μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα και πολύ περισσότερο τα ποδήλατα και τα πατίνια καλά, πρέπει να τους σέβονται οι γιοταχίδες. Θα πρέπει αυτό το οποίο πολύ καλά έχει κάνει η κυβέρνηση, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες στις πόλεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα 30 χιλιόμετρα την ώρα σε όλους τους μικρούς δρόμους της πόλης, ως όριο ταχύτητας, οδηγεί όλη την κυκλοφορία να είναι πιο αργή και πιο ασφαλής, ειδικά για εκείνους που είναι έκτοτε αυτοκίνητο. Άρα, αυτό που μας λείπει είναι η καλύτερη συμπεριφορά και των δύο και των ευάλωτων, των οδηγών πατινιών και κατ' επέκταση των ποδηλάτων και των μοτοσυκλετών, αλλά οπωσδήποτε και των γιοταχύδων. Mm-hmm. Οπότε οι συζητήσεις που λέμε ότι ξέρεις.
1: Πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα.
2: Να μην έχουμε πατίνια. Μα σε αυτή τη λογική θα λέγαμε και όποιος επειδή τα αυτοκίνητα τρέχουν να μην έχουμε αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, δεν, δεν,
2: επειδή
1: ναι.
2: Είμαι το σκελετικό.
1: Νομίζω ήταν μια αποστροφή έτσι λίγο εκτός
2: πραγματικότητας. Ο υπουργός είπε κάτι πολύ σωστό.
1: Για τους ανήλικους.
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρθηκε στο όριο ηλικίας.
1: Mm-hmm.
2: Το οποίο πράγματι δεν προειδοποιημένο στην Ευρώπη.
1: Δεν ακούστηκε υπάρχει... καλά, έκανε διακοπή, επαναλάβετε το.
2: Ναι, δεν υπάρχει όριο ηλικίας συγκεκριμένο στην Ευρώπη που να επιβάλλεται. Mm-hmm. Το επιβάλλει κάθε κράτος. Στην Ελλάδα έχουμε, όταν η ταχύτητα είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα του πατινιού, πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Και έως 6 χιλιόμετρα μπορεί να είναι από 12 έως 15.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο εν δυνάμει να το βελτιώσουμε.
1: Ναι. Και να το ελέγχουμε κυρίως.
2: Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το είπε ο υπουργός και αυτό είναι πολύ σωστό, να δούμε τις ηλικίες καλύτερα, διότι στην πράξη μπορεί η νομοθεσία να λέει έτσι, αλλά στην πράξη να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά λίγο παιχνίδι, λίγο εξυπηρέτηση, να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να έχουμε κακή συμπεριφορά εκ μέρους τους.
1: Και κυρίως επειδή οι πτώσεις είναι οι πιθανότητες τους πολύ πιο συχνές από το να είσαι προφανώς να κινδυνεύεις. Στις μηχανές, τα πατίνια, σε όλα αυτά οι πτώσεις είναι πιο συχνές, ο εξοπλισμός να είναι έτσι πλήρης. Για να μπορείς να προστατεύεσαι στη στραβή.
2: Πάντως να ξέρετε ότι πράγματι υπάρχουν ατυχηματάκια πολλά των πατινιών, πεσήματα, όπως υπάρχουν και στα ποδήλατα, αλλά για τα σοβαρά ατυχήματα φταίνε δυο. Μες. Δηλαδή φταίει κυρίως η ταχύτητα και του ενός και του άλλου. Και του οδηγού του πατινιού και του οδηγού του οχήματος με το οποίο θα συγκρουστεί.
1: Και εγώ επιμένω και νομίζω και εσείς φαντάζομαι στους ελέγχους, γιατί διαβάζουμε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν άνθρωποι που πειράζουν τα πατίνια και πάνε τα όρια της ταχύτητάς τους ξεφεύγει. Υπάρχουν να μην φέρουν τον εξοπλισμό, τον κατάλληλο, κράνος και τα λοιπά, φοράνε μισή σχεδόν. Άμα δεν υπάρξει έλεγχος, δεν κάνουμε τίποτα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
2: Όπως ακριβώς το λέτε είναι, θέλει να αλλάξει η συμπεριφορά και αυτό, επειδή είναι καινούριο σχετικά, 2-3 χρόνια έχουμε εντατικοποίηση της χρήσης των πατινιών, πρέπει να από την αρχή πλέον...
1: Αλλά έχουν πληθύνει πολύ.
2: Ζωή μας, να το αστυνομεύουμε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, όπως κάνουμε και σε όλα τα κράτη. Μην ξεχνάμε ότι τα πατίνια είναι ένας βολικός τρόπος μετακίνηση στο κέντρο των πόλεων,
1: ναι.
2: Και μάλιστα φιλικός προς το περιβάλλον.
1: Φιλικός προς το περιβάλλον, φτηνός σχετικά, οικονομικός.
2: 8 πατίνια πιάνουν το χώρο ενός αυτοκινήτου.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο καλύτερο είναι η ζωή στην πόλη όταν εξυπηρετούνται οι πολλοί σε λιγότερο χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικά όταν στις ώρες αιχμής, όπου η ταχύτητα των γιοταχή είναι πολύ πιο αργή από την ταχύτητα των πεζών, των ματινιών, των μοτοσυκλετών, οριακά και των πεζών. Άρα πρέπει να τα βάλουμε ωραία στη ζωή μας, με σεβασμό από τους οδηγούς των πατινιών για καλύτερη συμπεριφορά και από τον καλύτερη συμπεριφορά και από τους οδηγούς των αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι βάλαμε ένα πλαίσιο και κάποιους προβληματισμούς και κάποιες προτεραιότητες. Δεν σταματάει το θέμα εδώ, θα το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιάννης, καθηγητής διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ. Και μιλήσαμε για όλη αυτή το νέο φρούτο, όχι πολύ νέο, αλλά εξελίσσεται, την ιστορία των πατινιών και πώς αυτά μπορεί να, οι αναβάτες τους, να, οι οδηγοί τους να μπορούν να προστατεύονται. Πάμε, Ανασούλα, μουσική, επιστρέφουμε να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε σιγά σιγά να πούμε έτσι ένα μικρό, μικρή αναφορά στα αθλητικά μας. Σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι της Γιουρολίγκας Μονακό Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, σκουπίζει και επισήμως οριστικοποιεί την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Και Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ, επίσης αν η Ρεάλ κερδίσει θα πάει και εκείνη στο Final Four. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό για το Champions League, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, η Revanse στο Λονδίνο. Και έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, ανακοινώθηκε, δυστυχώς έγινε γνωστός ο θάνατος του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ενός εμβληματικού πορτορικανού μπασκεμπολίστα, όπου αγωνίστηκε και στον Άρη για 2 χρόνια, τον Άρη Θεσσαλονίκης, 96-98 νομίζω είχε αγωνιστεί στον Άρη ο Ορτίθ. Σε ηλικία 62 ετών, πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός πορτορικανός σέντερ ύψους 2,8. Με αυτά λοιπόν κλείνουμε σιγά σιγά, δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο των ειδήσεων και στον θρυλικό Γιάννη Πετρίδη. Εμείς τα λέμε αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία, με το Στέλιο Βραδέλη, το έχουμε και λέμε, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Πίνω ένα καφέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη νότης στα Πελάγιος 5 Μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Earth News, με την χρονιά του 1964. Το τραγούδι αυτό το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη συγκεκριμένη ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, στις αρχές του 1964. Έτσι, για να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες που ξεκίνησαν οι Beatles. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Ερχόμαστε μερικούς μήνες πριν από την εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τον Απρίλιο του 1964. Το τραγούδι που ακούμε ήταν εκείνη την εβδομάδα το δημοφιλέστερο και για πολλές εβδομάδες, μέχρι θα έλεγα αρχές Φεβρουαρίου, όχι θα έλεγα, έτσι είναι τα γεγονότα, όταν το κατέβασαν από την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade οι Beatles με το I Want to Hold Your Hand. Στις 18 Ιανουαρίου του 1964, τρεις εβδομάδες πριν πάει νούμερο 1 το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 1964, για να δούμε και το κλίμα. Ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση και διαφορετική ερμηνεία το σήμα μιας σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, το Outer Limits. Είναι το συγκρότημα των Markets και το έκαναν out of limits.

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, 18 Ιανουαρίου του 64, το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 63. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 63 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια τον Μπάκαρακ Ντέιβιτ. Το ηχογράφησαν και άλλοι. Αυτή όμως είναι η κορυφαία ερμηνεία. Anyone who had a heart.

Η Dionne Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone Who Had a Heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dionne Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Son.

Οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη επίχυση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στον αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 1963 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 1964 με τον ίδιο τίτλο.

Αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούμερο 1 με το Candyman, εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιο...

0: Μέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 1964 Ιανουάριος και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Stanley Donen βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο «Σαρέι», δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Γκάρι Γκραντ και την Όντρι Χέρμπον. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Όντρι Χέρμπον, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Σαρέιντ λοιπόν η ταινία. Σαρέιντ έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι που το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά, σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική, μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέαμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκους 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 64. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως, τότε, ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζέρ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Pitney να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό That Girl Belongs to Yesterday. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards έστω σαν συνθέτες στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That girl belongs to yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως, στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν σάμπλ σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών, θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes, ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, έφτασαν στο νούμερο ένα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 1964 και είναι αυτό που τους άνοιξε διάπλατα το δρόμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε, ακούγεται συνέχεια το τραγούδι 500.000 φορές, να το ακούς δεν το χορταίνεις.

0: 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι Αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των 3 νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και εμείς λέμε αν θα έχουμε κι άλλες ναυμαχίες στα στενά του Ορμούζ. Μερικές φορές η ιστορία λες και τη βγάζουν φωτοτυπία, ρε παιδιά. Και δεν είναι και καλό το μηχάνημα.
1: Αυτά που λες επρετέρεα κένσεο κατάγονται λέντα εσ.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό είναι το νόημα των λατινικών που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι τη βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπικό. Παρακολουθείτε κι εσείς, όπως παρακολουθούμε κι εμείς, τις εξελίξεις με όλο αυτό που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, που θα καταστρέψει τον κόσμο, θα καταστρέψει την Αμερική και που πρέπει να το καταστρέψουμε εμείς πριν μας καταστρέψει. Αλλά εντωμεταξύ μας καταστρέφουν οι εχθροπραξίες, γιατί κοιτάς τα βαρέλια των Μπρεντ και έχουν βγάλει φτερά και πετάνε στα ουράνια, και γιατί σκοτώνεται κόσμος και γιατί ξοδεύονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε όπλα και πυρομαχικά, όταν το σύστημα υγείας, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας, το Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα χάλι μαύρο και όλα τα σχετικά. Και ακούς τώρα αυτό, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Αυτά που λες επρετέρεα κένσεο κατάγονται λέντα εσ.
0: Να εξηγήσω τώρα για τη φωτοτυπία. Είναι κάπου εκεί στο 153 π.Χ. ο Ρωμαίος Συγκλητικός, ο Κάτωνας, ο επωνομαζόμενος και Τιμητής. Ο Κάτωνας λοιπόν πηγαίνει στην Καρχιδόνα, στην επίσκεψη του εκεί, κάνει τις διερευνητικές του επαφές, κάνει τα διάφορα, και έχει πιστεί ο Κάτων ότι η Καρχιδόνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Και από όταν γύρισε λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη, ό,τι και να συζητούσαν στη Σύγκλιτο, μα να λέγανε, ρε παιδί μου, για το αποχετευτικό σύστημα στο βόρειο τομέα της Ρώμης, έπαιρνε το λόγο, έλεγε αυτό που πρέπει εκεί και η αποχέτευση, τα νερά και τα λοιπά, και κατέληγε «Επρετέρε αγένσεο καρτάργο δελέντα εστ». Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ό,τι και να έλεγε, ό,τι παρέμβαση και να έκανε στη Σύγκλιτο, έκλεινε στο τέλος και επιπλέον. Δηλαδή, αφού σας είπα ότι ο Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου, ο δημοσιογραφικός βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε αυτή η ώρα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, τι ακούμε, Βασίλη? Για θύμισέ μας τι ακούμε. Να μην το πει ο Κάτωνας αυτό, να το πούμε εμείς που το ξέρουμε λίγο καλύτερα, να ξέρουν και οι άνθρωποι.
2: Air News Radio 105,8.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη εποδός του Κάτωνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα λόγω της γιορτής της Ειρήνης και της Ειρήνης που πιθανόν γνωρίζετε ή έχετε συγγενή, αλλά και της Ειρήνης, της πολυπόθητης για τον κόσμο και τον πλανήτη. Και γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξεσκονίσουμε λίγο και τα λατινικά μας και να θυμηθούμε ότι ο Κάτωνας λοιπόν ήταν πεπισμένος πως η Καρχιδόνα είναι υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη, ο κύριος Τραμπ είναι πεπισμένος ότι το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή, ή τουλάχιστον έτσι λέει, για τον κόσμο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Η Ειρήνη ένα... Μπορεί να ανεβαίνει το πετρέλαιο, μπορεί να ανεβαίνουν τα σπάνια μέταλλα, ο χρυσός και τα λοιπά, αλλά το πολυτιμότερο και πλέον δισεύρετο αγαθό, δυστυχώς, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει Ρωσία εναντίον Ουκρανίας, έχουμε, δεν γλιτώνουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι η Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα θα κάνει κανένα κόπο να περάσει και από τις γειτονιές μας. αστεία-αστεία λέγοντας για τον Κάτωνα, είπαμε και τα ονόματα των συντελεστών. Οπότε να θυμηθούμε πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε διάφορες ωραίες μεθόδους. Πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε, είναι δωρεάν και πολύ απλό στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στο Viber μας στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Επίσης εύκολο είναι και με το Messenger, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη πλατφόρμα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, και μπορείτε και έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν το λέω Νικολόπουλε αυτό. Α, αυτό δεν το λέω για την Παοκάρα, να το ξέρεις. Θα σας το μαρτύρω. Έχει πει κάτι αρνητικό, τον καρφώνω, αλλά δεν θα το μεταφέρω δημοσία. Έβαλα τη δοτική γιατί μια που ήμασταν πριν στα λατινικά, η επόμενη ώρα αρχαία, η επόμενη ώρα από αυτήν θα είναι απολύτως σχετικό το συνηθισμένο ραντεβού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το χρωστάγαμε από χθες γιατί λέγαμε για το μανιφέστο από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, ο οποίος αρνήθηκε να παρουσιαστεί, να λάβει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων που σε 6 επεισόδια αφορά νομίζω εκεί τα του 2015 γενικότερα. Και είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει, είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, και ο κύριος Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα και στο ότι έγινε το ντοκιμαντέρ και στο χρόνο που παρουσιάζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια εποχή που συζητείται πολύ, όχι αν, το αν το έχουμε ξεπεράσει, πότε ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και έτσι και έτσι και τα λοιπά, και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να μας θυμίσει το 2015 και όλα τα σχετικά. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή είναι προκατειλημμένες οι δύο συνάδελφοι σε σχέση με τον ίδιο και κάτι για δολοφονία νομίζω χαρακτήρα και αυτά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος γιατί ξέρω τη σκοπιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν είμαστε ούτε medium, ούτε μπορεί να κάνουμε δίκη προθέσεων, και πόσο μάλλον για δουλειά συναδέλφων μας, δημοσιογράφων. Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί όλη η ιστορία ήταν αν τελικώς στο βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συνάδελφοι και πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ, αν είχαν γράψει ή δεν είχαν γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας αντίλαξε την τιμή μείωση των συντάξεων που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι είπε δηλαδή εγώ θα κάνω αυτές τις παραχωρήσεις για τα Βόρεια Μακεδονία, για τα Σκόπια, αν δεν μου... Και υπάρχει μια αντιδικία πάνω σε αυτό, λέει, μα όχι, δεν το είπαν, δεν το έγραφαν οι συνάδελφοι στο βιβλίο, όχι, το έγραφαν και τα σχετικά. Θυμίζω ότι ο νυν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, τότε νομίζω ως αντιπολίτευση, σε ομιλία του στη Βουλή ή σε συνέντευξή του, δεν θέλω να σας γελάσω, νομίζω το είχε αναφέρει και στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξή του είχε πει ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή σύμφωνα με το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όχι συναδέλφων δικών του, δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, των δύο δημοσιογράφων που το γράφουν εκεί στο βιβλίο τους. Είχε κάνει δηλαδή παραπομπή. Μέσα στο βιβλίο γράφεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε, έκανε και τα λοιπά. Δεν λέει ότι είχαμε αυτό από τη μάρτυρα, για παράδειγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Γιουνκέρ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνεις για τα Σκόπια και τα λοιπά. Αυτό το σύμφωνα με πληροφορίες το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα καλό δημοσιογραφικό μαχαίρι, γιατί είναι φορές που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα, δεν μου το πω ο Νικολόπουλος ας πούμε, δεν μπορείς να αναφέρεις την πηγή, αλλά έχεις μια σοβαρή πληροφορία Για να την πεις λοιπόν, λες σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά όσο καλό και είναι να είναι ένα μαχαίρι, τώρα γενικά μιλάμε, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις το κοινό σε εσάς, που είναι υποχρέωσή μας, τη σοβαρή πληροφορία, που δεν θες να την κρατήσεις κρυμμένη, αλλά είναι και ένα εργαλείο, γιατί μπορεί να έρθει ο άθλιος Παπασταματίου, ο Γιώργος Νικολόπουλος, που είναι εξαιρετικός, και να πει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολόπουλος κλέβει. Σου λέει, μα πού το, δεν μπορώ να κατονομάσω την πηγή μου και να λέω ψέματα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως όλα τα εργαλεία. Και το σφυρί είναι για να φτιάξεις κάτι, να κατασκευάσεις. Αν χτυπήσεις το κεφάλι κάποιου, είναι δολοφονικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει αν είναι της μίας χρήσης ή της άλλης χρήσης. Παραμένει πάντως η άρνηση και του κυρίου Τσίπρα να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

0: Η περίφημη City. Πολύ ωραίο. Γερμανικό συγκρότημα. Είναι γερμανικό δυτικό γερμανικό ή ανατολικό γερμανικό, το ξέρετε? Αυτό θα ήθελα μια βοήθεια. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι ότι το Amfenster σημαίνει στο παράθυρο. Και δεν ξέρω αν κάθονται τώρα οι Γερμανοί στο παράθυρο να δουν τους Αμερικανούς στρατιώτες να φεύγουν και να τους χαιρετάνε και να τους κουνάνε μαντήλια. Απ' τη μία διαβάζω ότι μεγάλο άγχος, μεγάλη τέτοια και τα λοιπά που θα φύγουν από εκεί. Από την άλλη διαβάζω ψυχραιμία, λέει, των Γερμανών αξιωματούχων, ότι ίσα ίσα είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε εμείς τώρα τα δικά μας ακόμη καλύτερα. Βέβαια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Κάγια Κάλλας, πώς να το πω, εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Έκπληξη για αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να εκφράζει κανείς. Εμείς φέραμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να μας πάει λίγο πιο μακριά από την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Καλά, η Ευρώπη, καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί, εντός εισαγωγικών.
0: Έπρεπε να έχει ενηλικιωθεί, βλέπεις.
1: Σωστά το λες, ο χρόνος.
0: Με να μ' αρέσουν οι παρακείμενοι και οι υπερσυντέλικοι. Είναι ωραίοι χρόνοι. Πάντως και ο κύριος Μέρτς δεν τα πάει πολύ καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, είπα.
1: Νομίζω
0: πρέπει. Ας το ξαναπώ για σήμερα.
1: Λοιπόν, στις βάσεις της γερμανικές συνολικά υπάρχουν 36.000 στρατιώτες και η μεγαλύτερη είναι αυτή του Ραμστάιν με 9.800.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν αυτοί οι 5.000. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το δεδεχόμενο να φύγουν ακόμα περισσότεροι.
0: Θα πάντως έτσι.
1: Θα. Δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα στη δημιουργία ενός στρατού από τη Συμμαχία των Προθυμών.
0: Και τους τοπικούς επιχειρηματίες να δουν τι θα κάνουν με τις μπειραρίες γύρω-γύρω από τις βάσεις. Γιατί ξέρεις, θυμάμαι με τη βάση τη δικιά μας εδώ, είχε αλλάξει η επιχειρηματική ανθρωπογεωγραφία της περιοχής.
1: Και όπου υπάρχουν μεγάλες βάσεις, είτε ελληνικές είτε ξένες, δεν έχει σημασία, η τοπική κοινωνία κερδίζει πάρα πολλά.
0: Προσαρμόζεται.
1: Αυτό, δηλαδή, συζήταγα πριν από 2-3 χρόνια με κάποιους καταστηματάρχες στο Ναύπλιο, που υπάρχει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση, και μου λέγανε ότι είναι από τις βασικές πηγές εσόδων μας αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις βάσεις στη Γερμανία. Πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχουμε παράταση της εκεχηρίας, ότι και όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς με πυρά από τους Ιρανούς, με πυρά.
0: Μικροεπισόδια, δεν έχει χαλάσει. Ακριβώς. Αυτό λέει, δεν έχει χαλάσει και χειρία.
1: Πίσω από αυτό όμως τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται?
1: Το γεγονός ότι χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έχει δικαίωμα για να κάνει εχθροπραξίες 60 μέρες. Υπάρχει άλλος ένας μήνας, 30 μέρες, οι οποίες μπορεί να τις πάρει για την αποχώρηση δυνάμεων αμερικανικών.
0: Όπως εμείς στην αναρωτική, άμα έχουμε χτυπήσει λίγο παραπάνω. Μετά όμως θα πρέπει να πάει να πάρει άδεια για...
1: Μετά θα πρέπει να πάρει άδεια. Γι' αυτό και τώρα μιλάει για παράταση της εκεχηρίας, παρότι έχουμε σποραδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς γιατί μετά δεν θα έχει το χρόνο που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι μας νοιάζει αυτό?
1: Καλά, ο Τραμπ έχουμε ακούσει απίθανα ακόμα ότι και θα μπορούσε να... Που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο

0: Αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ και την συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά.
1: Ναι.
0: Κυρίως το ρόλο θα τον παίξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα και όχι πλοία. Γιατί τα πλοία
1: είναι πιο ευάλωτα.
0: Πάρα πολύ ευάλωτα. Είναι πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν.
1: Τα δικά μας, τα αμερικανικά, τα ιρανικά. Θα σου βάλω κόκκινο πιπέρι στο στόμα, Δημήτρη Φαναγιώτη. Αλλά επειδή δεν μπορώ, γιατί πρόσφατα είχαμε και τη μέρα ελευθερίας του τύπου, θα σου βάλω Red Hot Chili Peppers.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Που είναι στη μουσική εκδοχή, τον Danny Californi.
0: Very nice.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Εγώ, Ανδρέα μου, να σε καλά. Just another way to
1: survive. Ήταν μια τέτοια μέρα το 2006 όταν οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Stadium Arcadium. Ακολούθησα τη λατινική προφορά, είμαι επηρεασμένος από τα πριν, από την Καρχιδόνα. Αυτό το τραγούδι είχε κερδίσει τα βραβεία Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal and Best Rock Song. Και με τις κόκκινες καυτές τσίλι πιπεριές θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, μια ωραία φρεσκαρισμένη συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: σαν σήμερα. Και όταν λέμε σαν σήμερα, 5 Μαΐου δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Βέβαια από το πρωί κάπου θα το έχει πάρει ταυτί σας. Δεν ερχόμαστε εμείς να πούμε τη μεγάλη αποκλειστικότητα. Πάντως 8 και 20 θα φτάσει για να πάει ο ήλιος, παιδιά, να ξεκουραστεί. Έχει αρχίσει και γίνεται ξενύχτης. Σιγά σιγά να το προσέξει, γιατί θα εξαντληθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Adele Lori Blue Atkins. Έχω εδώ 5-6 παραγράφους με τα βραβεία που έχει πάρει. Αυτά τέτοια δεν σας τα διαβάσουμε τώρα, δεν θα τα προλάβουμε. Της λέμε χρόνια πολλά και την απολαμβάνουμε. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω από τώρα, γιατί με βοηθήσατε στην απορία, το δίλημα, την ερώτησή μου αν η City είναι Ανατολικής Γερμανίας. Δηλαδή αν έχουν προέλευση από την Ανατολική Γερμανία, και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Δημήτρης και η Άβα και η Έλενα και άλλοι και άλλες με ενημερώσατε, και αφού συμπίπτουν οι απαντήσεις σας ότι είναι ανατολικογερμανικό συγκρότημα, καλά έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο, θα μου πεις μπορούσες να το γκουγκλάρεις, να το διασταυρώσεις, εντάξει, τώρα πια είναι πολύ εύκολο. Είναι αλλιώς όμως να παίρνεις την πληροφορία, πως εγώ σας δίνω κάποιες λίγες βασικές λόγω της δουλειάς μου, το ότι εσείς με βοηθάτε να εξειδικεύω αυτή την πληροφορία, σας κάνω συνεργάτε, συνεργούς και συνενόχους στην εκπομπή, καταλαβαίνετε, είναι ένα βρώμικο κόλπο, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχετε κι εσείς δημιουργικά. Και ο άλλος Ιωάννης, τα μηνύματά σας έτσι όπως το βλέπω, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά ραντεβού σε αυτό το ημίωρο. Οπότε θα τα μαζέψω και μην ανησυχείτε, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, συνήθως έτσι το κάνουμε, όταν η εκπομπή ξεχυλώνει εκτάκτως, δηλαδή από μία ώρα διάρκεια πηγαίνει στις δύο, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι, πώς να το πω τώρα, πιο αμεσοδημοκρατικό, είναι περισσότερο εσείς και λιγότερο εγώ, για να κρατάμε μια ισορροπία. Εντάξει, βέβαια ο διαδραστικός χαρακτήρας έχει τους γνωστούς περιορισμούς, γι' αυτό και εμείς υπογράφουμε στο τέλος το αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να πούμε ότι αυτό το ημίωρο έχει πιο έντονη τη δική σας παρουσία. Έτσι κι αλλιώς εκπαιδευόμαστε κι εσείς και εγώ και διευρύνουμε με τη δική σας συμμετοχή και εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοσιογραφικό. Μην ξεχνάμε ότι 3 του μηνός που πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Και τι σημαίνει όταν για κάποιο θέμα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα? Ότι αυτό το θέμα, όποιο κι αν είναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα με την ελευθερία τύπου, δεν χρειαζόταν ούτε παγκόσμια ούτε καμία ημέρα. Επειδή όμως πέρα από τα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει η ελευθερία του τύπου, γιατί πολλών ειδών εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται σωστά η δουλειά, να το πούμε ανοιχτά, υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί καθώς προχωρεί ο κόσμος, τώρα προς το καλό, προς το κακό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έρχονται νέα δεδομένα. Και αυτά τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις συνθήκες και πρέπει και εμείς οι λειτουργοί της ενημέρωσης να τα λαμβάνουμε υπόψη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σήμερα 5 δεν έχει ο μήνας, είναι πρώτη μέρα επομένως, αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, και έχω δεν φοβόμαστε να το πούμε, γιατί θα μου πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, ναι γιατί, ένα παγκόσμιο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, πολιτικόμετρο. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έχει τίτλο «Η ενημέρωση σε μετάβαση», αυτή νομίζω είναι η λέξη κλειδί, «Τύπος, πολιτική λογοδοσία, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία». Με αυτή την αφορμή και με περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, έχουμε αυτό το συνέδριο και έχουμε τη χαρά εμείς να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως, τον επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αχιλέα Κάρα Δημητρίου. θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο, για τις θεματικές ενότητες και ό,τι άλλο νομίζει ότι είναι χρήσιμο να μοιραστεί με εμάς και με εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και ευχαριστούμε, εννοώ και ως δημοσιογράφοι πέρα από το ως πολίτες, γιατί αυτές είναι σοβαρές κουβέντες που πρέπει να τις κάνουμε γέρος. Ίσως για κάποια θέματα να έχουμε καθυστερήσει και λιγάκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αγκάλιασε αυτό το συνέδριο, ενώ και έχουμε σήμερα και αύριο πολλούς εισηγητές από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
0: Διήμερο, δεν ξέρω αν θα τα προλάβετε όλα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές, πολύ σωστά το θέσατε, γίνονται γιατί ακριβώς διαπιστώνονται προβλήματα, προκλήσεις, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι κακό να τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ένα βήμα προόδου.
0: Άμα δεν διαβάζεις ακόμα και τη δυσάρεστη πραγματικότητα, δεν πρόκειται να βελτιώσεις τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και
1: ακριβώς
0: υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ το συνέδριο, έτσι. Μην το ξεχάσω και με πάρουν οι συνάδελφοι και αν πούνε δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια και εσύ δεν μας αναφέρεις.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και η αλήθεια, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, αυτό το διεθνές συνέδριο. Οφείλω να το πω, καθώς και η ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων χορηγών.
0: Είμαστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή, και να μην το λέγαμε, μην το λέγατε. Νομίζω ο κόσμος θα το σκεφτόταν.
1: Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ, γιατί πραγματικά και η διοίκηση χωρίς δεύτερη σκέψη αγκάλιασε το εγχείρημα.
0: Οπότε, τι είναι τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε τύπος με τις νέες συνθήκες, η πολιτική λογοδοσία, πολύ ακάνθινο το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί ή να μας πάρει τη δουλειά ή να μας καλομάθει και να γίνουμε απλοί αντιγραφείς, και η δημοκρατία που είναι εν τέλει ο στόχος για κάθε τέτοια λειτουργία.
1: Φυσικά όλα τα υφίστανται τελικά η δημοκρατία στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι απλά. Αλλά η αλήθεια, προσπαθούμε μέσα σε ένα συνέδριο να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια του παζλ, να το πω έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας, μια δύσκολη σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτό γιατί η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία, με την έννοια ότι ελέγχει τις άλλες εξουσίες, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις διαφυλάξει και τις αρχές του επαγγελματός.
0: Αλλά και να προστατεύεσαι, γιατί αν νιώθεις ανασφάλεια... όλοι οι λειτουργοί έχουν θέματα, δηλαδή εννοώ κινδύνους, οι δικαστικοί, οι λειτουργοί, έτσι και οι δημοσιογράφοι. Ίσως είμαστε η τέταρτη λαϊκή εξουσία, αφού μεσολαβούμε για να φέρουμε την πληροφορία στους πολίτες, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε και μια σχετική ασφάλεια. Έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο των σλαπ αγωγών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα slaps θα μας απασχολήσουν αύριο ως το τελευταίο πάνελ, αλλά επίτηδες το βάλαμε τελευταίο, γιατί θέλουμε να υποθούν αλήθειες. Όλοι οι εισηγητές εκεί έχουν υποστεί, θα έλεγα, αυτό το άσχημο φαινόμενο και θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους για να βγάλουμε τελικά τα βασικά συμπεράσματα.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί εσείς, καλά, εσείς ως καθηγητής το ξέρετε, αλλά και εγώ λίγο το ξέρω, ότι οι σλαπ αγωγές είναι οι εκφοβιστικές αγωγές που γίνονται από ανθρώπους που δεν θέλουν τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, και είναι συνήθως ανυπόστατες. Δηλαδή γίνεται πιο πολύ για να φοβηθεί ο δημοσιογράφος στο μέσον, όχι επειδή δεν είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί να ενδυθούν αυτό το μανδύα, αλλά είναι κυρίως απειλητικές, γιατί ένας δημοσιογράφος τώρα μου αρχίσει και πρέπει να πληρώνει τρεις μισθούς ενώ παίρνει ένα μόνο για τα δικαστικά. Σου λέει, άστο ρε παιδί μου τώρα.
1: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλιώς το λένε καταχρηστικές αγωγές, αυτό το φαινόμενο.
0: Νομικά είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Να, Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή απόδοση και πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα βλέπετε ότι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας έρχονται και από το νομικό μέρος, να το πω έτσι, mm-hmm. αλλά έρχονται και από το μέρος, και από την πλευρά της τεχνολογίας και τελικά έρχονται και από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
0: Πριν μου διαλέξετε ένα θέμα, mm-hmm. μια θεματική ενότητα που πιστεύετε mm-hmm. ότι πρέπει να την αναφέρουμε περισσότερο, ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο, στην κρίσιμη ερώτηση.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Σε όλο το κοινό. Το πανεπιστήμιο πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Και μάλιστα υπάρχει και το live streaming που κάνουμε για όποιον δεν μπορεί να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Άρα το λέμε στους ανθρώπους που μας ακούν, βέβαια κυρίως όσοι είναι και όσοι στην Αθήνα, ότι μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν, να μπουν σε αυτό το υπέροχο ιστορικό πανεπιστήμιο, το Πάντιο, να παρακολουθήσουν αυτές τις θεματικές ενότητες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν ακόμη και από την άμεση του σπιτιού ή του καφέ. Με ακριβώς. Τι πρέπει να συνδεθούν για να...
1: Πρέπει να συνδεθούν με το YouTube κανάλι του politikometro.gr.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί στο βασικό κανάλι θα δουν και σε απευθείας μετάδοση όλα τα πάνελ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από το μετά από τα ρεπορτάζ, αυτό ήταν ας πούμε το απόσταγμα, είναι ενδιαφέρον. Να ακούσουμε. Αυτό γίνεται και on demand που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή κατά παραγγελία.
1: Ναι, ναι, θα αφήσουμε το βίντεο, αυτά που καταγράφονται φυσικά θα τα αφήσουμε να υπάρχουν, το περιεχόμενο θα υπάρχει και για μετά εκ των υστέρων παρακολούθηση.
0: Σας ευχαριστώ και προσωπικά γιατί ξέρετε αυτές είναι ώρες που δουλεύουμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι και θα θέλαμε πραγματικά μετά ή σε κάποιο πρωινό χρόνο να παρακολουθήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Και τώρα για πείτε μου, ποια νομίζετε ότι είναι η θεματική ενότητα κλειδί που θα έχει έτσι και...
1: Νομίζω ότι μια θεματική ενότητα κλειδί είναι να δούμε το πώς τελικά η ποιοτική δημοσιογραφία αντιστέκεται στη συγκέντρωση της εξουσίας, που αυτά θα τα δούμε και αύριο. Mm-hmm. Και προσέξτε πλέον, αυτή η αντίσταση απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, είναι και σε επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχουμε σήμερα μία κυβέρνηση Τραμπ, θα πω, έτσι, που διασπείρει ψευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις, από την άλλη έχουμε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, έτσι, που με τους αλγόριθμους πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ τον χρήστη, τον ψηφιακό χρήστη και το τι προσλαμβάνει ως είδης.
0: Εδώ τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος ως άμυνα υπέρ του πολίτη, όχι μόνο υπέρ της εργασίας του?
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει σαφώς να μην ξεχάσει τις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας, δηλαδή να τις ξανασυζητήσει και να μην ξεχάσει ότι η δημοσιογραφία είναι κυρίως η έρευνα στο πεδίο, mm-hmm. και από εκεί και πέρα φυσικά να αξιοποιήσει και ό,τι τελευταίο του προσφέρει η τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό.
0: Αλλά με τις βασικές αρχές της διασταύρωσης,
1: βέβαια,
0: της κριτικής σκέψης και της πλουραλιστικής προσέγγισης. Γιατί άμα εγώ ψάξω να βρω τώρα τον κύριο Καραδημητρίου και το συνέδριο και έχω από πριν μια εικόνα, θα καταλήξω σε αυτή την εικόνα. Η δουλειά μου όμως δεν είναι αυτή.
1: Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί ο δημοσιογράφος είναι τελικά ο θεσμικός φύλακας της δημοκρατίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φυσικά έχοντας...
0: Βαρύ. Ωραίο και βαρύ. Μερικές φορές, ναι, ξέρετε, μας τρώει το μεροδούλι μεροφάει και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και βέβαια και ο κόσμος με τις επιλογές που κάνει.
1: Σαφώς. Πρέπει να εκπαιδευτεί λοιπόν και το κοινό να μην φοβάται την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, πάνω στο πώς πρέπει να φιλτράρει την ενημέρωση. Mm-hmm. Έτσι, πλέον να σας πω, σε πολλές χώρες, σκανδιναβικές κυρίως, υπάρχει η εκπαίδευση των μαθητών από το δημοτικό πάνω στον γραμματισμό, όπως λέμε, στα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή το λένε στα αγγλικά media literacy. Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και εδώ, Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση πλέον από πολύ νωρίς για το πώς πρέπει να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή πώς στην καθημερινότητά μας πρέπει να φιλτράρουμε τις πηγές πληροφόρησης.
0: Και να έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάσουμε και γρήγορα είτε έναν εντυπωσιασμό ή μια απατεωνιά που είχε ένας τίτλος μόνο και μόνο για να μας τραβήξει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει να κάνει εκεί νουμεράκια και να κατευθύνει κόσμο. Να μπορούμε.
1: Θέλει
0: πολύ προπόνηση όμως. Δηλαδή, ακόμη και για εμάς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι εύκολο.
1: Αν
0: πω ήσαμε ήταν εύκολο, δεν κάναμε κοτζάμ παγκόσμιο συνέδριο για να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει η εκπαίδευση, θέλει δύο πόλους. Θέλει δηλαδή και το κοινό να εκπαιδευτεί στον ψηφιακό και μηδιακό εγγραμματισμό, αλλά και οι δημοσιογράφοι να συνεχώς να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται.
0: Και στις νέες ταχύτητες που αυξάνουν το ρίσκο του ολισθήματος, για να λέμε τώρα και την αλήθεια.
1: Αυτή η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν έχει ηλικία, πρέπει να σας πω. Και το απέδειξε και η ΕΣΥΕΑ, όπου έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια κύκλου σεμιναρίων, όπου πράγματι προσήλθαν, είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτή σε έναν κύκλο από αυτούς, να προσήλθαν και μεγαλύτερη ηλικία δημοσιογράφη.
0: Δηλαδή πρέπει. Ναι, εμείς που έχουμε άλλες πιο ίσως πιο ασφαλείς, πιο αργές, πιο αναλογικές μεθόδους, πρέπει όμως να δούμε την ισορροπία με τις καινούργιες, γιατί δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πια, θα έρθουν επάνω σου. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι δεν κάθεται ο Παπασταματή να πει, έλα μωρέ τώρα εγώ είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, τα ξέρω. Κάτσε να δεις το καινούργιο εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σε παρασύρει, μπορεί να σε αλλάξει, θέλει μελέτη. Μάλιστα. Πείτε μου ένα τελευταίο γιατί πάμε, ξέρετε, προς το τελευταίο κομμάτι της δικής μας διαδρομής εδώ.
1: Αυτό που θέλω να σας πω στο τελευταίο είναι ότι η νέα γενιά δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά ικανή. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς αυτό που πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς, εμείς ως οι δάσκαλοι του στο πανεπιστήμιο, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δημοσιογράφοι, εσείς οι εμπειρότεροι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πρέπει να θυμίζετε σε αυτή τη γενιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η δημοσιογραφία είναι η έρευνα στο πεδίο, ότι δεν ξεχνάμε τις πρωτογενείς αρχές,
0: στο διατάφτα, και ότι το γλωσσικό εργαλείο είναι το βασικό μας οικοδόμημα. Αν δεν μπορούμε να συντάξουμε και να αποδώσουμε σωστά την καλύτερη σκέψη που έχουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο που υπενηχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε έμπειρο δημοσιογράφο. Να ευχηθούμε καλές παραγωγικές συζητήσεις. Και τελευταία ερώτηση, θα βγει κάποιο κείμενο πέρα από το ότι θα μείνουν τα βίντεο να τα δούμε και εμείς και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσε έτσι να έχει συμπυκνώσει κάτι από αυτές τις κουβέντες?
1: Ναι, φυσικά, επιδίωξή μας είναι να εκδώσουμε έναν συλλογικό τόμο στον οποίο θα φιλεξονηθούν οι εισηγήσεις των ομιλητών που θέλουν.
0: Από τους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γαλλία, Ουγκάντα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είδατε πως ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για την Ελλάδα» ξεκινάει με το «Αμπέλια και χρυσές ελιές», γιατί είναι σήμα κατά τεθέν της πραγματικής ζωής, της ύπαρξης του τόπου και φυσικά του τρόπου των ανθρώπων που εδράζεται εκεί και κάνει μετά τα δικά του. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων και θα μας πει για μια 75άρα ή για έναν μάλλον 75άρι, ο οποίος αντί να γυρνάει ξανανιώνει. Μπορεί βέβαια το η άμπελος, όλη αυτή η διαδικασία, το καλό κρασί να θέλουν τους χρόνους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο όλο με αυτή την πίεση ζούμε. Προλαβαίνω όμως να υποδεχθώ τον κύριο Κορδοπάτη. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταμαντής, σας αυτού που μας παρακολουθούν.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, ναι, είμαι καλά.
0: Τι είναι ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων?
1: Ναι, είναι η συνεταιριστική οργάνωση που έχει μέλη της όλους τους συνοποιητικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
0: Όλους, ε?
1: Όλους, ναι.
0: Και είναι, κλείνει 75 χρόνια.
1: Και κλείνει 75 χρόνια λειτουργίας, γιατί αν κάνουμε την αφαίρεση είναι 77, κάποια χρόνια έπεσε σε αδράνεια, ναι.
0: Ιδρύθηκε επομένως, έχει και
1: πολύ... Ιδρύθηκε το 1949.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε επί 75 συναπτά έτη, κάτι το οποίο δεν συναντάται στο συνεταιρισμό,
0: ναι,
1: ανωτέρου βαθμού. Να το πω έτσι, δηλαδή.
0: Ωραία. Και κατωτέρου δεν είναι εύκολο.
1: Τρίτου βαθμού. Μάλιστα. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς συνεταιρισμούς,
0: ναι,
1: που έχουν κλείσει και τα 100 βέβαια.
0: Έχει ο συνεταιρισμός, το συνεταιριστικό κίνημα τόσο μεγάλη διαδρομή στη χώρα μας, ε?
1: Βέβαια, είναι μετά από το Κιλελέρ ξεκίνησε ο πρώτος συνεταιρισμός. Και,
0: εκεί που πήγε τότε, ο Κεφαλονίτης, ο Μαρίνος Αντίπας και ξεσήκωσε τον κάμπο και τη Λάρισα. Έπρεπε να πάει ως Κεφαλονίτης εκεί να ανάψει τα αίματα. Και για πείτε μου, είναι τριτοβάθμιο όργανο, μου είπατε?
1: Ναι, είναι τριτοβάθμιο, δηλαδή έχει ως μέλη της συνεταιρισμούς αγροτικούς, ας πούμε το πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος είναι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις ή ακόμα και ανώνυμες εταιρείες.
0: Και τι κάνει δηλαδή εν τέλει? Εσείς κάνετε ας πούμε το συντονισμό, τους φέρνετε σε επικοινωνία. Ποιος είναι ο ρόλος, να μου πείτε, και μετά μου πείτε πώς θα τα γιορτάσετε τα 75.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και ο ΣΟΕ, γιατί αυτό είναι το αρτικό λέξο, παλιά, ναι, Κεντρική Ένωση Κοινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τα μέλη της, που είναι 27 τον αριθμό, γιατί παλιά ήταν 45 μέλη, αλλά βαθμία δυστυχώς υποχώρησαν. Και προωθεί, ας πούμε, τα αιτήματά τους, προάγει την ιδιωτική τους οικονομία, αυτός είναι ο στόχος της, και προωθεί τα αιτήματά τους ή παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη του χώρου και κάνει, ας το πούμε, τροποδηλά τη διάγνωση των προβλημάτων και τις προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία ή ακόμα στο προσκύριο Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Οπότε, πώς θα το γιορτάσετε και ποιο είναι το βασικό έτσι θέμα που σας απασχολεί αυτό τον καιρό? Έχουμε 1,5 λεπτό μόνο, αλλά εσείς, ναι, θα μου το συμπυκνώσετε, είμαι σίγουρος.
1: Πολύ γρήγορα, ναι, να σας πω ότι έχουμε μία ανταπόκριση από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, καταρχάς. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, ο υπουργός, ναι, αγροτικής ανάπτυξης.
0: Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές? Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές?
1: Θα γίνει αύριο στο Μουσείο Ίνου στη Παλίνη.
0: Α, εδώ κοντά, και εμείς,
1: ναι,
0: προλαβαίνουμε να...
1: Α,
0: όχι, αυτά, ναι, τελειώνω την εκπομπή.
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Α, θα έρθει,
1: ναι,
0: και, και ο κύριος Καραμαλής, ε?
1: Ναι, ο οποίος
0: γιατί,
1: έχει και...
0: Γιατί στο
1: ομιλία
0: συνέδριο δεν ξέρουν ακόμα αν θα πάει, αλλά σε εσάς θα έρθει. Καλό είναι αυτό, ναι, γιατί σου λέει συνεταιριστικό κίνημα.
1: Είναι πρόεδρος δύο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Α, τι λέτε?
1: Και το συνεταιριστικής ένωσης καπνοπαραγωγών Ελλάδας. Πεντάγων.
0: Μάλιστα.
1: Ελλάδος και τη Συνδέα που είναι η συνεταιριστική διαφημιστική. Συγγνώμη, ασφαλιστική.
0: Α, ασφαλιστική. Μάλιστα. Οπότε αύριο είναι η κορύφωση της γιορτής.
1: Αύριο, ναι, είναι η εκδήλωση, η κορύφωση της γιορτής.
0: Και μπορεί να έρθει και ο κόσμος, φαντάζομαι.
1: Με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις, γιατί ήδη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
0: Θα γίνεται χαμός.
1: Ναι, θα γίνεται, θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Να κάνετε και μια άλλη λίγο πιο λαϊκή γιορτή, να μοιράσετε μερικά από τα ωραία κρασιά της χώρας μας. Γιατί είναι συνδεδεμένο αυτό από τα συμπόσια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Ο ίνος είναι ένα μέρος του πνεύματος της χώρας και των ανθρώπων εδώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Κορδοπάτη. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Να κλείσω μόνο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή μου ζητήσατε ποιο είναι ο στόχος και είναι το
0: σε μισό λεπτό,
1: θέμα.
0: Γιατί μας
1: είναι,
0: διώχνουν.
1: Ναι. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αμπελουργίας και του κρασιού. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού στο marketing και στο branding. Τώρα θέλουμε την αμπελουργία, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε με σχέδιο στο μέλλον. Και αυτό είναι που λείπει για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: μόνο. Είναι. Πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Κορδοπάτη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Αύριο η γιορτή. Και τι βλέπω εδώ, βρε τους Radiohead. Τέτοια μέρα το 1992 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Δεν είναι ούτε single ούτε LP. Έχει 4 τραγουδάκια νομίζω. Ένα από αυτά, το Thinking About You, τα ακούμε τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Πάλι εμείς θα είμαστε, πάλι απολύτως σχετικό, άλλη μια ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους αντιμετωπίζει η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε στο μεταξύ προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεΐχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης των ΦΠΑ συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό ECOFIN. Η νέα συμφωνία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιας Δίωξης και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης Απάτης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η μάχη κατά της διασυνοριακής απάτης γίνεται πιο αποτελεσματική, αποδοτική και καλά συντονισμένη, ενισχύοντας την προστασία των δημοσίων εσόδων στην Ένωση, όπως τόνισε ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόφσκις. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπανοχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, είπαμε να τη δούμε σε πολλές εκδοχές, να της πούμε βέβαια χρόνια πολλά. Και είπαμε αυτή τη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το όνομά της, το Ειρήνη, και έχει και ένα υπονοούμενο.

γίνει, ξέρετε, ένα ερείπιο, ένα παρατημένο πράγμα κτλ. Θα καλωσορίσω και επισήμως τη Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Διαδέχθηκε το Βασίλη Νικολόπουλο. Παραμένει εκεί στις επάλξεις του τηλεφωνικού κέντρου η Δέσποινα Σαρκίρη. Πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου. Ανέλαβε τα ηνία της δημοσιογραφικής διεύθυνσης η Μαρία Σφυρόερα. Παραμένει στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο είναι νωρίς για να αλλάξει ημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο που κατά τις 8:20 λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, ειδικά στην Ελλάδα που και όπως είναι και τα οικονομικά δύσκολα μέχρι κάποια ηλικία, όχι πολύ, 30, 40, 50 μένεις με τους γονείς για να μπορείς να τα βολέψεις. Είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθηματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Είναι αυτό που λέει, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τέτοιο αυτό, πνίπτωτας χείρας μου, όχι δεν εννοεί αυτό. Και βέβαια γιορτάζει, όπως είπαμε, η Ειρήνη. Καλόχρονη για άλλη μια φορά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί τώρα είναι και η ώρα που θα καλύψω όλο το προηγούμενο κομμάτι, το οποίο δεν το αμέλησα, αλλά θέλουμε, ξέρετε, να διευρύνουμε και την οπτική σας και με τα θέματα και με τους καλεσμένους. Κράτησα όμως αυτή την ώρα να διαβάσουμε μαζεμένα τα μηνύματά σας. Οι μέθοδοι επικοινωνίας είναι τρεις. Η πιο παλιωμοδίτικη, τηλεφωνικός. Αλλά εμένα μου αρέσει, πρέπει να σας το ομολογήσω. Φαντάζομαι και στη Δέσποινα Σαρκίρη. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Έχουμε όμως και Viber. Πάμε μια βόλτα, εννοώ στείλτε ένα μήνυμα. Στο Viber Earth News, μια λέξη αφήνουμε κενό, radio, η δεύτερη λέξη, έτσι μπαίνετε στη δική μας σελίδα. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι άλλο μετά, γράφετε τα μηνύματά σας κατευθείαν. Και αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και διάφορες δουλειές, έχουμε και εκεί σελίδα, η εκπομπή, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν περάσω σε αυτά, επειδή το βλέπαν πριν με τη Μαρίλια και το σχολιάζαμε για αυτήν την περίπτωση ενός 25χρονου, ο οποίος από μια παρεξήγηση που η αδελφή ενός άλλου παιδιού έσπρωξε, λέει, την αδελφή του και πήγε να ζητήσει το λόγο και ο αδελφός του πρώτου κοριτσιού που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και είναι σε κάποια κατηγορία αυτισμού ταράχτηκε και άρχισε να φωνάζει και θεώρησε σκόπιμο ο 25χρονος να του σπάσει το σαγόνι και να το στείλει το παιδί στο νοσοκομείο και διαβάζω μετά ότι σύμφωνα με πληροφορίες είναι, λέει, και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και έτσι βγάζουν κακό όνομα οι πολεμικές τέχνες, επειδή είναι ένας χώρος που από πολύ νεαρή ηλικία έχω ασχοληθεί και τότε μάλιστα ήταν και εποχές που ακόμη δεν είχε συγκροτηθεί, δεν υπήρχαν επίσημες εκπροσωπήσεις, είχε συστήματα μαϊμού, γινότανε το έλα να δεις. Άνοιγα εγώ μια σχολή και έλεγα ότι διδάσκω το τρία πουλάκια κάθονται ντό και με ειδικές μου τεχνικές και τα λοιπά και τέτοιο. Σιγά σιγά οργανώθηκε αυτός ο χώρος, να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση όμως. Στις πολεμικές τέχνες εντάσσονται πλέον και τα μη παραδοσιακά, όπως λέγαμε, συστήματα. Δηλαδή το καράτε, το ταεκβοντό, το τάγκσουντό και άλλα που είναι γιαπωνέζικης προέλευσης, κάποια συστήματα κουνγκφού που είναι κινέζικης προέλευσης. Τώρα ακόμα και οι μικτές, ας πούμε, πολεμικές τέχνες είναι. Αλλά δεν είναι η παραδοσιακή σχολή που ο δάσκαλος βάζει και ένα αξιακό πλαίσιο. Το καράτε, ας πούμε, έχει ένα μότο που λέει «Καράτε νίσεν τενάσι». Το καράτε δεν είναι επιθετικό. Και ανάλογα βέβαια και με το δάσκαλο και τη σχολή, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν σχολές που πάνε μόνο και μόνο για να εκπαιδευτούν κάποιοι για να γίνουν πορτιέριδες ή μπράβοι. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες που είναι πολύ σοβαρές και που μαθαίνουν στα παιδιά ότι η άσκησή μας σε μια πολεμική τέχνη
είναι μόνο στην έσχατη, προσέξτε το, για άμυνα γενικώς, στην έσχατη άμυνα ή για να υπερασπιστούμε κάποιον πιο αδύνατο. Περνάει δηλαδή και ένα αξιακό σύστημα. Δεν μαθαίνεις μόνο να ρίχνεις μπουνιές, κλωτσιές, πιξλάξ που λέμε στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν, όταν ακούτε πολεμικές τέχνες, δεν πρέπει, όπως σε όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, μην περάσετε από τη σχολή. Έχει μια σχολή στη γειτονιά σας που είναι, ξέρω εγώ, του Σότοκαν, του Γουαντορίου ή κάποιου τέτοιου συστήματος, και πείτε, ω, εδώ αυτοί είναι για να πλακώνουνε. Δεν είναι έτσι. Αν θέλησετε όμως να πάτε το παιδί σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε μια σχολή για να μάθει μια πολεμική τέχνη, θα πρέπει να πάτε και να την επιλέξετε, να ζητήσετε να παρακολουθήσετε μια προπόνηση, να δείτε πώς τοποθετείται ο δάσκαλος, να δείτε ποιο είναι και όλη η ατμόσφαιρα μέσα σε μια σχολή. Δεν είναι μόνο χτυπάω ένα σάκο ή κάνω κουμιτέ ή ξέρω εγώ παίζω αγώνα, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πετύχετε το αντίθετο από αυτό που θέλετε. Αν όμως πάτε σε μια σχολή που είναι πιστοποιημένη, που ανήκει σε μια ομοσπονδία, που λογοδοτεί και σε κάποιους παραπάνω, και δείτε ότι ο δάσκαλος έχει το αξιακό πλαίσιο και το βάζει μες στην προπόνηση, τότε καλό θα είναι για το παιδί. Όχι για να παίζει ξύλο, για να μην παίζει ξύλο. Η άσκηση για να μην δέρνεσαι είναι πολύ πιο δύσκολη και σημαντική από το να παίζεις ξύλο και να χτυπάς. Άκουγα τη μητέρα, λέει, του 25χρονου, δεν ήξερε ότι είναι αμαία. Α, εντάξει. Άρα, άμα δεν είναι αμαία, τους πάμε το σαγόνι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Και η ευθύνη της οικογένειας είναι τεράστια σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην αύξηση της νεανικής βίας και στο τι εμείς προωθούμε μέσα από αυτά που λέμε και κάνουμε και πώς εμφανιζόμαστε. Είναι βασικό ζήτημα της καθημερινότητας και νομίζω ότι μόνο όταν έχουμε κανένα σποραδικό τέτοιο επεισόδιο ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό. Επιτρέψτε μου, πριν διαβάσω για τα μηνύματά σας, δεν κάνω εγώ άλλες τοποθετήσεις τέτοια, ήδη το παράκανα, αλλά επειδή ήταν μια συζήτηση που βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος την κάνει και εμείς επ' αφορμή του ρεπορτάζ και αυτά την κάναμε, θα δώσουμε ένα ωραίο μουσικό παράδειγμα για το πόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο άνθρωπος στη βία, γιατί τα έχουμε αυτά τα ένστικτα, και πώς πρέπει εμείς να βρίσκουμε τις τεχνικές θεραπείας. Είναι 5 Μαΐου του 1965, φεύγει από τη ζωή ένας σημαντικός τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού, ο Νίκος Γούναρης. Ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή, έτσι τον έγιναν, ήταν αυτός που καθυστέρησε, λένε, την εδραίωση του λαϊκού τραγουδιού. Μάλιστα ο Τσιτσάνης είχε πει κάποια στιγμή, όσο υπάρχει Γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό παιδί να σηκώσει κεφάλι. Και θα τον εσκότωνα. Ο Γούναρης, που είχε πάει σε μια συναυλία το 50 τόσο, από μια διήγηση του Πλέσα το έχω πάρει αυτό, το διάβασα στο Μπαλαχούτη ένα άρθρο στο 8, έλεγε ο Πλέσας, έχουμε πάει εκεί με τη συμφωνική της του ΕΙΡ τότε, με λυρικούς τραγουδιστές, έχουμε κάνει ενορχιστρώσεις, μεγάλες ορχήστρες, και εμφανίζεται, λέει, κουτσένοντας ένας τύπος που μόλις έχει έρθει από την Αμερική, τραγουδιστής, έτσι μας έχουν πει, ένας Νίκος Γούναρης με μια κιθάρα, και βγαίνει να πει ένα τραγούδι, και λέμε τον καημένο που πάει τώρα μπροστά στα δικά μας τα υπερσύνολα, και αρχίζει και λέει ένα βράδυ που βρέχει αυτό, και με το που μπαίνει στο ρεφρέν, 60.000 κόσμος, λέει, που ήταν στο στάδιο, τραγουδούσε το τραγούδι του, για να δείτε τη δυναμική που είχε ο καλλιτέχνης. Και επειδή έχει τόσο μεγάλη δυναμική, πολλοί κόσμος παίρνει τις μετρητής αυτό το τραγούδι που του πήραν την αγαπημένη και που θα τον εσκότωνα. Και δέχεται επιστολές ο Γούναρης, πες μας ποιος είναι να τον φάμε εμείς, και γινόταν έτσι κακομοίρα, άρχισαν να ανησυχούν οι αρχές ότι θα έχουμε τίποτα φωνικά από παρεξηγήσεις τέτοιου τύπου, και αναγκάζεται λοιπόν, για να κατευνάσει εκείνα τα πάθη,
και κυκλοφορεί αυτό. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι φαντασία.

0: για τον κατευνασμό των παθών, παιδιά. Κάτσαν και φτιάξαν ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί είχε αρχίσει και ο ίδιος ο Γούναρης να ανησυχεί ότι μήπως κοντινά του πρόσωπα πάθουν κάτι. Οι επιστολές συμπαράστασης τον συναντούσαν κάπου και του λέγανε «Μη σε νοιάζει αυτήν και αυτόν» και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε το είπε έτσι ωραία, λέει να γλιτώσουμε κανένα φωνικό.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε

φίλος ο Κώστας Κοφινιώτης που έγραψε τους στίχους. Η μουσική είναι του Γούναρη. Έκανε εξαιρετική δουλειά, έτσι. Η συναδέλφωση και απατημένων και παρατημένων και τα λοιπά. Έγινε πολύ μεγάλο σουξέ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μια που λέμε για σουξέ, πάμε στα δικά σας. Τάσος από Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίες οι απόψεις του κυρίου Παπασταματίου στα θέματα δημοσιογραφίας που δείχνουν ότι τα γνωρίζει καλά, επομένως όταν τα παραβιάζει είναι υπεύθυνος εις διπλούν. Ωραία, τρίπλα μου κάνε Στάσο. Σου λέει θα σου πω τι καλός που είσαι και θα σου ρίξω μετά την ευθύνη κατάμουτρα. Όταν τις παραβιάζουν να μου, αυτές τις αρχές και τις, ναι, τις αρχές της δημοσιογραφίας να μου το επισημαίνει Στάσο μου. Γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε και ωραίους δημιουργικούς διαλόγους. Η Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Εμείς ευχαριστούμε Μαργαρίτα μου για τη συντροφιά που είσαι μαζί μας και αν περνάς καλά είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Βάιξ από Παγκράτη, το συγκρότημα City ήταν από την Ανατολική Γερμανία, σωστό. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το Amfenster, αυτό το ωραίο βιολιστικό κομμάτι. Αν θυμάμαι σωστά λέει μετά έχει κυκλοφορήσει και ένα δεύτερο άλμπουμ που δεν είχε την ίδια επιτυχία. Δεν είπα το έτος γέννησης χθες του Dick Dale, δεν νομίζω. Επειδή είναι όταν είναι παλιά, τα χρόνια τα λέω. Όταν είναι κάποιος ή κάποια, για να μην φαίνεται ηλικία, εκεί λέω γεννήθηκε σαν σήμερα, γενέθλια και το σταματάω, δεν το πάω παραπέρα. Λοιπόν, για να αφήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο και να πάμε στο Messenger, ο Κώστας. Ωρα καλή σου Αντρέα, τα κάνεις σήμερα. Μην ξεχάσεις λέει να πεις ότι όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Όχι, θα το πω. Όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Κώστα μου, αυτό λες εσύ. Η Πέπη, ακόμα σκέφτομαι την Τριάρα και χαίρομαι Ανδρέα, καλό απόγευμα. Να δούμε όμως Πέπη μου τα επόμενα τώρα παιχνίδια. Γιατί αν μένει κανείς στις παλιές Τριάρες, μπορεί να χάσει το κεκτημένο του. Ωραία η φωτογραφία με τα κίτρινα άνθη. Μια φορά μου στείλεις μια φωτογραφία με άλλο χρώμα. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις εσύ θα στέλνεις. Άλλωστε και εμένα μου αρέσει το κίτρινο. Μόνο στη δημοσιογραφία δεν μου αρέσει. Για να είμαι καθαρός. Καλησπέρα από Εγνατία Οδό, η Φωτεινή με κατεύθυνση Βέρεια. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Για να πάμε και στο Viber που όλο το λέμε και όλο το έχουμε. Αυτό μαζεύει μεγάλο όγκο μηνυμάτων. Τι ευχάριστο που είναι αυτό. Α, ναι σωστά, αφού κάνουμε από τις 5, γιατί είδα 5 και λέω αυτά δεν είναι δικά μας μηνύματα. Είναι ο Ιωάννης που του άρεσε πολύ το ξεκίνημα την προηγούμενη ώρα. Ο Μιχάλης, θυμάσαι τι γινόταν στα χρόνια μας αρχές 80 με του City. Γιατί χρόνια μας Μιχάλη μου, 80, πού να τα θυμάμαι αυτά, μη μωρό παιδί το... Ναι, θυμάμαι. Συγκρότημα από Ανατολική Γερμανία και αυτή One Hit Wonder ήταν, έχεις δίκιο. Δεν έκαναν κάτι άλλο, τουλάχιστον ανάλογο. Ο Δημήτρης, γιατί είχα ρωτήσει πριν για του City, Ανατολικογερμανικό συγκρότημα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης, καλησπέρα στην ομάδα του Απολύτως Σχετικό. Το ντοκιμαντέρ αυτό ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων και αυτό ενοχλεί τον Αλέξη Τσίπρα. Τα σέβη μου και τα χαιρετίσματα από Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η Άβα, η Σίτη προέρχονται από Ανατολική Γερμανία, σωστό και ευχαριστούμε. Η Έλενα, από Ανατολική Γερμανία η Σίτη, σωστό και ευχαριστούμε. Ο άλλος Μιχάλης, ωραίο τραγούδι από του Σίτη, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτό το Amfenster έκανε μεγάλη επιτυχία. Δικαίως, ο Σταύρος, είστε ο βασικός λόγος που εδώ και 5-6 χρόνια είμαι ακροατής του πρώτου προγράμματος σε παρένθεση Art News. Μην μου φορτώνεις τέτοια ευθύνη Σταύρο μου, γιατί θα λυγίσουν οι ομοί. Όχι εντάξει, ευχαριστώ. Ο τρόπος, ναι, πολύ, επειδή είναι πολύ ωραία και πολύ σε ευχαριστώ ειλικρινά, δεν τα διαβάζω όμως, διαβάζω το... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ποιητικό, ρε Σταύρο, θα το διαβάσω. Είστε η μελωδία της ενημέρωσης. Εντάξει, ντρέπομαι, αλλά τώρα τι να πω, ότι δεν χαίρεσαι όταν σου γράφουν τέτοια πράγματα, να μην είμαστε και ψεύτες, δεν είναι σωστό. Χαίρεσαι, εντάξει, καλό είναι βέβαια να προσέχει κανείς, να μην καβαλήσει την ευχαρίστηση τέτοιου και αρχίσει, αλλά ότι είναι πολύ ωραίο, είναι. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, είναι πολύ έξυπνο. Δεν το διαβάζω γιατί ξέρεις αρχίζει μετά και μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο
που αυτή, τέλος πάντων, δεν είναι σωστό όμως να μην το διαβάσει. Το καινούργιο όνομα, λέει, της κυβέρνησης, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι, πρέπει να είναι, με λένε ρίζο και όπως θέλω το γυρίζω. Εντάξει, μη γράφουμε όμως, πώς να το πω τώρα, για το Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, ένα τέτοιο, γιατί πολύ έξυπνα, βλέπω έχετε και χιούμορ και αυτά, ή αφοριστικά, γιατί μετά μπαίνουμε στην λειτουργία, ναι, του πολιτικού καφενείου που εγώ βρίζω εσένα, εσύ βρίζεις εμένα. Το να πούμε αυτό που η κυβέρνηση λέει τώρα για αυτό το θέμα, για αυτούς τους λόγους, και ας είναι όσο θέλετε αντίθετο. Δεν είναι θέμα να είναι φιλό ή κατά. Είναι, αλλά ήταν έξυπνο με το στιχάκι και παρασύρθηκα. Χρωστάω και για την αντιπολίτευση, αν γράψετε κάτι έτσι τέτοιο χαριτωμένο απορριπτικό. Να διάβασα, ας πούμε, πριν, ποιος μου είπε για το, που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα ότι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, το διάβασα πριν, ποιος μου είπε για το

του λέγανε γερά εναντίον της τότε κυβέρνησης, δεν με νοιάζει ποια είναι, να μας φίξει τη θηλιά. Γιατί η μνήμη, ξέρεις, πρέπει να ξαπλώνεται παντού, και στα έτσι και στα αλλιώς. Αλλά ότι ένα ντοκιμαντέρ είναι πάντα χρήσιμο να το βλέπει κάποιος, αυτό θα το... δεν έχει σημασία αν το περιεχόμενο συμφωνούμε 100% ή οτιδήποτε. Είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Α, αυτά τα έξαφνα 2 ώρα μεγάλη χαρά μας δίνουν. Εγώ στεναχωριέμαι, γιατί εγώ την ακούω την Καραγιάννη και όταν λείπει ακούω εμένα. Και δεν είναι το ίδιο. Αλλά τάξη, τι να κάνουμε. Και η κόρη μας η μεγάλη σήμερα 15. Να τη χαίρεσαι, Θάλια μου. Να τη χαίρεσαι. Να την καμαρώσεις όπως τη θέλεις και την φαντάζεσαι. Και ο Αντώνιος, Καράτε King, το μαύρο χέρι. Δεν είχε, βέβαια είχαν βγάλει μετά και ένα Καράτε Kid, όχι King, που ήταν με ένα πιτσιρικά μαύρο. Καθώς πηγαίνουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, βέβαια, να μην λιμοκτονήσουμε από ενημέρωση, νομίζω θα μου το βάλεις, Μαρίλια, και λίγο μετά τους τίτλους. Είναι το περίφημο Starvation, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 73 του το 2024, πριν 2 χρόνια, ο περίφημος Αντώνης Τουρκογιώργης, μπασίστας, δημιουργός, η φωνή των Σόκρατες Drunk the Conium, με δική του ξεχωριστή πορεία και πολύ βασανισμένος στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ναι, μου λένε, και άμα βάλουμε το Starvation για τη μεγάλη κυρία της country μουσικής, πότε θα πεις, θα προλάβεις, δεν θα προλάβεις. Θα χρωστάμε ένα Socrates Drunk Deconium για επόμενη εκπομπή. Πάντως θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα το 2024 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Πάντως μια τέτοια μέρα, άντε θα την πω τη χρονιά, μη στεναχωριέται και ο Βάκης, το 1942, εκεί στο Μισισίπι γεννήθηκε η πρώτη κυρία της country μουσικής, η περίφημη Tammy Wynette. Και αυτό το τραγούδι βέβαια, η τεράστια επιτυχία της, αλλά και της country γενικά. Δεν υπάρχει folk festival που να μην παραγγείλουν τα ζευγάρια παίξε μας αυτό να χορέψουμε στην πίστα.

Πολύ χάρηκα, αγαπητέ Τάσο, από την Ολυμπία που ενθουσιάστηκες με τα τραγούδια του Γουνάρη. Έδωσε λέει συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν 60.000 κόσμος. Νομίζω ήταν αυτή που είχε διηγηθεί και κάποια στιγμή ο Μίμης Πλέσα στο περιστατικό. Άλλος Τάσο, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε, γιατί δεν είχε και πριν, κάτσε να το δω, Τάσο από Θεσσαλονίκη, τώρα Τάσος από Ολυμπία και τώρα Τάσος από Καλύβες Χανίων. Οι Αναστάσιδες σκίζουν σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενάρετος αστιφιλία. Οι μισοί Έλληνες είναι στην Αθήνα.

0: Και για να μην αδικήσουμε, πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας και τα λοιπά, ο Γιάννης που μας ενημερώνει πάντα για τα του μουσικού ημερολογίου, εκτός από άλλα που έστειλε, διευκρινίζει πως οι City ιδρύθηκαν το 1972 στην Ανατολική Γερμανία. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνουν οι Ισπανοί με τους Άγγλους και τι άλλα έχει η αθλητική επικαιρότητα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Νομίζω στις προβλέψεις σου για το Σαββατοκύριακο, για την Κυριακή, έπεσε έξω.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπα από την αλήθεια.
0: Νομίζω κάτι είχες πει
2: για... Ισοπαλία πάτω σίγουρα τη Λεωφόρο.
0: Ναι, έτσι είχες δώσει ισοπαλία στη Λεωφόρο. Αφού νομίζω όταν τέλειωσε το παιχνίδι, εσένα πρέπει να έβριζα, όχι τους παίκτες μου της ΑΕΚ που δεν κερδίσανε. Λέω, άτιμε Δημήτρη, μην κάνεις προγνώσεις. Την Παρασκευή δεν πρόκειται. Είσαι εσύ ο Τάσος.
2: Ο Τάσος.
0: Οπότε Πέμπτη θα σε λογοκρίνω, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα για κύρια κάτοικα. Σήμερα έχουμε ένα ωραία ρεβάνσε, Ατλέτικο Άρσεναλ δεν είναι σήμερα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ισόπαλ ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστό. Όλα είναι ανοιχτά. Τι λες, έχεις κανένα προγνωστικό?
2: Όχι, είναι δύο ομάδες που είναι αμυντικά, επιμένω τον λέω. Βγάζουν τα πούλμαν, τα τρένα, τα λεωφορεία.
0: Τα τρένα που φύγαν, τις άμυνες πήρανε, ναι.
2: Ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται. Ένα γκολ βάλει κάποιος, μετά τρεσάται ποδαράκι από έτσι, για να σε πάρει ο άλλος. Γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το παιχνίδι.
0: Σήμερα θα κριθεί λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα πάει τελικό, έτσι δεν είναι?
2: Αν το θέλεις και νομίζω ότι θα πάει η ομάδα σου.
0: Η Άρσεναλ.
2: Ναι.
0: Για να δω.
2: Ναι, νομίζω έτσι.
0: Ελπίζω να αυτό, γιατί άμα έρθει ανάποδα θα πω μας τον κατέμι.

0: νοιάσαι. Δεν την γλιτώνεις δηλαδή. Όπως και να έρθει, εσύ θα φταίς. Αυτό
1: πάντα
0: στο λέω
1: φταίω.
0: Να είσαι ενημερωμένος.
1: Είναι δεδομένο ότι πάντα εγώ φταίω. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για πες, τι άλλα έχουμε
1: και
0: σήμερα.
1: Όμως, έτσι.
0: Ωραία.
1: Μονακό Ολυμπιακός. Ολυμπιακός θυμίζει ο Σεφ άνετα και ωραία, έχει κάνει το 2-0.
0: Άρα δηλαδή κερδίζει τέλος.
1: Ναι, με
0: του σκούπισε
1: νίκες,
0: που λέτε και εσείς οι αθλητικοί.
1: Είναι ο Ολυμπιακός σε άριστη κατάσταση. Η Μονακό είναι όχι υποδιάλυση ακριβώς, αλλά με 7-8 παίχτες. Ποιος να είναι με 8 παίχτες και απέναντι σε μια ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, λέω, στη χειρότερη περίπτωση, αν όχι σήμερα την Πέμπτη, θα κάνει τρίτη νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, άστο τώρα να πηγαίνει την Πέμπτη, εντάξει. Να τελειώνουν εκεί, να ξεκουράζονται τα παιδιά πριν.
1: Δεν έχουν ανάγκη, εντάξει, δεν έχουν.
0: Δεν
1: τώρα
0: έχουν.
1: Είναι στα πόρτα τους. Αλλά
0: πεις.
1: Απλά αυτά εκεί χτύπα ξύλο, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και τα εύκολα, κρύβουν κινδύνους όπως τραυματισμούς. Οπότε, τι θα έλεγε Μπαρτζόκας, να κερδίζουμε και να τελειώνουμε να πάμε ο Final Four.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός παίζει σήμερα.
1: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Α, εντάξει, μη μου πούνε, α, ορίστε τα
1: βρήκα. Όχι, όχι, όχι. Και βέβαια και είναι και την Πέμπτη, 7.
0: Καλά,
1: άσε
0: να μας πεις και αύριο τίποτα.
1: Είναι και η ΑΕΚ, Final Four.
0: Ναι, την Πέμπτη όμως.
1: Ναι, ναι, την Πέμπτη.
0: Σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, της Arsenal στο ποδόσφαιρο. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει που λέμε εδώ στην εκπομπή. Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Βλέπω λέει να ανατείλει ένα κακό φεγγάρι να σηκώνεται. Δεν το λέω εγώ, ο Φόγκερτι το είπε. Η αγαπημένη μου Creedence Clearwater Revival. Moon Rising.

Α, ήρθανε μαζεμένα κρυφά τα μηνύματα. Αναφέρεται, καλέ μου κύριε, πάντα το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του ομιλούντος. Το είπα τρεις φορές του κυρίου Καραδημητρίου του καθηγητή. Λυπάμαι, Θάνο μου. Μ' αρέσει που μου κάνετε και υποδείξεις, αλλά κάντο μια φορά να δεις πως είναι στα αλήθεια. Δεν μπορεί να λες κάθε τρεις και λίγο ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, γενέθλια και τα λοιπά. Τρεις φορές το είπα και το είπα και στο κλείσιμο. Το έχω αυτό κατά νου μου. Το έχασες εσύ. Μη σε νοιάζει όμως, δεν έχεις ανάγκη, Θάνο μου. Ερτέκο. Μπαίνεις ερτέκο, βρίσκεις την εκπομπή. Και στην αρχή που έκανα την εισαγωγή και τα είπα όλα με το σι και με το νίγμα ή με το νι και με το σίγμα, θα τα βρεις εκεί και θα είμαστε μια χαρούλα. Τι λέει η Μάρθα, καλό ανοιξιάτικο απόγευμα από Λάρισα. Αχ, επίσης Μάρθα μου, ο Ιωάννης, ξέχασα να πω ο Dick Dale ήταν αριστερόχης ζαγράς και έπαιζε με μια κανονική κιθάρα γυρισμένη ανάποδα, μπάσες κάτω και ψηλές επάνω, μάλιστα, και έκανε αυτό το η τεχνική, το surf guitar ήταν, έκανε και slide νομίζω, αν δεν κάνω, αγαπητέ Ιωάννη. Είναι ο πρώτος, λέει, που έψε το Fender να του φτιάξει κατοστάρι ενισχυτή. Για τους πεντάριδες τους έκυγε το ένα μετά τον άλλον. Το πρώτο reverb για ηλεκτρική κιθάρα, ορίστε, επειδή ήταν surfer, από εκεί προήλθε και η έννοια του wet dry. Α, είναι εδώ καταρτισμένος, αγαπητή Μαρίλια, ο Ιωάννης, έτσι. Wet είναι, μάλλον dry, όταν περνάμε το σήμα από το εφέ, αλλά δεν προσθέτουμε εφέ, αυτό είναι το στεγνό σήμα, και αρχίζοντας να προσθέτουμε στο wet, το κάνουμε πιο υγρό και έχει μέσα και εφέ. Και πόσο θα βάλουμε και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ως σήμερα στην ηχοληψία, ακριβώς. Εμένα εδώ η Μαρίλια ένα ωραίο εφεδάκι, να κάνει πιο γουέ το μικρόφωνο, να έχω λίγο χώρο, ένα βάλε λίγο έκο που λέγανε παλιά στα πανηγύρια. Όχι, λέω για βάθος, δεν λέω συχνοτικά. Λέμε εδώ με τη Μαρίλια τα δικά μας και τα ακούτε κι εσείς που είσαστε καλά παιδιά. Στα αγγλικά μη μου στέλνετε. Τα διαβάζω, το έχω πάρει εγώ το διπλωματάκι μου και δεν είναι μαϊμού, αλλά θέλω στα ελληνικά να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα προτιμήσω, λέει ο Σπύρος, το παιδί μου να πάει στίβο, ώστε να μάθει να τρέχει για να φεύγει μακριά από φασαρίες. Στίβος είναι υπέροχο, Σπύρο μου. Αλλά και στο

0: επαναλαμβάνω, σε μια καλή σχολή πολεμικών τεχνών το λένε και αυτό. Φεύγουμε. Η τελευταία επιλογή είναι η χρήση των τεχνικών που μας διδάσκει όποιο σύστημα κάνουμε. Ο Λευτέρης έστειλε το μήνυμά του που έγραψε Earth News Radio και τα λοιπά. Αυτό δεν χρειάζεται μετά να το γράψεις, γράψεις το περιεχόμενο του μήνυματός σου. Και ο Κώστας θέλεις, λέει, να λυθούν όλα μα όλα τα προβλήματα στη χώρα μονομιάς. Αποκέντρωση, χαρίστε μερικά προβλήματα και στην επαρχία. Πάρα πολύ έξυπνο. Λέγαμε λοιπόν, ακούγοντας πριν το Bad Moon Rising με το Fogerty, ότι κι άμα είναι ένα κακό φεγγάρι και άμα αλλάξουν απότομα οι μετεωρολογικές συνθήκες και άμα αυξηθεί η θερμοκρασία, βλέπε κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, και άμα πάρει κάπου μια φωτιά, πώς θα το μάθουμε εμείς εγκαίρως? Διαβάζοντας λοιπόν ότι όχι σχεδιάζουμε αλλά εκτοξεύσαμε πλέον τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, έχουμε, λέει, 4 ελληνικούς ήδη σε τροχιά, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς, και επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής αλλά ίσως βοηθήσει, γιατί έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Σέργη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, να μας πει δύο λόγια και να δούμε τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Σέργη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Πέρα σας και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ξέρετε, αυτό ακούγεται ακόμα σε εμάς, είναι σχετικά βέβαια φρέσκο. Να λες έχω ελληνική υπηρεσία διαστήματος, ελληνικό κέντρο διαστήματος. Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ας πούμε, να το λένε με καμάρι, πώς να το πω έτσι. Διαβάσαμε λοιπόν αυτό για τους δορυφόρους. Για πείτε μας δύο λόγια, αυτό πρώτα απ' όλα πότε έγινε?
1: Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια.
0: Δεν το κάναμε σε ένα μήνα αυτό.
1: Όχι. Κάναμε μια εξαιρετικά μεθοδική δουλειά, ξεκινώντας από το να αποτυπώσουμε τις ανάγκες των χρηστών, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή ξεκινάς και λες ποιον θέλω να ωφελήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Τι χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, τι χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Το παίρνεις, κάνεις τις επικοινωνίες σου, τις επαφές σου με αυτούς οι οποίοι είναι οι χρήστες, σου λένε τις ανάγκες τους, τις καταγράφεις, τους βοηθάς να τις ανακαλύψουν, τις παραμετροποιείς, τις ποσοτικοποιείς, τις ιεραρχείς και τις κοστολογείς.
0: Αυτό και μετά... Σκανδιναβοί δεν το κάνουν τόσο μεθοδικά. Μ' αρέσει πολύ η περιγραφή.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει. Είναι μεθοδικά και αθόρυβα. Ναι. Γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να δημοσιοποιούνται όταν έχεις και κάτι να δείξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, η οποία έγινε από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρονοβόρα, είναι κοπιώδης, απαιτεί ειδικές γνώσεις και στο τέλος λοιπόν ξεκινάς και σχεδιάζεις έχοντας ακριβώς αυτή την πληροφορία. Ξέρετε, ο Έλληνας είναι πολυμήχανος. Δεν είναι δυνατόν για να κατασκευάσει ένα πλοίο ή για να χτίσει ένα σπίτι να ακολουθεί την δέουσα μεθοδολογία και αν μην το κάνει να το ξεχάσει όταν πρέπει να ανυψώσει δορυφόρο.
0: Και δορυφόρο, ναι, γιατί αυτό δεν είναι ράβε ξύλο, ναι. Αχ, μωρέ, δεν το είχαμε υπολογίσει αυτό. Φέρ τον κάτω να ξαναστείλω. Δηλαδή, είναι πράγματα
1: ακριβώς
0: που μια φορά τα κάνεις.
1: Αχ, το ξεχάσαμε εκείνο. Να μπορούσαμε να είχαμε θυμηθεί να βάλουμε και αυτό.
0: Τι είναι ο μικροδορυφόρος, πριν προχωρήσουμε?
1: Ο μικροδορυφόρος είναι ένας δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά. Έχει το μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου ρούχων.
0: Τόσο μικρά είναι.
1: Ναι, είναι μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή και
0: μικρή,
1: πάρα πολύ.
0: Μικρή, λέει, αλλά θαυματουργεί. Ναι.
1: Και με επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να έχει απλώσει τα όποια ηλιακά πάνελ έχει το μέγεθος. Με ενός πλυντηρίου ρούχου, μιας κουζίνας οικιακής.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να φέρει αυτό που λέμε ωφέλιμο φορτίο ή στα αγγλικά payload, να έχει κάποιες κάμερες εξειδικευμένες, να έχει κάποιο ειδικό επεξεργαστή ο οποίος να κάνει σε ένα πρώτο επίπεδο επεξεργασία των δεδομένων και φυσικά να έχει κεραίες επικοινωνίας
0: και
1: με το έδαφος.
0: Και τη δυνατότητα αποστολής, άμα ένα τα κρατάει για τον εαυτό του, δεν μας χρησιμεύουν.
1: Σωστά. Αυτοί οι δορυφόροι λοιπόν κινούνται κατά κανόνα, αυτοί οι μικροδορυφόροι, σε χαμηλή τροχιά, δηλαδή είναι γύρω στα 400-450 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν περιστροφές γύρω από τη γη, κοιτάζοντας συνέχεια, δηλαδή περιστρέφονται κυρίως με κατεύθυνση από βορρά προς νότο ή από νότο προς βορρά, και καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, φαίνεται σαν αυτοί οι δορυφόροι περνάνε κατακόρυφα πάνω από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη. Δηλαδή, ο δορυφόρος αυτός περνάει πάνω από την Κέρκυρα, μετά από μια μισή ώρα γυρίζει όλη τη γη γύρω-γύρω και περνάει πάνω από την στερεά Ελλάδα, γιατί στο μεταξύ η γη έχει περιστραφεί. Μετά από λίγο περνάει πάνω από το Ανατολικό
0: χρόνους,
1: Αιγαίο.
0: Τόσο σύντομα.
1: Ναι, κάνει γύρω στη μία μισή ώρα να κάνει μια περιστροφή και πάνω από την ελληνική επικράτεια περνάει περίπου σε 8-10 λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Και σε αυτά
0: έχουμε
1: τα
0: προχωρήσει
1: λεπτά,
0: πολύ. Ο Τάλος, το πρώτο ρομπότ που είχα φανταστεί βέβαια οι άνθρωποι, υποτίθεται ότι έκανε το γύρο της Κρήτης, γιατί τον είχαν φτιάξει για αντιφυλάει, σε 24 ώρες. Και αυτό θεωρεί το. Εμείς τώρα σε 8-10 λεπτά λέμε ότι έχει κάνει την περιστροφή της γης ο δορυφόρος μας.
1: Όχι, έχει κάνει σε μια μισή ώρα την περιστροφή της γης. Σε 8-10 λεπτά κάνει να περάσει πάνω από την Ελλάδα, από την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Τόσο διαρκεί το πέρασμά του, όπου βρεθεί κάθε φορά μετά από το προηγούμενο ραντεβού.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη θέσει σε τροχιά 6 τέτοιου δορυφόρου.
0: Γιατί εγώ είδα, είχαμε στείλει 2 και τώρα οι 4 είναι πιο καινούργοι.
1: Έχουμε στείλει ήδη 2.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από μερικούς μήνες και τώρα στείλαμε άλλους 4 και ακολουθούν άλλοι 7. Θα έχουμε λοιπόν ένα στόλο 13 επιχειρησιακών δορυφόρων και ταυτόχρονα ένα μικρότερο στολίσκο 11 δορυφόρων, οι οποίοι οι 11 είναι μικρότεροι, είναι αυτοί που ονομάζονται κύβο δορυφόροι, είναι ακόμα είναι πιο μικροί και δεν έχουν αμυγός επιχειρησιακό χαρακτήρα, είναι κυρίως πειραματικοί για πιστοποίηση νέων τεχνολογιών. Οι δορυφόροι λοιπόν, οι καθαρά επιχειρησιακοί, σαν αυτούς τους 4 που εκτοξεύτηκαν τη εβδομάδα που μας πέρασε, έχουν χωρίζονται σε 3 ομάδες. Οι 2 που ήταν ήδη στο διάστημα πριν από τη σημερινή, την προχθεσινή εκτόξευση, είναι δορυφόροι ραντάρ.
0: Μάλιστα.
1: Οι 4 που ανέβηκαν τώρα είναι θερμικοί δορυφόροι και οι 7 που ακολουθούν είναι οπτικοί δορυφόροι.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν, γιατί θα μου πείτε έτσι και τη χρησιμότητά τους. Αυτοί οι 4, πού πήγαμε εδώ πάνω στην Πεντέλη και τους σηκώσαμε, γιατί φαντάζομαι μικροί, αλλά η εκτόξευσή τους δεν είναι ένα απλό πράγμα για να φτάσουν εκεί που θέλουμε.
1: Η εκτόξευση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι η SpaceX και μάλιστα, οι εκτοξεύσεις γίνονται εκτός Ελλάδος. Γενικώς να ξέρετε ότι για λόγους οικονομίας και εργονομίας οι εκτοξεύσεις γίνονται από σημεία τα οποία βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στον ισημερινό της γης.
0: Άρα Καλιφόρνια τα στείλαμε εμείς αυτά.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και η εκτόξευση λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο το αναλαμβάνει μια ξένη εταιρεία κατά κανόνα. Εμάς μας ενδιαφέρει η κατασκευή του δορυφόρου και το ωφέλιμο φορτίο του.
0: Η κατασκευή που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Η κατασκευή γίνεται σε ένα ποσοστό κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φορτίου γίνεται συνεργατικά ανάμεσα στην Ελλάδα και την εταιρεία που έχει αναλάβει το κάθε πακέτο δορυφόρων, με μια αναλογία περίπου 30-40% να γίνεται στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η συμφωνία την οποία το ελληνικό δημόσιο έκανε μετά από το σχεδιασμό που σας περιέγραψα νωρίτερα ήταν ότι πας σε κάποια εταιρεία κατ' ομήν διαγωνισμού, αλλά το βάζεις σαν προδιαγραφή στο διαγωνισμό και λες ότι αν εγώ σας δώσω τα χρήματά μου για να κατασκευάσετε τους ελληνικούς, κάποιους ελληνικούς δορυφόρους,
0: θέλω ένα μέρος να είναι δική σου.
1: Ένα μέρος να γίνει στην Ελλάδα, να εμπλέξει Έλληνες μηχανικούς, Όλες αυτές λοιπόν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει...
0: Γιατί αυτή είναι προστιθέμενη αξία εμπειρία σε ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια.
1: Ακριβώς, κύριε Παπασταματίου, αναγκάστηκαν. Ήταν υποχρεωμένες βάσει τη σύμβασή του να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Να σας πω, κύριε Σέργη, γιατί όταν βλέπω εγώ το ρολόι, αγχώνομαι και δεν θέλω να αγχώσω και εσάς. Αυτοί που έχουμε στείλει τώρα, οι έξι, τι δουλειά κάνουν και σε τι θα μας χρησιμεύσουν?
1: Λοιπόν, οι τέσσερις, ξεκινά από τους τέσσερις, οι οποίοι ανέβηκαν τώρα, μάλιστα, είναι θερμικοί δορυφόροι. Αποτυπώνουν την θερμική εκπομπή από την επιφάνεια της γης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γίνονται χρήσιμοι σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά.
0: Άρα και την κατεύθυνση και αυτά πολύ γρηγορότερα από το να ψάχνουμε, να επικοινωνούμε κάπου, να λέμε σε μια άλλη χώρα θέλω το δορυφόρο σου γιατί έχω ένα θέμα κτλ.
1: Μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά εν τη γενέση της, μπορούν να ανιχνεύσουν αναζωπήρωση σε μέτωπο εμείς νομίζουμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Άρα θα συνδεθούν και με τα κέντρα επιχειρήσεων τα ανάλογα, έτσι.
1: Το ΕΣΚΕΔΙΚ, το κέντρο επιχειρήσεων, έχει ήδη πρόσβαση.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν λοιπόν να αποτυπώσουν και το μέτωπο της πυρκαγιάς, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί σε αντίθεση με τα απτητικά μέσα, με τα αεροπλάνα, οι δορυφόροι αυτοί βλέπουν μέσα από τον καπνό. Δεν επηρεάζει την όρασή τους ο καπνός, όπως δεν την επηρεάζει και το σκοτάδι. Είναι η πρώτη φορά στην οποία θα έχουμε εικόνα για το πού βρίσκεται ένα μέτωπο πυρκαγιάς με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρετε, στην προεργασία που κάναμε, το μεγαλύτερο ζητούμενο από την πυροσβεστική ήταν, θα μπορούσε κάποιος να μας δίνει μια εικόνα του μετώπου μιας πυρκαγιάς λίγο πριν το ξημέρωμα, ώστε να σχεδιάσουμε τις πρώτες πτήσεις της ημέρας. Θα μπορέσει κάποιος να μας ενημερώσει, να μας ειδοποιήσει ότι σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια χαράδρα, στη διάρκεια της νύχτας, που δεν μπορούσαμε να βλέπουμε, αναζωπηρώθηκε μια φωτιά, μια πυρκαγιά? Σε αυτά τα ερωτήματα δίνουν λύσεις αυτοί οι θερμικοί δορυφόροι.
0: Μάλιστα.
1: Και περνάω πολύ γρήγορα.
0: Άρα θα τους δούμε φέτος. Εγώ χτυπάω ξύλο, άχρηστη να μας είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε χωρίς φωτιά. Θα τους έχουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, 100%.
1: 100%. Την ίδια στιγμή οι δορυφόροι ραντάρ, που επίσης βλέπουν μέσα από νέφωση, μέσα από σκοτάδι, μας είναι χρήσιμοι και για τις πλημμύρες, γιατί μπορούν να εντοπίζουν ποσότητες νερού και να κάνουν και μια αρχική εκτίμηση για το ύψος της στάθμης.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πούν όχι αν είναι 28-29 εκατοστά, αλλά αν είναι 30 εκατοστά, που σημαίνει ότι έχει καταστραφεί μια καλλιέργεια, ή είναι 80 εκατοστά, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα, επειδή είναι ραντάρ, μπορούν και σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί τώρα έρχεται αυτή η αντιπυρική περίοδος, να κάνουν εκτίμηση ζημιάς όταν μέσα από έναν οικισμό, για παράδειγμα, περάσει δυστυχώς ένα μέτωπο φωτιάς και τις πρώτες ώρες δεν μπορείς να στείλεις πεζοπόρα τμήματα ή μηχανικούς ή να επιστρέψουν οι κάτοικοι για να δουν, να εκτιμήσουν τις ζημιές, μπορεί ο δορυφόρος να σου πει πόσα κτίρια έχουν καταστραφεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, π.χ. έχει πέσει στέγη τους. Οπότε να ξέρει ο κρατικός μηχανισμός αν εκείνο το βράδυ έχει να στεγάσει 50 ή 500 ανθρώπους και να σητήσει, αν πρέπει να ανοίξει το διπλανό γυμναστήριο ή το διπλανό στρατόπεδο.
0: Φοβερό εργαλείο.
1: Και να σας πω και ένα κερασάκι σε αυτή την ωραία που μαζί φτιάχνουμε.
0: Όχι, εσείς τη φτιάξατε. Εγώ με χαρά την παρακολουθώ και τη μοιράζομαι με τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να μην παίρνουμε τα εύσημα άλλων ανθρώπων.
1: Είναι και δική μου χαρά. Σκεφτείτε τώρα ότι αν συνδυάσει κανείς την εποπτική εικόνα που έχει ένα πύρινο μέτωπο με την πληροφορία που επίσης έχουμε από δορυφόρους, τη κατανομή τη καύσιμη ύλη, δηλαδή των υλικών που έχουμε πάνω στο έδαφος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροφή για τη φωτιά, με την επίσης πολύ καλή εκτίμηση που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες από επίγειους σταθμούς και από πρόγνωση καιρού, και με την λεπτομερή μορφολογία του εδάφους που επίσης έχουμε από δορυφόρους και από ντρόνους και από άλλα μεγέθη, από άλλα μέσα.
0: Από όλες πηγές, ναι.
1: Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις... Όχι μπορούμε, γίνεται αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Ό,τι σας λέω είναι σε εφαρμογή. Μπαίνουν σε υπολογιστικά μοντέλα τα οποία λύνουν τις αντίστοιχες εξισώσεις διάδοσης και μπορούν να υπολογίσουν με πολύ καλή ακρίβεια.
0: Και μας δίνουν έτοιμες ακριβείς πληροφορίες. Για το κομμάτι παρακολούθησης της, ναι, ναι, και η πρόγνωση, πολύ σημαντικό.
1: Μας δίνει πρόγνωση για το προς τα
0: με που θα ταχύτητα που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί πάντα να την ακολουθήσει.
1: Ξέρετε, ξεκινάει μια φωτιά, έχει μια έχουμε μια
0: μας
1: κατάσταση.
0: Μας διώχνουν, κύριε Σέργη. Εγώ όχι μόνο συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της περιγραφής σας, γιατί είναι φοβερά εργαλεία, το ξαναλέω, αλλά νομίζω θα κάνουμε και άλλη μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είναι και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, και νομίζω και εκεί μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή.
1: Στη διάθεσή σας είμαι εγώ και στη διάθεση ωραία των ακροατών, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μπορούν να στείλουν μηνύματα και να έχουν αποδείξει.
0: Έχουν εγωιτευτεί ήδη και τα έχω εδώ τα μηνύματα, αλλά θα τα πάρω σπίτι για άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Σέργης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και τώρα σε λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ενημέρωσης του Αναλυτικού Δελτίου, ο Θάνος Χιαφάκας. Βλέπω εδώ και τα παιδιά και μεγάλη ομάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Χρόνια πολλά στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο που έχει γράψει και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι, και του λέμε αποχαιρετώντας τον Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότητες. Ειδήσεις της ημέρας. Το εκρεμέ στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης, ρήγματα στην Εκιχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί. Δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων.

0: Λέω τον δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, η ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντλιακή. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08, είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ, είχαμε 8 λεπτά αποκλιμάκωση, αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή, να είναι πάνω από 2,10 ή να μας ακούνε άνθρωποι
0: στην περιφέρεια κέντρα. Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
1: κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά, εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3 και 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, καλά, τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χονδρική, είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα χονδρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει το απόθεμα.
0: Από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2,10, έτσι.
1: Αυτό λέω, είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το μέσο όρο.
0: Και πάνω από 2,10.
1: Ναι, και 2,12. Και βέβαια υπάρχουν και πρατήρια στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να τη βρεις και με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
0: Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
1: Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114. Με έχει λίγο υποχωρήσει. Χθες και σήμερα με έχει κάνει ένα νέο άλμα. Και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. Τα 126, τα 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω. Και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήκαμε 114, τώρα είμαστε στα 111. Σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Είναι πάρα πολλά και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές οι πτήσεις, πολλά τα αεροδρόμια, χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πόνος.
0: Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, πακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
1: Ναι, αν εννοείται τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, είναι προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο εξάντλησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
0: Και φοβάμαι ότι το ταξίδι με το αεροπλάνο από ένα σημείο και μετά, ίσως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο, θα είναι μια περιπέτεια για πολλούς από εμάς.
1: Πολύ το φοβάμαι κι εγώ. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Άκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Γάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Φάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης, και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι, και το αναφέρω αυτό διότι, Χάνο, όλες οι προβλέψεις, γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση, έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο φέτος, ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
0: Αναθεώρηση στην αναθεώρηση, δηλαδή, Κώστα.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος του
0: Μαΐου. Υπάρχει άλλο κουμπαράς, Κωστή.
2: Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΦ, mm-hmm. αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης, Θάνο, ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος, για παράδειγμα, για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έρθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ, και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι, επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νωρίτερα,
0: ναι,
2: ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εκτροπραξιών.
0: Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται. Αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση, αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχεις και υψηλό πληθωρισμό, να έχεις και χαμηλή ανάπτυξη. Και όλα τα κακά μετά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά εθραυστική κατάσταση βρίσκεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε Θάνο ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη Θάνο ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
0: Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις
4: θα
0: δηλώσεις?
4: Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
0: Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες?
4: Όχι, και αυτό γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο, ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
0: κερδίσει
4: πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει, και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες? Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
4: Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
0: μια στο καρφί,
4: μια στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του Ορμούζ, όπου, όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ενδεχομένως.
0: Η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει, δεν έχουμε καν αρχίσει.
4: Ακριβώς.
0: Απειλεί δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
4: Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 εβδομάδες, ίσως και 3. Διευκρίνησε ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
0: Να πει, Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο, ή το χάος?
4: Και οι δύο και το χάος, δηλαδή.
0: Έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
4: Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί.
0: Μάλιστα.
4: Δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς, και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για
0: μπαλκάρια. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής αραβικής συμμαχίας.
5: Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουμε τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, αραβική συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που είχαν μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των

0: Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος ΑΟΟΝ από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε, είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς έγινε ακριβώς
1: στις
2: 7 Οκτωβρίου για να μην προχωρήσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Τώρα, είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς.
4: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
3: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
4: Αυτό είναι.
3: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
1: Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε πού θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
2: Είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους έτσι πιο βιώσιμη εγκεχηρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση δυνατότητας επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα, Θάνο, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, μετά την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προσθεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα

0: τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά τις επιθέσεις. Επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία, εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
1: Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Άμπου Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας, και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης, θα τα δούμε φαντάζομαι όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, έτσι είναι. Επί της ουσίας ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999 αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη, και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω, στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αφίσταται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρχολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρχολομαίου, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία.

0: διαμαρτύρει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Θα πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Αντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
1: Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
2: Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας.
3: Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως ανήκει στα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
1: Η ώρα είναι 7:30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο», προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς, με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε χθες ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε ότι δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα, αν επιτρέπετε.
1: Και παραπάνω από ελάχιστα.
4: Όχι. Στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό, θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα.
1: Είναι ένα το ΠΑΣΟΚ. Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
4: Η εκτίμησή μου είναι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Είμαι εγώ υπουργός και να...
1: Σε ρωτάω μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει
4: κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αφαιριστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση της Επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις αδέρφων στην φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κύριου Δημήτρη Μαρκόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να

0: να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
1: Νοτί, με απλά μαθηματικά, τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι απλά τα μαθηματικά.
0: Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να τρέψουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την εκτεταστική επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Του Πασόκου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ότι να μείνουμε σε αυτά.
0: Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
1: Συνέχεια, το πολιτικό
0: εκτιμώ,
1: σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
0: Εγώ ότι θα έχω έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσκοπήσεων
1: έρχονται και τα κόμματα.
0: Έρχονται και τα νέα κόμματα.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήματα χ.
0: Λοιπόν, τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
1: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
2: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση τη κυρία Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
3: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
4: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν σε καμία

0: έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
1: Ναι.
0: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
2: Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς λοιπόν γύρω από την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση επικαλούμενη το άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
2: Δεν βγαίνουν
3: τώρα,
2: τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
3: Με τίποτα. Η αντιπολίτευση λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας ώστε η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη Μέγκαινη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με το Βορύδη και τον Αυγενάκη, εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσοκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
2: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
4: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
2: Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
5: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
2: Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
6: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
2: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
2: Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
7: Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνο είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του, σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν εμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα, ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους, ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του Πασόκ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
8: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
6: και διάφορα.
8: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
9: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
8: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
6: Λέτε,
8: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
9: Μάλιστα.
8: Και συμπεριλαμβάνω Πασόκ, κόμμα Τσίπρα

0: και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιανού τουλάχιστον.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
2: Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης εγγύου που έχασε τη ζωή της, η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα και μας μίλησαν ξανά, θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
1: Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι. Θάνομαι να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόδα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στην ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία αλλά και πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
4: Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Κιλφόιλ, επισκέφθηκε λοιπόν το ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Χάρηκε ιδιαίτερα που βρέθηκε εδώ κοντά μας και μάλιστα σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, επιβεβαιώνοντας έτσι τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Την υποδέχθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος. Ξαναγήθηκε στους χώρους της αίθουσας σύνταξης, στα στούντιο. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τη ζωντανή ροή του δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤ News, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται εντός του κοντρόλ. Απόλυτα λοιπόν εξοικειωμένο ηλικιωμένη με το περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις, μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση. Έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
1: που γνωρίζει τον χώρο πολύ καλά. Ναι,
4: ναι.
1: Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
4: Σε πολύ οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε, θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά μας, είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
1: Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
4: Έτσι,
1: εδώ στο
4: ακριβώς.
1: News.
4: Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
1: Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
5: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
6: Απαγορεύεται.
5: Σε δρόμους.
6: Σε δρόμο.
5: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
6: Πώς, με νόμο.
5: Με νόμο, ναι.
1: Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερό πλοίο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερό πλοίο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
1: Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε 2 περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
7: Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης 1945, και στην περιφέρεια του Πολτάβα 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν. Να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια και στη γειτονιά μας, Θάνο.
1: Θες να πάμε Ρουμανία.
7: Να πάμε στη Ρουμανία.
1: Ανετράπη εκεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας.
7: Ακριβώς. Υπερψηφίστηκε με 288 ψήφους υπέρ, 281 κατά. Υπήρξαν και 3 άκυρα. ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα Θάνο, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τέτρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχησαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.
1: Τώρα έχουμε και μια περίεργη είδηση, τη λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
7: Ναι, και τις αναζητάμε αυτές, γιατί είναι το αλατοπίπερο του μαγκαζίνου μας. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία ένα ζευγάρι έκλεψε από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 100.000, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραδέχτηκε σε δικαστήριο της Βαυαρίας την ενοχή του το ζευγάρι. Ο σύζυγος, η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα, μόνο που τα έβαζε στην τσέπη του. Τελικώς το ποσό.
1: Ήταν υπάλληλος.
7: Ήταν υπάλληλος, ο οποίος δουλειά του ήταν να αδειάζει τα κέρματα από τα μονοεύρα και διεύρα. Απλώς τα έπαιρνε για τον εαυτό του, ενδεχομένως να φυλακιστεί ακόμη και 10 χρόνια.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
6: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: και τα play-off μπαίνουν στην τελική ευθεία. Η ΑΕΚ έχει μία διαφορά 6 βαθμών, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει, οπότε μπορούμε να δούμε παρέα και με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ των ομάδων πώς προετοιμάζονται εν ώψη των παιχνιδιών. Και θα ξεκινήσουμε από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ. Κοντά μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ εν ώψη του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό? Καταρχάς, η ΑΕΚ, παρά το ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με 10 παίκτες, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες. Πώς ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από τους 5 βαθμούς να πάει στο συν 6 από τη δεύτερη θέση. Είναι μια μεγάλη διαφορά για μόλις 3 παιχνίδια απομένουν για μια διαδικασία τριών ντέρμπι. Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό. Ναι, προφανώς υπήρχε και μια ευκαιρία με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Ακόμη και έτσι όμως η ΑΕΚ, όπως έχουν καταγράψει τα στατιστικά, είχε προσδοκούμενα γκολ 6 goals 2,61. Θα μπορούσε να είχε βάλει 2 με 3 γκολ. Ήταν σε μεγάλη βραδιά ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αυτό το μάτς έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ πλέον κοιτάζει το παιχνίδι που έχει στην All Win Arena με τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Νομίζω το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Και σίγουρα θέλει την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ένας από τους παίκτες που έχουν διακριθεί όλη αυτή τη χρονιά, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αναδείχθηκε από την Super League ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Απρίλιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά φέτος για την ΑΕΚ. Είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι από τα 50 μάτς που έχει παίξει η ΑΕΚ, ο Κοϊτά σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει αγωνιστεί στα 49. Είτε βασικό είτε αλλαγή, είχε χάσει μόνο ένα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος που ήταν τιμωρημένος. Με συνολικά 9 γκολ, 4 στην Ελλάδα, 5 στην Ευρώπη. Αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός στα σχέδια του Νίκολιτς και πράγματι το είχε δείξει ότι ήταν σε πολύ μεγάλη φόρμα εκείνο το διάστημα. Οπότε είναι λογικό και το βραβείο. Άλλωστε και στις νίκες που έχει κάνει η ΑΕΚ μέσα στη διαδικασία των play-off, τα γκολ του Κοϊτά ήταν αυτά που άνοιξαν τον δρόμο. Πρώτα απ' όλα ο Κοϊτά έχει σκοράρει στο Καραϊσκάκης για το μεγάλο διπλό απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο Κοϊτά μετά το αυτογκόλ του Κετζιόρα ήταν αυτός που είχε βάλει το δεύτερο γκολ για να ανοίξει το σκορ και με τον ΠΑΟΚ να μεγαλώσει δηλαδή και να φτάσει τελικά. Ήταν το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ αυτό που βάλε ο Κοϊτά με τον γκολ του Πινέδα στο 3-0. Στη λεωφόρο και δοκάρι. Είναι ένας παίκτης που έχει εξοικειωθεί φέτος να παίζει και από την δεξιά πλευρά και ανήκει στους παίκτες του σταθερούς που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολετς και του κορμού. Αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θέλει η ομάδα της ΑΕΚ να εξακολουθήσει να είναι συγκεντρωμένη, να παίζει με σοβαρότητα, με συνέπεια, με σταθερότητα, με υπευθυνότητα και να ολοκληρώσει αυτό που έχει κερδίσει με πολύ κόπο όλη αυτή τη χρονιά μέσα από μια διαδικασία εξέλιξης για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Περιττό να πω ότι θα πρόκειται για 2 sold out αναμετρήσεις στην All Win Arena, ήδη δηλαδή ούτως ή άλλως μια και αναφερόμαστε για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα. Ανάλογο είναι και το σκηνικό για το παιχνίδι της 17ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό. Το κλίμα δηλαδή σε ό,τι αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό απέναντι στην προσπάθεια της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Και πλέον, Νίκο, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είναι η διαβολοβδομάδα, είναι 3 μάτς, 2 παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια και αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι να κλειδώσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Γιάννη, θα δούμε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο?
1: Κοίταξε, περιμένω. Αυτή είναι εκτίμηση βέβαια, γιατί είναι Τρίτη, θα έχουμε αρκετές προπονήσεις.
0: Την εκτίμησή σου θέλω, ναι, όντως είναι πολύ νωρίς, έχει ζήκιο.
1: Ναι, περιμένω τον Γιώβιτς να είναι στη βασική ενδεκάδα. Άλλωστε τον έβαλε και αλλαγή στο μάτς της Λεωφόρου για να πάρει ρυθμό, έλειπε σχεδόν ένα μήνα από τη Μεγάλη Πέμπτη που είχε αγωνιστεί απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο στην Μαδρίτη. Και θα δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα ξεκινήσει με τον Ζήνη ή αν θα ξεκινήσει με τον Βάργα. Ανάλογα με το τι δίνει ο καθένας και τι κρίνει ο Νίκολης ότι θα χρειαστεί είτε από την αρχή του παιχνιδιού είτε στην πορεία του αγώνα. Ο κορμός του είναι ξεκάθαρο, δεν αλλάζει κάτι.

0: δηλαδή Στρακώσια, Ρώτα, Ρέλβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά, Γιώβιτς και θα δούμε Ζήνη Βάργα. Ό,τι έχει να κάνει, έχει να κάνει είτε με το ένα χαφ που πλαισιώνει στις πέριγες τον Κοϊτά, είτε με το αριστερό μπακ. Αν δηλαδή αυτή τη φορά δούμε να ξεκινάει ο Πενράις, αντί του Πίου που έγινε επί της ουσίας υποχρεωτική αλλαγή στο ημίχρονο, καθώς είχε δει κίτρινη κάρτα και υπήρχαν αυτές οι εντάσεις με τον Τετέ. Εκεί ο κορμός του είναι ίδιος, δεν αλλάζει. Δηλαδή οι 8-9 παίκτες είναι σταθεροί για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και πλέον μπαίνοντας και σε μια διαδικασία που η ΑΕΚ έχει παίξει ήδη 50 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις και απομένουν άλλα τρία που κρίνουν το πρωτάθλημα, να μην περιμένουμε και θεαματικές αλλαγές σε θεαματικό rotation, που ούτως ή άλλως ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που δεν το κάνει, δεν μας συνήθισε μέσα στη χρονιά σε πολλές αλλαγές ό,τι αφορά την ενδεκάδα του.
1: Ωραία. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Ωραία. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Σαντοριναίος. Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Σαντοριναίος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ, να πάρουμε μία μικρή γεύση από τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στην περιγραφή είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας.
2: Στο σύνεπτά Ολυμπιακός κρατάει αυτή τη διαφορά 28-21, λιγότερο από 14 λεπτά. Σλίσκοβιτς με τον Κανδύλα. Σλίσκοβιτς και πάλι κρατάει την μπάλα, την πέρασε μέσα, δοκάρι στην πλάτη του τερματοφύλακα και γκολ από αυτά που σπάνια βλέπουμε, αλλά γίνονται. 29-21, πάλι στο σύνοχτο Ολυμπιακός. Γκαρέν, Παναγιώτου. Κρατάει ο Παναγιώτου, πιέζεται με τον Γκαρέν. Παναγιώτου βλέπει τον κουκουλά του, δίνει την μπάλα, πατάει ο τελευταίος μέσα και σκοράρει. 29-22. Νομίζω παίζει μόνος του. Θα δούμε τώρα εδώ. Έχει φτάσει στα 7 γκολ ο κουκουλάς. Εξαιρετικό σκόρερ. Τελειώνει και η δίλεπτη του Ολυμπιακού.
3: Πάρα πολύ καλή χρονιά κάνει ο κουκουλάς φέτος.
2: Ναι, θυμάμαι, το έχουμε πει και σε άλλες μεταδόσεις.
3: Και αυτό θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα στους αγώνες της.
2: Πέτρος ο Κανδύλας κρατάει και αφήνει για τον Σλίσκοβιτς. Πασιάς. Πάλι για τον Σλίσκοβιτς, πάλι ο Πέτρος ο Κανδύλας ψάχνει να βρει χώρο να σουτάρει. Η πάσα του πολύ δυνατή, πήρε ύψος. Δεν ξέρω αν βρήκε. Αυτό ζητάει κάπου η μπάλα, γιατί πήρε πολύ ύψος. Τέλος πάντων, η μπάλα κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Μένει το 29-22. Παναγιώτου για τον Γκαρέν. Και πάλι Παναγιώτου. Γκαρέν. Κουκουλάς για τον Γκαρέν. Μπήκε ο Στούμπερ μετά από ώρα στο μάτς.
3: Όχι, όχι, ναι. 7-1 τον 6 τον βγάζει.
2: Ναι, βγάζει για να πάρει.
3: Έβγαλε τον τερματοφύλακα, έβγαλε τον Στούμπερ για να πάρει.
2: Πρεθυμία. Ρισκάρι, αλλά εντάξει. Παναγιώτου πέρασε για τον Στούμπερ μέσα.
3: Δικαιώνεται.
2: Θα πάρει το σφύριγμα. Ναι, εκ αποτέλεσμα το σφύριγμα το πέναλτι.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 22-29. Να δούμε λίγο το τι γίνεται και στο μπάσκετ. 5-51 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η ΧΑΠΟΕΛ προηγείται με 3 πόντους 43-40 της Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω ότι η σειρά είναι στο 2-0 υπέρ της Ρεάλ. Αν η Ρεάλ καταφέρει και πάρει τη νίκη, θα πάρει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός, αντίστοιχα και αυτή η σειρά είναι στο 0-2, ή αν προτιμάτε στο 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει στο Πριγκιπάτο, και εκείνος θα σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Ακούσαμε πως προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οπότε τώρα δίνουμε τη σκυτάλη στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χρήστος.
4: Τραγούδια.
1: Έλα Χρήστο.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα στους φίλους μας. Παναθηναϊκό, η σεζόν ουσιαστικά βαθμολογικά έχει τελειώσει. Δεν έχει κάτι να κυνηγήσει αυτή τη σεζόν. Ήταν μια κακή σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει κανένα από τους στόχους που είχε θέσει στο ξεκίνημα. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη με πολύ μεγάλες επενδύσεις

0: καλοκαίρι σε ψυχοδυναμικό με την άφηξη του Μπενίτεθ, ενός προπονητή ίσως του κορυφαίου ονόματος που έχει εργαστεί ποτέ στην Ελλάδα, αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία, με μια κούπα Champions League στο Παλμαρέ του, με Europa League, με πάρα πολλές επιτυχίες, μεγάλες ομάδες, σπουδαία καριέρα. Το μόνο που απομένει μέχρι να περάσουν αυτές τις τελευταίες σχεδόν 10 μέρες, που είναι μέχρι το φινάλι της σεζόν, με τα τρία τελευταία παιχνίδια του δεύτερου γύρου, είναι να κλείσει σεζόν με ένα τρόπο γλυκό, να μην να παρατήσουν οι παίχτες, να μην αφαιθούν στη σκέψη ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό κέντρο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία που έφερε προχθές στον τέρμι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο έχασε κάθε πιθανότητα και μαθηματική, κάθε δυνατότητα για θαύμα να προσπεράσει μια ομάδα και να βελτιώσει τη θέση στην Ευρώπη, με την έννοια ότι να αφήσει το ταπεινό Conference League και να παίξει στο Europa League. Πλέον είναι οριστικά τέταρτα στην βαθμολογία, οπότε τα τελευταία τρία παιχνίδια έχουν καθαρά διαδικαστικό πλέον χαρακτήρα και θα είναι ουσιαστικά και ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος σε έναν βαθμό, με την έννοια ότι στα μάτς τα οποία θα καταφέρει να παίξει ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει πόντους, σε αυτά τα μάτς η ομάδα που θα χάσει τους συγκεκριμένους πόντους θα βρεθεί πίσω στο κυνήγι των στόχων που έχει μέχρι το φινάλε της περίοδου. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό από πλευράς ειδησιογραφίας. Διάφορα μεταγραφικά σενάρια αρχίζουν και τρέχουν τόσο ως προς το δούνε όσο και ως προς το λαβίν. Για παράδειγμα, η μέρα ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα στην Κροατία που λέει ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ θα κινηθεί για να αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον Τιμ Γετβάη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφυγε, που ουσιαστικά μεγάλωσε στα μικρά θερμάτια υποδομής της Δυναμό Ζάγκρεπ. Έφυγε από εκεί πριν από 13 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε ηλικία 17-18 χρονών, με καλές μεταγραφές, καλές ομάδες και αρκετά εκατομμύρια στον δρόμο του στρωμένα για να πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα. Τώρα είναι 30 χρονών. Από πέρυσι είχε δείξει ένα ενδιαφέρον για την περίπτωση της Δυναμό Ζάγκρεπ, που είχε ζητήσει τότε σύμφωνα με συγκεκριμένα δημοσιεύματα στην Κροατία 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κρίθηκαν πολλά από την Δυναμό, δεν τα έδωσε. Τώρα όμως, στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του Παναθηναϊκού, η εκτίμηση των Κροατών είναι ότι με ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί ο παίκτης και θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε στα 30 του χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ λογικό σενάριο. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Γετβάη δεν πρόκειται να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και σε ακόμα ένα χρόνο. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τελευταίο αυτό θυμάστε το Κραυγαλαίο στην τρίμη των Ολυμπιακών που έδωσε ένα παρεβάλλε γκολ σε Ερυθρολεύκου από το πουθενά. Δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Οπότε το θεωρούμε δεδομένο ότι είτε στην Δυναμό είτε σε κάποια άλλη ομάδα θα βρεθεί τρόπο να λυθεί το συμβόλαιό του. Θα είναι ένα από του πολλού παίκτε που πάθουν ακόμα που θα φύγουμε. Επαναλαμβάνω, το λέμε, γινόμαστε καμιά φορά κουραστικοί. Αλλά στο σενάριο που θα παραμείνει ο Μπρίντ, που για μένα είναι το πιο πιθανό και ας δημιουργείται μια διαφορετική εικόνα με διάφορα δημοσίευματα και κάποιες αναλύσεις, έχει τονίσει ο Ισπανός προπονητής ότι θέλει να δουλέψει με 26 επαγγελματίες παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχει 34 συμβόλαια που σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν 8, συν άλλοι πόσοι παίχτες θα πρέπει να φύγουν για να αδειάσουν θέσεις για τις μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή συνολικά μια δεκάδα παικτών, μισό και παραπάνω από το υπάρχον ρόστερ θα αποχωρήσει. Θα έχουμε δηλαδή μια αρκετά μεγάλη ανανέωση του εμψυχοδυναμικού του Παναθηναϊκού με πολλές αφήξεις, πολλές αποχωρήσεις. Σε αυτούς 26 επαγγελματίες θα υπάρχει και ένας πυρήνας τριών τεσσάρων παικτών στην ηλικία των 18, 19, 17 χρονών, από τους οποίους θα ψάχνει να βρει κάποιες στιγμές ανάλογα με το πώς πηγαίνει η περίοδος ο προπονητής το ταλεντάκι που σιγά σιγά θα το βγάλει στη βιτρίνα για να του δώσει τις εμπειρίες. Όσον αφορά τώρα σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια που έχουν να κάνουν με παίχτες που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, θα κουραστούμε να διαβάζουμε ονόματα.
1: Χρήστο, πριν μου πεις τα ονόματα, από ό,τι καταλαβαίνω, σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, έτσι.
0: Νομίζω πάντα να ξέρεις ότι με το που κλείνει η μεταγραφική περίοδος, την επόμενη μέρα ξεκινάει ο σχεδιασμός για την επόμενη. Δεν επαναπαύονται ποτέ οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να βρουν παίχτες, πάντα εξακτενίζουν την αγορά. Είναι άλλα πρωταθλήματα σε άλλες χρονικές φάσεις, σε μακρινές υπήρους, βλέπουν, μιλάνε, συνεννοούνται, έχουν φτιάξει λίστες, έχουν προφίλ, γενικά παρακολουθούν. Και βλέποντας και τις ανάγκες που δημιουργούνται στο εσωτερικό της ομάδας, υπάρχουν κάποια φανερά πράγματα στο τι χρειάζεται μια ομάδα,

0: κομμάτι. Πάντα αρχίζουν και ψάχνουν να προωθήσουν διάφορους στόχους. Οι προτάσεις είναι πολλές. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 3-4 χρόνια έχει ξεφύγει λίγο από αυτή την, όχι λίγο, πολύ θα έλεγα, από εκείνη και τη δύσκολη θέση που είχε βρεθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Τότε που πήγαινε με μνημονιακή πολιτική, με πολύ χαμηλά budget, χωρίς μεταγραφές, με παιδιά της ακαδημίας του. Υπήρξε εποχή που όλος ο Παναθηναϊκός, τα συμβόλαια του κόστησαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όλοι μαζί, τεχνική ηγεσία, παίχτες, δεν ξεπερνάγαν αυτό το νούμερο. Ήταν τότε που δεν υπήρχε αυτή η οικονομική άνεση. Τώρα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ο Παναθηναϊκός δίνει για να πάρει ένα αναπληρωματικό δεξιμπάκ, ας πούμε, μόνο του. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι είναι πια μια ομάδα η οποία κεντρίζει ενδιαφέρον. Οι μάνατζες θέλουν συνέχεια προτάσεις. Θα δούμε διάφορα δημοσίευματα. Ένα από αυτά που είδαμε σήμερα στη Βραζιλία. Έχουμε μια εκτενή αναφορά στο ενδιαφέρον, όπως λέγεται, του Παναθηναϊκού για έναν 28χρονο αριστερό εξτρέμ, τον Φερεϊρίνια. Είναι παίκτης που αγωνίζεται στην Σάο Πάολο. Αποκτήθηκε από αυτήν πριν από περίπου 2 χρόνια. Μετράει 115 αγώνες με τη Σάο Πάολο, 20 γκολ, 7 assist. Πριν έπαιζε στην Κρέμιο, που είχε πολύ γεμάτη συμμετοχή, 150 συμμετοχές, 26 γκολ, 22 assist. Κοστολογείται πριν στα 5 εκατομμύρια. Είναι ένα ακόμα αριστερό εξτρέμ που εμφανίζεται, και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αριστερά παίζει και ο Αντίνου, που ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη. Αριστερά έπαιζε τουλάχιστον μέχρι τώρα που το Αντίνο για περίπου 1,5 χρόνο Πελίστρι. Έχει δηλαδή γενικά επιλογές από εκεί, οπότε τα συνεκτιμούμε όλα αυτά τα δημοσίευματα. Είπαμε θα γίνουν και αποχωρήσεις και δεν θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά μόνο παίχτες που δεν θα έχουν βασικό ρόλο, αλλά ενδεχομένως να δούμε και αποχωρήσεις παίχτων όπως Πελίστρι. Δηλαδή ο Πελίστρι άμα βγει στην αγορά, σίγουρα θα βρεθούν ομάδες από καλά πρωταθλήματα που ενδιαφέρουν για την περίπτωση του. Είναι ενεργεία διεθνής οργανώσεις, θα παίξει Μουντιάλ. Είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Στον Παναθηναϊκό έχει μια κακή χρονιά φέτος. Δεν ξέρω, το βάζω σαν κουβέντα έτσι, σαν. Όπως έφυγε ο Τετέ, ας πούμε, πριν από λίγους μήνες και επέστρεψε στη Βραζιλία, ενδεχομένως να τέθηκε σε ένα Πελίστρι. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο το Παναθηναϊκό από τη φετινή του παρουσία. Εντάξει, λογικό είναι, έχασε πάρα πολλά παιχνίδια. Θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα από το ποιο προπονητή θα μείνει, αν θα μείνει ο Μπενίτεθ, αν θα έρθει ο προπονητή, τι γνώμη θα έχει γι' αυτό, τι θέλει και ο ίδιος. Αν θα σου πω ότι υπάρχουν παίκτες σε αυτή την κατηγορία που άμα βγουν στην αγορά θα φέρουν και κάποια χρήματα σημαντικά στα ταμεία του συλλόγου. Κάποιοι άλλοι παίκτες που το συμβόλαιο του τελειώνει, ο δανεισμό του τελειώνει, ή είναι στην κατηγορία του γιατί βάει τελευταίο χρόνο συμβόλαιο και δεν υπολογίζεται, θα είναι διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι.
1: Να καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα γίνει πάλι το επόμενο βήμα από το Extreme Makeover που είχαμε αναφέρει ότι επιχειρείται από τον περασμένο Γενάρη. Έγιναν 9 μεταγραφές τον περασμένο Γενάρη. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει κατά καιρούς ο Μπενίτεθ σε διάφορες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει, η βασική ενίσχυση του Παναθηναϊκού θα γίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή η ποιοτική πέστηση τώρα έγινε, γέμισε η ομάδα. Κάποιες θέσεις που ήθελε να έχει παιδιά 25 χρονών, έχει 7-8 παίχτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, που είναι 20, 22, 23, 21 χρονών. Δηλαδή οι παίχτες για το μέλλον του. Ο προπονητής προχθές είπε ότι με παιδιά 25 χρονών δεν πάει να πάρει το πρωτάθλημα εύκολα όταν έχει 16 χρόνια μακριά από τον τίτλο και ανταγωνίζει σε πολύ καλές ομάδες. Θα πρέπει να χρειαστεί ένεση εμπειρίας, ποιότητας, καλούς παίχτες, που σημαίνει ότι θα κρατηθούν αυτοί οι παίχτες σαν κορμός, θα κρατηθούν και κάποιοι από τους υπόλοιπους του υπάρχοντος ρόστερ και θα γίνουν κάποιες δυνατές μεταγραφικές κινήσεις σε διάφορες θέσεις που κρίνει ο προπονητής ότι υπάρχει ανάγκη, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί τελείως διαφορετικός την επόμενη σεζόν και να είναι ανταγωνιστικός. Σε πρώτη φάση δεν είπε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα πιο δυνατά, γιατί θέλω να στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δεν το διεκδίκησε ποτέ από την πρώτη αγωνιστική με τις πρώτες αγωνιστικές με τη μετοχή με το Λεβαδιακό, γιατί ήταν από την Κυψιά, έμεινε πολύ πίσω και άρχισε να κυνηγάει. Η φιλοδοξία είναι να φτιαχτεί μια καλή ομάδα στην οποία ο Παναθηναϊκός να μπει είτε ως πρωταθλητής είτε ως ισχυρός διεκδικητής, πρόσδο και καλό ποδόσφαιρο στον Αιγύπτο, στο Βοτανικό. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Να δούμε όμως με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό το Extreme Makeover. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κυρίως με επενδύσεις σε παίκτες όπως ο Τετέι, όπως ο Αντίνο, όπως ο Ταμπόρδα, όπως ο Κάτρης, όπως ο Κοντούρης, όπως ο Παντελίδης.

0: Είναι παιδιά δηλαδή που είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, μικροί, παίχτες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο μπροστά τους. Αυτοί θα μπογιαστούν, όπως είπα πριν, με διάφορες ζενές ποιότητας. Πιθανότατα θα δούμε τερματοφύλακα, θα δούμε όχι έναν, δηλαδή και ο Λαφό να μείνει αγοράζοντας δικαιώματα του Τίνα του Παναθηναϊκού, θα πάρει και δεύτερο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πάρει κεντρικό χαφ.
1: Θα εξαρτηθεί νομίζω στο θέμα του τερματοφύλακα το τι θα κάνει και ο Βλαχοδήμος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βλαχοδήμος, παιδιά, κοιτάξτε, είναι. Ποτέ στη ζωή μου λες ποτέ, αλλά είναι τέτοιο το κασέ του. Μόνο το δικό του συμβόλαιο είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το δικό του συμβόλαιο μόνο το χρόνο. Χώρια τι ζητάει, θα ζητήσει Newcastle. Και το είχε δώσει πριν από δύο καλοκαίρια 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Δεν θα πάρει κανεί την τσάπα τον Βλαχοδήμο.
1: Χρήστο, θα έχουμε.
0: Η ελληνική ομάδα που να μπορεί να δώσει τώρα 15 εκατομμύρια για τον Βλαχοδήμο είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Μπορεί να τρελάτε τα αφεντικό και να τα δώσει. Έτσι, αλλά...
1: Νομίζω ότι όπω είπε, το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο, θα διαβάσουμε πολλά ονόματα, θα έχουμε χρόνο να δούμε το πώ ακριβώ θα γίνει ο σχεδιασμό. Έχει μέλλον, νομίζω.
0: Ούτε καν στην αρχή δεν είμαστε. Ας κλείσει πρώτα απ' όλα οριστικά το θέμα του προπονητή. Έτσι, να κλείσει σεζόν, να δούμε πώς θα πάει το θέμα του προπονητή. Έτσι, τι απόφαση, γιατί την απόφαση θα την πάρει ο Αλαφούζος την τελική. Έχει πράγματα στο μυαλό του. Έχει λόγους να πιστεύει τον Μπενίτεθ. Έχει λόγους να γκρινιάζει με τον Μπενίτεθ. Εντάξει, πάντα αυτές οι σχέσεις δεν υπάρχει κάποια επαγγελματική συνεργασία που θα είναι απόλυτα σωστή ή απόλυτα λάθος. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, κάπου έχεις δει πρόοδο, κάπου έχεις δει στασιμότητα. Θα πάρθουν οι αποφάσεις και με βάση αυτόν τον άξονα, δηλαδή μένει ο Μπενίτεθ, ακολουθούμε το σχεδιασμό του. Δεν μένει ο Μπενίτεθ, πρέπει να βρεθεί ένας αντίστοιχος προπονητής, υψηλής εμπειρίας και κύρος, για να μπορέσει να τρέξει αυτή τη δύσκολη δουλειά να φέρει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή ή πολύ ισχυρό διεκδικητή στον ίδιο επίπεδο στον Βοτανικό.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το ρεπορτάζ ακούσαμε Χρήστο Κοντό με ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γρήγορη σύνδεση με την ΕΡΤ2, ΑΕΚ Ολυμπιακός 28-35. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Για τον Ολυμπιακό Κουκουλάς να απαντήσει. 36-29, ναι, ναι, έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς, αλλά δεν έφτασε 10 γκολ από τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Κουκουλά που βλέπετε εδώ, Αλέξανδρος Κουκουλάς. Τέλος παιχνιδιού, 36-29. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Δίκαιη νίκη, νομίζω, Γιάννη, έτσι, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Καλύτερο παιχνίδι.
1: 29-36 ο δεύτερος τελικός.

0: δεύτερη θέση και φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος του πρωταθλήματος θα κυνηγήσει την κατάκτησή του.
1: Ασφαλώς, γιατί όταν είσαι στην τρίτη θέση λες πάω για τη δεύτερη. Όταν είσαι για τη δεύτερη θα πας για την πρώτη. Όσες πιθανότητες και να έχεις, φυσικά δεν εξετάζεται τον ΠΑΟΚ. Αλλά γιατί η ΑΕΚ έχει το πρώτο λόγο. Από εκεί και μετά όμως, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να κερδίσεις εσύ και από εκεί μετά να περιμένεις, να αναμένεις και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Των άλλων δύο ομάδων, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι είναι τρία παιχνίδια που μένουν, τρεις αγωνιστικές, είναι ντέρμπι και στα ντέρμπι όλα γίνονται. Φυσικά και από τον ΠΑΟΚ τον ίδιο εξετάζεται. Τι θα κάνει στο γύρο τη Καρασκάκη, θα του έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και μετά, βλέποντας και τρώγοντας, ανοίγει και η όρεξη.
0: Γιώργο, ο ΠΑΟΚ θα έχει. Η διέστησή σου είναι ότι θα γίνουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με τον Ολυμπιακό, ή θα κατέβει με την ίδια ομάδα?
1: Μία με δύο αλλαγές αναμένεται να γίνει. Ίσως ο Σδόεφ θα ξεκινήσει από την αρχή με τον Ζαφίρη να πάρει ανάσες και φυσικά αναμένεται στην ομάδα και ο Χατζηδης, ο οποίος τελικά η κάκωση του Παγίου νόμιζαμε ότι θα είναι τέλος χρονιά για αυτόν, αλλά και αυτός και ο Γιακουμάκης δίνουν ότι μπορεί να τους δούμε να παίξουν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Φυσικά τι θα πει το ιατρικό team. Πάντως ο Πόντιος, ο 18χρονος από τον Πολύμηνο Κοζάνης, είναι πάρα πολύ ανανεωμένος και διψάει για να επανέλθει και πάρει την ομάδα. Για να επανέλθει στις υποχρεώσεις, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα δείξει τώρα τι μπορεί να γίνει. Πάντως το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου αναμένονται εξελίξεις όχι στο αγωνιστικό τομέα, αλλά γενικά στη δομή του ΠΑΟΚ και όλα αυτά που ετοιμάζει ο κύριος Παπαμίκος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκ των έσω, είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Παλαιότερα ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπαμίκος, ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος δικηγόρος, ο οποίος ξέρει του ΠΑΟΚ και όχι μόνο τα συμβάντα, τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να προσδοκάει ο ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι, και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κέρδισε με το 3-1 τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτό που είπες, μία-δύο αλλαγές δεν χρειάζονται παραπάνω.
1: Είναι μία-δύο αλλαγές για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, φυσικά και η κάθε ομάδα λίγο να φρεσκάρει, λίγο να ξεκουράσει, διότι ξεχνάμε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή και μετά παίζει την Τετάρτη με την ΑΕΚ και Κυριακή και πάλι με το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Έχει τέσσερα παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια είναι Ολυμπιακό, ΑΕΚ,
0: Παναθηναϊκό.
1: Και μέσα σε μια εβδομάδα είναι τρία παιχνίδια, τρεις τελικοί. Ποιος θα δέξει, θα φάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος θα έχει εναλλακτικές λύσεις, αν θα έχει τραυματίες, αν θα έχει τιμωρημένους και όλα αυτά. Αυτά είναι όλα στο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Παπαζήση, η οποία εορτάζει σήμερα. Να είναι γερή και γενικά σε όλους όσους εορτάζουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές στην Ειρήνη Παπαζήση. Ήταν ο Γιώργος Μήνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε, πάμε στον Ολυμπιακό και στο ρεπορτάζ της ομάδας. Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Μπάμπη, στο μάτς της Κυριακής είδαμε λίγο τον Ολυμπιακό λίγο πίσω, έτσι, να μπερδεύεται, λίγο να τα χάνει και μπροστά να είναι αναποτελεσματικός. Έκανε κάποιες ευκαιρίες. Ορίστε.
2: Κομψά το είπες το λίγο.
0: Εντάξει, θέλω να είμαι κομψός.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το λέω και από την Κυριακή το βράδυ. Ξέρεις, μιλάμε για την ομάδα που είχε δεχτεί μόλις 12 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και δέχτηκε 3 σε ένα παιχνίδι. Ναι, μπορεί να συμβεί, μπάλα είναι. Αν ο αντίπαλος είναι πολύ καλύτερος, αν σε πιέζει, αν το ένα, αν το άλλο, υπάρχει και η ρέντα στο ποδόσφαιρο, όλα μέσα είναι. Μόνο που ο Ολυμπιακός, ακόμη και στο πρώτο γκολ που δικαιολογημένα κατ' εμέ έχει θέσει θέμα offside και ότι επηρέαζε τη φάση ο Μπάμπα, γιατί ο ίδιος το ίδιο είχε συμβεί με τον γκολ του Γιαζίτζη, με την ΑΕΚ. Και εκεί ακόμη η αντίδραση των αμυντικών του Ολυμπιακού ήταν πολύ κακή. Και στην εκτέλεση του κόρνου του Ζίκοβιτς, αλλά και πολύ περισσότερο με τον Ρωσό του Μιχαηλίδη που βγαίνει μόνο στο ο Γερεμέγεφ, γιατί αρχιτά πίσω ο Γερεμέγεφ, και θέλει να λειτουργούν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Και τα κενά στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ, δεν είναι κενά που εύκολα τα βρίσκει στον Ολυμπιακό, έτσι, που επαναλαμβάνω.

0: πάνω. Και για την αναποτελεσματικότητα επίσης δεν είναι πρώτη φορά. Απλά αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός, εγώ επιμένω ότι πάντα υπάρχει το αποτέλεσμα είναι πιο ισχυρό από οτιδήποτε άλλο, προφανέστατα, αλλά μετράει και η εικόνα. Και μπορεί σε κάποιον να ακουστεί περίεργο, αλλά όποιος έχει δει το παιχνίδι, τακτικά λειτουργία στην ροή του αγώνα που λέμε, ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Ήταν πραγματικά σου δίνει την αίσθηση ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Και στο, ακόμη και στο, και στο 1-1, ακόμη και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει μπει πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και στο 2-1 βγάζει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τζικίνιο και ο Εβέρ με το 3-1 εξαφανίζεται. Δηλαδή, εντάξει, εκεί μπορεί να πει ότι είναι και θέμα ψυχολογία. Δηλαδή, βλέπει ότι χάνει με δύο γκολ διαφορά. Αλλά υπήρχε χρόνο για να αντιδράσει ο Ολυμπιακός και δεν το έκανε στον βαθμό που έπρεπε να το κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, το παιχνίδι, πώς να το πω, τακτικά, η εικόνα, η κυριαρχία μου στο γήπεδο, δηλαδή με φάση εννοώ, καλύτερα και από τη λεωφόρο που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0. Αυτή είναι η δική μου όψη. Που ήμουνα και στο γήπεδο. Αλλά το αποτέλεσμα, τι να πεις μετά από ένα 3-1, Νίκο μου, μπορεί να πεις πολλά.
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις. Μπάμπη,
0: αλλά βλέπεις όμως τι έχει γίνει όμως. Μπάμπη, δεν μπορεί να μην το σημειώσει.
1: Η διέστησή σου είναι ότι στο παιχνίδι της Κυριακής ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, θα έχουμε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, είναι πιθανό. Είναι πιθανό, πάντα έτσι συμβαίνει. Σε περίπτωση άμα δεν σου πάει κάτι καλά ή και άμα βλέπει συγκεκριμένα προβλήματα, προφανώς και με τη Λίμπαρ. Ο προπονητής είναι ότι τα βλέπει όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, αν δεν γίνει κάτι πολύ extreme, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στηριχθεί σε αρκετούς παίχτες στο τελευταίο διάστημα για να πεις ότι περιμένεις αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι μπορεί να αλλάξει. Ο Μπρούνο, αριστερά, αντί του Ορτέγκα, που έπαιζε ο Μπρούνο και πανήλθε ο Ορτέγκα, στη λεωφόρο, να βάλει έναν διαφορετικό χαφ, π.χ. το Μουζακίδη, γιατί αυτό χρησιμοποιεί περισσότερο, Σιπιόνι, ένα Σιμέντο, έχουν καιρό να παίξουν. Και στην επίθεση να αλλάξει πάλι να το κάνει 4-4-2 με τα Ρέμι LKB. Οκ, αλλά πάει καλά ο Τσικίνιο. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι μια λύση. Αν το βλέπει καλά, τον έβαλε αλλαγή στην Τούμπα, έκανε μια-δυο ενέργειες ο Ποντένς, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε παίξει από την αρχή δεν. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που τον έχει να σου κάνει τη διαφορά και το έχει δείξει ότι κάνει τη διαφορά. Φέτος δεν το έχει κάνει. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο διάστημα και ειδικά μετά τον Γενάρη δεν το έχει κάνει. Οπότε είναι περιορισμένα τα πράγματα για το πώς μπορεί να αλλάξει με τη Λίπαρ. Στην πράξη εννοώ, έτσι.
1: Ναι, οπότε δεν περιμένουμε να δούμε.
0: Ο Μπρούνο, για παράδειγμα, είναι μια πιθανότητα. Γιατί ο Ορτέγκα έχει θέματα με τον Ζίβκοβιτ. Δηλαδή είχε θέματα και στο Πρωτογύρο. Γενικώς το μάτς. Βέβαια δεν φταίει μόνο ο Ορτέγκα, γιατί ο Ορτέγκα κλείνει μέσα για να καλύψει συμπαίκτες και δεν έχει γυρίσει κανένα να τον βοηθήσει στην άμυνα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί αν δει τη φάση που σκοράρει ο Ζίβκοβιτς, δεν είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς μόνος του, είναι και ο Κένι που είχε ανέβει, ο μπακ του ΠΑΟΚ. Ποιος είχε γυρίσει να το μαρκάρει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι εύκολο πάντα να τα ρίχνουμε σε έναν παίκτη, να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα.
1: Όχι, είναι η συνολική οπότε, εικόνα, είναι αυτό που λες, η συνολική εικόνα.
0: Αν είναι δύο παίκτες να μαρκάρει, κάποιος θα γύρισε ακόμη. Αν το ρίχνει, θα είχε καλύψει τον Ζίβκοβιτς. Αλλά ποιος θα τον είχε καλύψει. Δεν θα γυρίσει ο εξτρέμ. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι. Σίγουρα όμως είχε πρόβλημα με τον Ζίβκοβιτς Ορτέγκα και οπότε είναι μια λογική σκέψη να βάλει τον Μπρούνο. Ναι, θα ήταν μια λογική σκέψη. Ή θα βάλει, ξέρω εγώ, μπορούσε να βάλει τον Μουζακίτη στον άξονα. Από ό,τι κοίταγα, να το απνιά και το πες για τις αλλαγές, αν δεν έχω κάνει λάθος, φέτος με τον ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει το δίδυμο ΕΣΕ Μουζακίτης. Γιατί είναι ένα δίδυμο που το έχουμε δει αρκετές φορές.
1: Οπότε μπορεί να το δούμε την Κυριακή.
0: Ναι, τύχαινε να παίξει ο ΕΣΕ με τον Γκαρθία ή ο

0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να φύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε ποδηλασία, καθώς αύριο ξεκινάει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος The Tour of Hellas 2026. Σήμερα έγινε η παρουσίαση. Εκεί ήταν η Βίκη Σπύρου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις. Βίκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, εδώ από τα Γιάννενα. Είμαστε έτοιμοι και εμείς μαζί με τους αθλητές για ορθοπεταλιές. Πολύ σωστά, αύριο λοιπόν ξεκινάει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδα, The Tour of Hellas 2026. Είναι ένας ποδηλατικός γύρος ο οποίος επιστρέπει στην δράση για πέμπτη χρονιά μετά την αναβίωσή του το 2022. Και επιστρέφει, θα έλεγα, έτσι, πιο δυνατός, πιο ανανεωμένος και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη θέση που πλέον θα μπορεί να κατέχει στο παγκόσμιο ποδηλατικό καλεμντάρι. Από εδώ λοιπόν αύριο 120 ποδηλάτες από 20 κορυφαίες ομάδες, οι 18 είναι επαγγελματικές και 2 εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου, θα ξεκινήσουν αυτό το πενταήμερο ποδηλατικό ταξίδι των 863 χιλιόμετρων και 800 μέτρων με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Θα φτάσουν εκεί την Κυριακή, αφού πρώτα περάσουν από 5 περιφέρειες, από 44 δήμους και 108 πόλεις. Από τις επαγγελματικές ομάδες, οι 6 είναι ομάδες Pro Tour, ανήκουν δηλαδή στην δεύτερη κατηγορία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η πρώτη είναι η World Tour, όπου μετέχουν, είναι ομάδες που μετέχουν στους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους, στο ποδηλατικό γύρο Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας. Οι υπόλοιπες 12 ομάδες που μετέχουν είναι Continental, είναι ομάδες τρίτης κατηγορίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι επαγγελματικές, είναι υψηλωτά του επίπεδου. Είναι αθλητές οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι για τα δύσκολα, με πάρα πολλές συμμετοχές σε διεθνείς ποδηλατικούς γύρους. Ανάμεσα λοιπόν στις ομάδες Continental θα μετάσχει και μια ελληνική. Είναι η ελληνική ομάδα Πάσιο Ανίνων, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και αγωνίζονται λοιπόν εκεί κυρίως νεαροί σε ηλικία αθλητές, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να κυνηγήσουν το δικό τους ποδηλατικό όνειρο. Ενώ αξίζει να αναφέρω ότι από τις πρώτες ομάδες ξεχωρίζει η αμερικανική Novo Nordisk, είναι η ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από ποδηλάτες με διαβήτη τύπου 1, αποδεικνύοντας λοιπόν ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση και ότι ο διαβήτης δεν μπορεί να εμποδίσει τους αθλητές να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο. Είναι η Ισπανική Burgos, η οποία ήταν μάλιστα και νικήτρια της Γενικής Κατάταξης στον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας το 2024 και μάλιστα στις τάξεις της αγωνίζεται και ο πρωταθλητής Ελλάδας ο Γιώργος Ομπούγλας, ο οποίος μάλιστα μας εκπροσώπησε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Επίσης από τις Continental ομάδες αξίζει να αναφέρουμε την Team United Shipping, που επίσης θα έχει ελληνικό χρώμα, καθώς αγωνίζονται εκεί και ο Νικηφόρος Αρβανίτου και ο Νικόλαος Μιχάλης Δράκος. Βέβαια ο τελευταίος δεν θα αγωνιστεί καθώς είναι άρρωστος, οπότε θα έχουμε τη συμμετοχή μόνο του Νικηφόρου Αρβανίτου. Η εκκίνηση λοιπόν αύριο θα δοθεί μπροστά από την Λίμνη Παμπότιδα 12 παρα 10 το πρωί. Ο τελικός προορισμός του πρώτου ετάπ είναι το Αγρίνιο. Οι ποδηλάτες θα καλύψουν 171,6 χιλιόμετρα με 988 μέτρα υψομετρικά. Είναι ένα ετάπ, έτσι, θα λέγα, λιγότερο απαιτητικό υψομετρικά σε σχέση με τα επόμενα. Αρκεί να σου αναφέρω, Νίκο, ότι το τρίτο ετάπ, το οποίο ξεκινάει από το Βόλο και τερματίζει στη Λαμία, έχει 4.300 μέτρα υψομετρικά. Καταλαβαίνεις ότι είναι 4 φορές πιο δύσκολο από το αυριανό.
0: Ένας λοιπόν, δύσκολος και απαιτητικός αγώνας ξεκινάει αύριο. Πολύ. Θα τον παρακολουθήσεις, θα μας μεταφέρεις ό,τι συμβαίνει, γιατί η Ερασπόρ είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα και στην ποδηλασία. Βίκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για το πληρέστε το
1: ρεπορτάζ. Να πω ότι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, έτσι, και από το Airflix, όλος ο αγώνας για πρώτη φορά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τζάμπολ στην αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός.
2: Έρα Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα.

0: έχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.
13: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, να πω Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2 και 19 πριν το τέλος, 65-61. Και αφού μπήκαμε στο χώρο του μπάσκετ, πάμε στον πρίγκιπα της μπασκετικής αθλητικής δημοσιογραφίας, ο οποίος βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, στο Πριγκιπάτο, Γιάννης Τεντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
14: Και λίγα λες, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτά, γιατί άρχισε το παιχνίδι και η Μονακό προηγείται, η Μονακό των 8 παικτών, θα τα πούμε σιγά σιγά, προηγείται με 2-0 με καλάθι του Κεβάριους Χέιζ. Ο Ολυμπιακός έχει 2 αστοχά σουτ και ένα τρίποντο από το Μάικ Τζέιμς, 5-0. Πάντα η Μονακό και στα δύο προηγούμενα μάτς και δυναμικό ξεκίνημα, η κούραση άρχισε να την να φαίνεται μετά το δεύτερο, κυρίως το τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός με walk-up Dorsey, Παπα-Νικολάου, δεν υπάρχει ο Tyson Ward, είναι στην Αθήνα με τη μέση του, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, άρα η γνωστή πεντάδα. Από την άλλη Μονακό με James, Τραζέλ, Τάρπεϊ, Blossom Game και Hayes. Άλλοι τρεις παίκτες είναι στον πάγκο, ενώ κλέβει την μπάλα ο Στραζέλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει ακόμα, 8-27 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Στραζέλ το μαρκάρει ο Walkup, το Mike James είναι πάνω ο Dorsey, ο Στραζέλ πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση, αποφεύγει και τον Μιλουτίνοφ και το σκορ γίνεται 7-0, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Μονακό. Ο Ολυμπιακός και δεν έχει σκοράρει και δέχεται καλάθια εύκολα από τους Μονεγάσκους, που δίνουν τον υπερπάντα αγώνα να μείνουν ζωντανοί. 2-0 Ολυμπιακός, αν κερδίσει σήμερα προκρίνεται. Σουτ για τρεις, να ο Dorsey, συγγνώμη, ο Walkup, τον οποίο αφήνουν προκλητικά οι παίκτες Μονακό και το έχουν πληρώσει σε αυτή τη σειρά, γιατί ο Dorsey έχει βάλει μπόλικα τρίποντα και αυτό είναι το πρώτο στο παιχνίδι καλάθι του Ολυμπιακού. 7-3 γίνεται με το τρίποντο του Dorsey. Τώρα ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει το James. Τάρπεϊ βγάζει έξω παραλίγο. Ο Παπα-Νικολάου να κλέψει την μπάλα. Κάνει δεύτερη επίθεση προς την μπάλα και πιέζει το Mike James στην τρίπλα. Έχει μείνει μόνο στο Στραζέλ. Αλλά στοχή rebound από το Βεζένκοφ. Ήταν και με τη λήξη του χρόνου το σουτ του Στραζέλ, ο οποίος γενικά δεν έχει πάει καλά σε αυτή τη σειρά. Πάσα στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ αντί να πιάσει την μπάλα πάει να το κάνει απευθείας. Ήταν πολύ καλή η πάσα του Dorsey. Απλά βιάστηκε ο Μιλουτίνοφ. και τελικά το γλίστρισε. James, τρίποντο. 13. Με το Mike James να αρχίζει εντυπωσιακά, όπως και τη Μονακό. Γενικά 13 στο πρώτο τρίλεπτο. Τζένκοφ για 3. Ταμπλό και σίδερο. Η Μονακό στο rebound. Ο Ολυμπιακός σαν υπνοτισμένος σε αυτό το ξεκίνημα. Και άλλο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Mike James. Επαναλαμβάνω το ζήτημα με τη Μονακό, η οποία συνήθως ξεκινάει καλά τα παιχνίδια, είναι πόσο θα αντέξει σε βάθος χρόνου. Έχει άλλους 3 στον πάγκο, τον Οκόμπο, τον Νέντοβιτς. Για να δούμε τον Παπα-Νικολάου, και αυτός βάζει τρίποντο. 16 το σκορ με τρίποντο του Παπα-Νικολάου και νωρίτερα του Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός που έχει και, όπως ακούτε, περίπου 300-350 φίλους του. Άλλοι ήρθαν με το τσάρτερ, άλλη εκδρομή. Ενώ κλέβει ο Γόκαπ την μπάλα, καθώς η πάσα δεν έφτασε στον... Ενώ καλά θα πρέπει να μετρήσει, νομίζω. Έχει φύγει στον εφηδιασμό, έχει κλέψει την μπάλα ο Γόκαπ. Έχει φύγει ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. Challenge ζητάει ο Βεζένκοφ από τον Μπαρτζόκα, γιατί η μπάλα πρέπει να βρει και στο ταμπλό. Ο Μπαρτζόκας δεν ξέρω αν θα το επιμείνει, γιατί το βλέπω να το συζητάει. Γιατί τέσσερα να μήτρησε είναι δύο Ισπανοί, ο Περούκα και ο Αλιάγα. Όχι ο Νίκος Αλιάγας που μένει εδώ στη Γαλλία, αλλά ο Ισπανός και ο Χορντόβο Κροάτης. Τελικά ο Μπαρτζόκας δεν παίρνει τόσο νωρίς challenge. Η μπάλα ούτως ή άλλως έμεινε στον Ολυμπιακό. Η μπάλα στον Γόκαπ στη γωνία. Ο Βεζένκοφ σουτάρει για 3. Άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Ορμάει στο επιθετικό rebound. Το παίρνει, δίνει στον Γόκαπ. Ο Γόκαπ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ σουτάρει για 3. Άστοχος. Πάει να πάρει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Αλλά με την προσπάθειά του, αυτό που κέρδισε ήταν την μπάλα. Γιατί ο Χέις προσπάθησε να τον σταματήσει. Και από το δικό του χέρι ο Κεβάριος Χέις, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαξε, έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Ολυμπιακός κάνει την επαναφορά. 5:50 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, σκόρ είναι 16 για τη Μονακό. Βεζένκοφ κάνει το φλότερ, είναι άστοχος. Και Βάριος Χέις το rebound για τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς περνάει το κέντρο, δίνει στο Στραζέλ. Ο Στραζέλ, η μπάλα γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Επαναλαμβάνω, είναι σκιά του εαυτού του ο Στραζέλ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε σφραγίσει με δικό του καλάθι 2-3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τη νίκη της Μονακό εδώ στο Γκαστόν Μεντεσέν στην κανονική περίοδο. Δύο νίκες είχε πάρει η Μονακό στην κανονική περίοδο. Εδώ στο γήπεδο αυτό είχε κερδίσει με 81-80. Ωραίο κόψιμο του Βεζένκοφ, πάσα από τον Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο 18 με τον Βεζένκοφ να κόβει ωραία, να παίρνει με κλειστά μάτια βρίσκονται αυτοί οι δύο. Το σκορ γίνεται 18. Mike James, σκρίν από τον Κεβάριο Χέις για να ξεμαρκαριστεί ο James. Τραζέλ περνάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Blossom Game που έχει ακροβολιστεί. Εύστοχος ο Blossom Game, που και αυτός φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Dubai. Είπαμε τα προβλήματα είναι πολλά, κυρίως τα οικονομικά για την Μονακό. Ντόρσεϊ, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο για να εκδηλώσει το επιθετικό ταλέντο. Η μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Walk-up από τη γωνία για τρίποντο, πάλι τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ, που επαναλαμβάνω τιμωρεί τη Μονακό, η οποία τον παίζει under, δηλαδή στα pick and roll ο παίκτης του πηγαίνει από πίσω για να τον προλάβει, περισσότερο για να του κόψει τη δίσδυση ή την πάσα.
13: Γιάννη, ο Walk-up το έβαλε, γιατί πάνω στη διασύνη σου είπε ο Ντόρσεϊ.
14: Όχι, ο Walk-up, συγγνώμη. Μάλιστα είπαμε ότι πληρώνουν τον αφήνουν το Γόκαπ πολλές φορές επιδεικτικά, και ο Γόκαπ τους έχει τιμωρήσει με δύο τρίποντα, κερδίζει και το φάουλ από το Στραζέλ, το υποδεικνύει ο Περούγκα, και 4:15 πριν το τέλος με το σκορ 13-11 έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ας το πούμε έτσι, δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Να το πω καλύτερα, η Μονακό ξεκίνησε με πολύ όρεξη, αλλά σιγά σιγά ο Ολυμπιακός βρήκε τα πατήματά του με τρίποντα του 2 του Γόκαπ και ένα του Παπα-Νικολάου, συν το lay-up του Βεζένκοφ. Έχει μειώσει στο καλάθι 13-11, 4:15 πριν από το τέλος. Είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στο 5ο συνεχόμενο Final Four και 15ο της ιστορίας του. Είναι η πρώτη φορά, εάν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, που είναι το φαβόρι βέβαια, να το κάνει και με σκούπα. Πρώτον, δεν έχει κάνει ποτέ σκούπα ο Ολυμπιακός από τότε που οι σειρές έγιναν best of 5, δηλαδή στις 3 νίκες. Άρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια πέρναγε με 3-2, 3-2, 3-2 και 3-1 πέρσι στη Ρεάλ. Με 3-0 δεν έχει περάσει ποτέ από τότε που πήγανε στις 5 νίκες τα play-off. Άρα ψάχνει την πρώτη σκούπα, ψάχνει την πέμπτη σερή πρόκριση. Είναι ρεκόρ για τον Ολυμπιακό και για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 και που θα ξανακάνει 3 εάν καθαρίσει, όπως όλα δείχνουν, την Βαλένθια. Αφού προηγείται 2-0, κέρδισε και τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, μετράει 15 Final Four και έχει πάρει τα 3. 3 στα 8 είναι ο απολογισμός του στους τελικούς. Το τελευταίο το πήρε με τον προπονητή που κάθεται τώρα στον πάγκο του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μάλιστα κάνοντας τον back-to-back στο Λονδίνο το 2013. Ο Μπαρτζόκας, παρεμπιπτόντως, εάν ολοκληρωθεί η αποστολή, θα μετρήσει με τον Ολυμπιακό 6 Final Four, ένα το 13 και τα 5 συνεχόμενα που λέμε ότι θέλει να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Άρα από τα 15 έχει τα 6 και άλλοι 3 προπονητές, ο Ιωαννίδης, ο Ιβκοβιτς και ο Σφερόπουλος, έχουν τα υπόλοιπα 9. Στραζέλ, άστοχος ριμπάντο, Μπανικολάου που έχει ξεκινήσει ο Ρεξάτος. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βεζένκοφ για τον Ντόρσι, ο Ντόρσι με τον Μπλόσο Γκέιμ. Ο Βόκαπ βγαίνει έξω για να οργανώσει, δίνει για να παίξει με μισμάτς ο Βεζένκοφ, αλλά ο Τάρπι πάει από πίσω να του κλέψει την μπάλα, πλην όμως έχει πατήσει γραμμή και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, μπερδεύτηκαν μάλλον, βάζει έναν και βγαίνουν δύο, όχι θα μπει και ο Κόμπο, βγαίνει ο Κεβάριος Χέις και ο Τάρπι, έχει μπει ο Μπεγκαρίν και τώρα μπαίνει και ο Κόμπο. Το θέμα με τη Μονακό είναι ότι πλέον, αφού δεν έχει τον Ντάι, τον Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε την Κυριακή στο μάτς που κρίθηκε στην παράταση και νίκησε η Μονακό στο Στρασβούργο, έπαιξε 37 λεπτά ο Τζέιμς, δεν έχει και τον Μίροτιτς και άλλο σούτ αυτή τη φορά ήταν πολύ άστοχο από τον Γόκαπ. Ο Κόμπο πίσω από την πλάτη, ωραία πάσα και ωραίο lay-up από τον Πλόσο Γκέιμ, που εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία πάσα, την ξεκάθαρη πάσα του συμπαίκτη του. 15-11 το σκορ. Μιλουτίνοφ με πλάτη στο Καλαδίνη, στο Γόκαπ, πάλι μόνο στο Γόκαπ για 3, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Πηδάει ο Βεζένκοφ, πολύ ωραία, ήταν και ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ εκεί για να διεκδικήσουν το rebound. Τελικά το πήρε ο Βεζένκοφ που ήταν πιο μέσα προς την baseline, πήρε το και μετά λειτουργήσε ως ασπίδα ο Μιλουτίνοφ. Μόνος του σηκώθηκε και με ταμπλό έκανε το σκορ 15-13 ο Σάσα Βεζένκοφ στον τέταρτο του πόντο. Τρίποντο προς ο Γκέιμ, άστοχο. Ο Ντόρσεϊ που δεν έχει σκοράρει ακόμα. Ντόρσεϊ περνάει, κάνει μπάσιμο, ευστοχή και ισοφαρίζει. 2-42 πριν το τέλος, 15-15. Επαναλαμβάνω, η Μονακό είναι καλή στις πρώτες περιόδους όλων των αγώνων. Αν θυμάμαι καλά, στις 2 είχε προηγηθεί. Στη 1 σίγουρα προηγήθηκε. Άστοχος ο Πλόσο Γκέιμ. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση και ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά, αφού άρχισε, ξεκίνησε χάνοντας 7-0.
13: Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν θα κάνει το 3-0, θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι.
14: Θα κάνει όμως το τρίτο τρίποντο ο Γόκαπ. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Ο Γόκαπ, επαναλαμβάνω, τον υποτιμούν ότι δεν σκοράρει, ότι δεν είναι δηλαδή το σούτ το δυνατό του σημείο. Πολλές φορές τον αφήνουν προκλητικά και αυτός τους τιμωρεί. 18-15 προηγείται ο Ολυμπιακός, κλέβει την μπάλα ο Ντόρσεϊ, ξεχύνεται στον εφηδιασμό, αφήνει την μπάλα με λεϊά, πανηγυρίζει ο Μπαρτζόκας με υψωμένη τη γροθιά και έχουμε time out που ζητάει 1-42 πριν το τέλος και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 20-15. Ζητάει ο προπονητής της Μονακό, ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Γεωργιανός βοηθός ήταν από την εποχή που παίξαν και το 22, δηλαδή επί Σάσα ο Μπράντοβιτς, παρέμεινε και διαδέχθηκε και τον Βασίλη Σπανούλη. Δίπλα του είναι ο Γκλαντίερ, παίχτης της ομάδας παλιότερα. Και μάλιστα στα μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος κοουτσάρει ο Γκλαντίερ. Ενώ ο Μαρκοϊσβίλη κοουτσάρει στα μάτς της Ευρωλίγκας. Βλέπω και τον Γάλλο Εβάν Φουργέ να έχει σηκωθεί. και να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Τουλάχιστον ήταν όρθιος πριν πάρει το time out και διακόψει τον ρυθμό τον ενρό του παιχνιδιού ο Μαρκοϊσβίλη. Όντως ο Φουργέ μπαίνει στο παρκέ και έχω δει και τον Ντόντα Χολ όρθιο. Ναι. Άρα λοιπόν κάνει δύο αλλαγές ο κότς Μπαρτζόκας. Βγάζει τον Τάιλερ Ντόρσε και βγάζει και τον Μιλουτίνοφ για να βάλει στις θέσεις τους το Φουρνιέ που θα παίξει το 2. Ένα ο Γόκαπ. Γιατί το λέω ο Ντόρσε που έχει πολύ σήμερα. Λοιπόν, ένα ο Γόκαπ, 2 ο Φουρνιέ, 3 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Βεζέγκοφ και 5 ο πρώην παίκτη Μονακό. Στη σειρά του 22 είχε παίξει στη Μονακό. Έπαιζε στη Μονακό ο Ντόντα Χολ. Νέντοβιτς κατεβάζει την μπάλα, δίνει πριν περάσει το κέντρο στον Μάικ Τζέιμς, στα πιο σίγουρα δικά του χέρια. Σκρίν από τον Μπεγκαρίν, δεν έχει κλασικό πεντάρι. Τώρα άλλωστε έχει μείνει μόνος του. Ενώ με ένα jump shoot από μέση απόσταση από 45 μοίρες μειώνει σε 17-20 ο Κόμπο. Walk up, ο Τζέιμς πηγαίνει πάλι προς τα πίσω. Έχει όλη την άνεση να διαλέξει που θα πασάρει. Σουτ για τρεις από τον Βεζέγκοφ, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound με ένα χαστούκι της μπάλας. Ο Χολ και να και το τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο του Γόκαπ. Ο Γόκαπ έχει στήσει, μάλλον παίζει ρολόι για να το πω έτσι, γιατί νομίζω έχει βάλει και τα τέσσερα τρίποντά του από τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Φάουλ πάνω στον Οκόμπο, χρεώνεται ο Φουρνιέ, ο οποίος διαμαρτύρεται. Το ίδιο και ο Μπαρτζόκας θεωρούν ότι ο Γάλλος, ο Φουρνιέ δηλαδή, πήρε την μπάλα από τα χέρια του Οκόμπο. Εν πάση περιπτώσει οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στη Μονακό, δεν συνεχίζουν διαμαρτυρίες. 53 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 23-17 στους 6 πόντους το προβάδισμα των Ερυθρολεύκων. James με δύο παίχτες πάνω του και τον πάνε για παγίδα και ο Βεζέγκοφ και ο Γόκαπ. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Νέντοβιτς και ριμπάουν από τον Γόκαπ, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική πρώτη περίοδο. Ο Γόκαπ οργανώνει, δίνει στον Φουρνιέ, ο Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου στον Ντόντα Χολ. Με πλάτη στο καλάθι περιμένει ποιος θα κόψει, δίνει στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει για τρεις. Θα είναι το δεύτερο, θα είναι το δεύτερο τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Έχει στήσει χώρο έξω από τη γραμμή των 6-75 Ολυμπιακός. Έχει βάλει 4 ο Γόκαπ και 2 ο Παπα-Νικολάου. Πρέπει να είναι 6-12, δηλαδή 50%. Γλιστράει ο Νέντοβιτς, αλλά σώζει την κατοχή ο Κόμπο, ο οποίος δεν προλαβαίνει, άλλωστε είναι και άστοχος, και τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να προηγείται 26-17, δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά 9 πόντων. Είδαμε πως το 7-0, δηλαδή η όρεξη και η φούρια που έχει Μονακό στο γήπεδό της είναι περίπου 4.500, δεν είναι απόλυτα γεμάτο, χωράει 5.000 στον Gaston Medecin, αλλά έχει κόσμο, δηλαδή είναι λίγες οι θέσεις, γύρω στις 4.500 πρέπει να είναι, από ό,τι εκτιμώ, σε ένα γήπεδο που βέβαια δεν είναι κατάλληλο για αγώνες Ευρωλίγκας. Είναι ένας εκλεπτισμένος και πιο σύγχρονος τάφος του Ινδού, είναι κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Μονακό. Απλά έχουν βάλει πιο μοντέρνα καθίσματα, το έχουν κάνει γύρω-γύρω θέσεις. Η οροφή είναι διαφορετική, αλλά χαμηλή, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες. Δηλαδή βόλει εδώ πολύ εύκολα η μπάλα, θα βρίσκει στις αποκρούσεις πολλές φορές ή στις μαντσέτες θα βρίσκει την οροφή και θα πηγαίνει ο πόντος στους αντιπάλους. Αλλά εδώ είναι μπάσκετ, η καμπύλη φτάνει που χρειάζεται για να πάει η μπάλα στο καλάθι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
13: 4 στα 9 δίποντα Ολυμπιακός, 44,4%, 6 στα 12 τρίποντα όπως ανέφερες, 50%. Να δώσουμε και πόντους στην πρώτη περίοδο, 12 ο Walkup, 4 ο Βεζέγκοφ, 6 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Ντόρσεϊ. Δεν βλέπω, αυτά είναι, δεν έχει σκοράρει κάποιος άλλος παίκτης.
14: Όχι, απλά επιμένω ότι έχει 4 στα 5 Walkup, έτσι, είχε κάνει και ένα έρμπολ όπως θυμάσαι ότι είπαμε, δηλαδή η μπάλα βρήκε ταμπλό και τίποτα. Έχει 4 στα 5, αλλά είναι πολύ ψηλό ποσοστό το 4 στα 5 για το Walkup και επαναλαμβάνω, σε αυτό το επίπεδο είναι λάθος να αφήνεις ακόμα και το χειρότερο σουτέρ. Ο Ολυμπιακός κάνει αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, για να ξεκινήσει δεύτερη περίοδο. Συνεχίζουν ο Παπα-Νικολάου που είναι πάρα πολύ καλός. Συνεχίζει ο Φουρνιέ και ο Χολ που μπήκαν τελευταίοι. Ο Πίτερς και η μεγάλη, ας το πούμε έτσι, το μεγάλο step-up που έχει κάνει, το έχει κάνει ο Κόρεϊ Τζότζεφ σε αυτή τη σειρά, είναι ο βασικός αντικαταστάτης. Να πούμε ότι στην δωδεκάδα είναι, δεν είναι μάλλον ο Νίλι Κίν αυτή τη φορά. Έχει δώσει ευκαιρία να βρεθεί στη δωδεκάδα ο Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Χέις περνάει, αλλά άτσαλα τελειώνει την φάση. Φοβάται όταν βλέπουν μπροστά τους αυτόν τον έλουρο που πηδάει στο Θεό και μιλάω για τον Ντόντα Χολ. Φοβούνται και πετάνε την μπάλα χωρίς να τέντωσουν το χέρι τους. 26-17 Ολυμπιακός. Ο Τζότζεφ στη γωνία. Φουρνιέ μόνος του μέσα από εκεί που έβαλε το τρίποντο. Σχεδόν ίδια φάση είναι. Και ήταν πίσω τον Μπαρτζόκας, όπως θυμόσαστε, που έκαναν το high five. Ακριβώς ίδια φάση ήταν. Ο Φουρνιέ ξεκινάει με τρίποντο και ο Ολυμπιακός ανεβάζει τη διαφορά στους 12 πόντους. 17-29. Βάζει την υποθήκη να τελειώσει από σήμερα τη σειρά. Επαναλαμβάνω, δεν το λέμε αυτό μόνο γιατί ο Ολυμπιακός είναι, ενώ ο Νέντοβιτς περνάει τον Παπα-Νικολάου στην close-out επίθεση και με ταμπλό κάνει το σκορ 19-29. Δεν το λέμε μόνο ότι επειδή είναι καλός ο Ολυμπιακός, ενώ ο Νέντοβιτς πάει να ξεγελάσει το Χορντόβ και πέφτει κάτω για να πάρει φάουλ δήθεν στο screen του Πίτερς. Ο Χορντόβ τον χρεώνει αυτόν με φάουλ. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Πίτερς είχε στηθεί νόμιμα και νομότυπα και ότι ο Νέντοβιτς περισσότερο βούτυξε με το που ήρθε σε επαφή με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Έλεγα λοιπόν, δεν είναι μόνο η φόρμα του Ολυμπιακού, είναι και το γεγονός ότι με 8 παίκτες, όσο καλή κι αν είναι, η κούραση δράσει σωρευτικά. Παίξαν παράταση την Κυριακή, προέρχονται από 2 ήττες από τον Ολυμπιακό, παίζουν συνέχεια ίδιοι και οι ίδιοι, έχουν και κουραστεί και κορεστεί και γαλακτωθεί ενδεχομένως και πολλές φορές φαίνεται από τις αποφάσεις. Δηλαδή, όταν γαλακτώνει το αθλητής, φαίνεται στο μυαλό. Αντίθετα, ο Κόρεϊ Τζότζεφ έχει φορμαριστεί και ίσως έχει φορμαριστεί την κατάλληλη στιγμή με ένα reverse και ένα floater με ταμπλό. Κάνει το σκορ 19-31, το πρώτο καλάθι του Κόρεϊ Τζότζεφ στο παιχνίδι. Έχει και μία assist που μετέτρεψε σε τρίποντο ο Φουρνιέ. Ο Χέις δίνει την μπάλα στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ ξεχύνεται στον εφηδιασμό. Ο Κόμπο βάζει τα χέρια πάνω στα χέρια του Φουρνιέ, κερδίζει φάουλ ο Γάλλος από τον Γάλλο, ενώ και ο Μακίσικ έχει σηκωθεί για να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου, οπότε βγαίνει και ο μόνος που δεν έχει βγει. Όχι, όλοι έχουν βγει. Ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει από την πεντάδα, ο Παπα-Νικολάου, που έχει κάνει πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και χειροκροτείται και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και από τον πάγκο και από τον προπονητή του. Ο Φουρνιέ πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών γιατί είχε μαζέψει την μπάλα. Ευστοχή, 4 πόντοι για το Φουρνιέ, 19-32. 12 και ο Γόκαπ, θυμίζω, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Παπα-Νικολάου έχει 6 με 2 τρίποντα, 2 στις 2 ο Φουρνιέ που φτάνει τους 5 πόντους. Έχει ένα τρίποντο και 2 βολές και το σκορ 19-33 στο συν 14. Ο Ολυμπιακός που είναι στην άμυνα, ο Κόμπο. Ο Κόμπο δίνει στον Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς προσποιείται, πηδάει ο Μακίσικ. Καλό το σου του Νέντοβιτς, αλλά είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Φουρνιέ. Προσπαθεί να πάει γρήγορα την επίθεση. Τη δίνει στον Τζότζεφ. Ο Τζότζεφ φορμάει προς το καλάθι. Σκαστή. Wow. Πολύ ωραία σκαστή πάσα στον Ντόντα Χολ, ο οποίος Ντόντα Χολ, εάν δεν τον κρατούσε αντιπαλός του, θα πήδα για να καρφώσει, αλλά τελικά άφησε την μπάλα με ταμπλό, κέρδισε το φάουλ, έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Έτσι λοιπόν, ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει φοβερό δίμηνο, σε απόδοση μπορώ να πω είναι ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες. Παρότι ο Μιλουτίνοφ, μην ξεχνάμε ότι μπήκε στην καλύτερη πεντάδα, ήταν και ο πρώτος rebounder της διοργάνωσης. Τα αθλητικά προσόντα του Ντόντα Χολ είναι φοβιστικά πολλές φορές για τους αντιπάλους. Είναι πολύ καλύτερο στην άμυνα ο Χολ από τον Μιλουτίνοφ. Ενώ ο Μιλουτίνοφ είναι φοβερός και στο αμυντικό και στο επιθετικό rebound. Έχασε όμως τη βολή ο Ντόντα Χολ. Το σκορ είναι 19-35 στους 16 πόντους η διαφορά. Η μεγαλύτερη τη στιγμή. 7-29 για το τέλος του ημιχρόνου. Τρίποντο άστοχο από τον Οκόμπο και Βάριος Χέις παίρνει το rebound. Θα κερδίσει το foul από τον Κόρεϊ Τζότζεφ, ο οποίος χοροπηδάει αλλά εκεί ήταν μπροστά ο διαιτητής, ο Αλιάγκα, και δίνει δύο βολές για τον Κεβάριο Σχέση που, επαναλαμβάνω, είναι έτοιμος να μετακομίσει για την Κωνσταντινούπολη, την ασιατική πλευρά, τη Φενέρμπαξε. Και βέβαια, ενώ η Μονακό ζητάει συμβόλαιο, το θέμα είναι με τι χρήματα, γιατί ο ιδιοκτήτης της, ο Ρώσος, έχει, του έχουν δεσμεύσει την περιουσία, έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις του με τον πόλεμο που έχει γίνει με την Ουκρανία, και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι βιώσιμη του χρόνου. Είμαστε επιφυλακτικοί παρά τα όσα ακούμε. Άλλωστε, είπαμε, αυτή η ομάδα κλείνει τον κύκλο της. Έχει φτάσει, πέρσι έφτασε σε ένα τελικό που ήταν η καλύτερη της στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Ευρωλίγκα, μπήκε στα play-off. Τρίποντα το Φουρνιέ, ο οποίος είναι δεύτερο σερί παιχνίδι που παίζει και θυμίζει τον καλό Φουρνιέ, γιατί και αυτός πέρασε μια κάμψη για ένα διάστημα. 20-38 στο σύν 18 Ολυμπιακός.
13: Γιάννη, να σε διακόψω γιατί ο Γαβρίλ με απειλεί για τη διαφήμιση, οπότε με καταλαβαίνεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Ερασπορ 101,8.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
16: Ακούτε Eraspor.
13: Και εμείς επιστρέφουμε στον Πρικυπάτο και ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο.
14: Ο Κεβάριος Χέις έβαλε ένα καλάθι από κάτω για τη Μονακό. Το σκορ πήγε 22-38. Η διαφορά κατέβηκε από τους 18 στους 16 πόντους. Αλλά στην επίθεση του Ολυμπιακού κέρδισε δύο βολές ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος, ενώ είναι λίρα 100 στις βολές, χάνει την πρώτη. Είναι ενδεικτικό ότι εκτελεί ακόμα και τις τεχνικές ποινές. Αστόχησε στην πρώτη. 6-31 για το τέλος του ημιχρόνου. Ευστοχή στη δεύτερη. Είναι πολύ σπάνιο ο Άλεκ Πίτερς να χάσει δύο βολές συνεχόμενες. Αν και έχει συμβεί αυτό σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Επίθεση με τον Οκόμπο. Ο Κόμπο Τραζέλ είναι οι δύο γκάρ και ο Μάικ Τζέιμς τρεις. Με τρεις κοντούς, αναγκαστικά ένα τεσάρι. Ενώ τάπα, αλλά στην κάθοδο, λένε οι διαιτητές. Ο Πρόσεγγεμ χρεώνεται, πιστώνεται μάλλον το καλάθι. Δεν άφησε την μπάλα να μπει στο καλάθι, βέβαια, ο Ντόντα Χόλ. Αλλά οι διαιτητές λένε ότι ήταν στην κάθοδο και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 24-39, 6-8 πριν από το τέλος. Είναι ότι και η Μονακό δεν μπορεί να παίξει και για να αντέξει. Δεν μπορεί να παίξει πάρα πολύ πιεστική άμυνα. Επίσης, για να προστατευτούν και οι παίκτες από τα φάουλ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει υπομονή και γυρίσει, ο Πίτερς σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Στα τρίποντα η διαφορά ξανανεβαίνει στους 18 πόντους, 24-42 με το τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει 9 στα 15. Δηλαδή, ποσοστό κοντά στα 60%. Δεν έχει μπει, γι' αυτό δεν το λέω ακριβώς το ποσοστό. Γράφει ακόμα 8 στα 14. Στραζέλ περνάει το Μακίσικ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κερδίζει και φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Στραζέλ, ο οποίος είναι σκιά του εαυτού του σε αυτή τη σειρά, φτάνει στους 4 πόντους και έχει δυνατότητα να τους κάνει 5. 26-42. 5-39 ο Μακίσικ. Ο Μπαρτζόκας βαλοφωνάζει το Μακίσικ να του δώσει κάποιες οδηγίες για το μαρκάρισμα του Στραζέλ στην προκειμένη περίπτωση. Ο Στραζέλ ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο. 27-42. Ο Ολυμπιακός που δύο φορές προηγήθηκε με 18 πόντους. Κόρι Τζόζεφ, Μακίσικ. Μακίσικ για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ έχει μπροστά του τον πλώσο γκέιμ. Τραβιέται δεξιά. Δίνει στον Πίτερς, ο οποίος ποστάρει. Πάει να γυρίσει για να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Έχει πέσει κάτω το μισμάτς, γιατί πίσω του βρίσκεται ο βραχίσωμος Στραζέλ, ο οποίος πιάνει και τους προσαγωγούς του. Ώρα είναι τώρα. Και το λέω γιατί καμιά φορά, ξέρεις, στεναχωριέσαι να βλέπεις μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με τον Βασίλη Σπανούλη και στις πρώτες αγωνιστικές ήταν ακόμα και στις πρώτες θέσεις, αλλά δεν είναι έτσι κομψό στα play-off της Ευρωλίγκας να βλέπεις μια ομάδα να κατεβαίνει με 8 παίχτες και τον πάγκο άδειο, και μάλιστα ο Γκλαντήρ και ο Μαρκοϊσβίλη στην ουσία κάνουν και το ζέσταμα. Όπως ενώ είδαμε τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα να κάνουν το ζέσταμα, εδώ το έκανε ο πρώτος προπονητής με τον άμεσο συνεργάτη του, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει ένας, και ένας γυμναστής. Αυτή είναι στον πάγκο, σύν το φυσιοθεραπευτή και το φροντιστή. Το σκορ έχει γίνει 27-44 με τον Πίτερς, και άλλο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Μακίσικ πάει καρφώνει εντυπωσιακά και νομίζω ότι έχει γίνει και φάουλ, γιατί ο Χέις τον γκρέμισε πάλι καλά που σταμάτησε εκεί. Υπήρχε ένα σαν τυχαλάκι. Το σκορ γίνεται 46-27. Στραζέλ πλωσογκέμ για 3. Μέσα ο πλωσογκέμ, είναι πολύ καλός παίκτης. 30-46. Από το 27-46, δηλαδή από τους 19 πόντους. Τρίποντο Φουρνιέ, σίδε η μπάλα ταμπλό και έξω. Πάει να διεκδικήσει το επιθετικό rebound, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Ζόζεφ. Παρόλα αυτά, στον εφνιδιασμό κάνει λάθος ο Κόμπο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πάει να κάνει το δικό του εφνιδιασμό που καταλήγει σε τρίποντο μετά από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Μετά το κλέψιμο, είπαμε, πήγε να κάνει εφνιδιασμό η Μονακό. Απάντησε με εφνιδιασμό και τρίποντο ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται πάλι με 19 πόντους. 30-49 το σκορ. Τα ποσοστά του Ολυμπιακού είναι φανταστικά. Κοίταξε τώρα, μαθηματικός ξεμαθηματικός, εγώ το πέτυχα. Ο Ολυμπιακός με 9 στα 15 είναι 60% ακριβώς. Και λέω ότι πρέπει να ανέβει και στα 60% περίπου, έτσι. Αλλά είναι 60% ακριβώς. 9 στα 15 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μέχρι στιγμής του αγώνα. Γι' αυτό και έχει στη μέση, έχουμε εκλεπτικό time out της δεύτερης περίοδου, έχει φτάσει τους 50 πόντους. Έχει 4 στα 5 τρίποντα ο Τόμας Γουόκαπ, 0 στα 4 τρίποντα ο Βεζέγκοφ, ο Παπα-Νικολάου 2 στα 2, 1 στο 1 ο Άλεκ Πίτερς και 2 στα 2 ο Φουρνιέ. Δηλαδή είναι με 100% σουτάρει ο Φουρνιέ, ο Πίτερς και ο Παπα-Νικολάου.
13: 0 στα 1 ο Ντόρσεϊ. Σου ξέφυγε ο Ντόρσεϊ.
14: Ναι, ναι. Κοίταξε, το Ντόρσεϊ τον λέω όταν είναι ο Γουόκαπ, ή δεν το πω καθόλου, ξέρεις. Λοιπόν, όχι. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ακόμα, δεν έχει μπει επιθετικά στο παιχνίδι. Έχει βέβαια ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ καλά ως ομάδα, δηλαδή κυκλοφορεί η μπάλα, βγαίνει ο ξεμαρκάριστος παίχτης, παίρνει το σούτ γιατί είναι μόνος του και συνήθως το βάζει. Όπως λέει τα ποσοστά, δεν το λέω εγώ, αυτό το 60% είναι εύγλωτο. Και αποκαλυπτικό του τι βλέπουμε, γιατί ο Ολυμπιακός προηγείται 49-30. Να και ο Tyreek Jones παίρνει τη θέση του Ντόντα Χολ στο 5. Στραζέλ έχει γίνει αλλαγή τώρα και το μαρκάρι ο Tyreek Jones. Ο Κόμπο με τον Καραδότο Ζόζεφ. Ψηλά την μπάλα στον κεβάριο της Χέις. Στην πτώση του ο Πίτερς, ο οποίος είχε επιδείξει πιο νωρίς, πέφτοντας κάνει φάουλ στον Κεβαρουσίες και θα το στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και ο Ντόρση, το μελέτησες προηγουμένως, μπαίνει για να αντικαταστήσει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει 11 πόντους, διψήφι για τον Ολυμπιακό είναι με 12 ο Γουόκαπ και με 11 ο Φουρνιέ. Ο Κεβάριος Χέις βάζει την πρώτη βολή, 31-49. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει το νερό στα βλάκια, αλλά είπαμε, όπως και ο Μπαρτζόκας είπε, δεν το είπε στις δηλώσεις του, αλλά το έλεγε σε εμάς, ότι πήρε όλη την ομάδα μαζί του, με εξαίρεση τον τραυματία Tyson Ward, γιατί ποιος ξέρει, δηλαδή αν χρειαζόταν ένα παιχνίδι μεθαύριο, θα έπρεπε να έχει όλη την ομάδα να προπονείται. Και γι' αυτό τους πήρε όλους. Πρέπει να σεβαστούμε κι εμείς ότι το παιχνίδι, εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς, να σεβόμαστε και την προσπάθεια της Μονακό. Αλλά και μάλιστα φτάνουμε σε σημείο να τη βλέπουμε και με συμπάθεια για αυτά που τραβάνε, ειδικά αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι έμειναν στα δύσκολα, στην κρίση, έπαιξαν, βέβαια τώρα έχουν αρχίσει να πληρώνονται, γιατί κάποια στιγμή είχαν σταματήσει και αυτά. Τα Eric Jones χέρι με χέρι μπάλα στον Dorsey. Η μπάλα γυρίζει στο McKissick μέσα κι αυτός. Μπαίνει και ο McKissick στην εξίσωση. Ένα στο ένα από το Σακίλ McKissick. Ο Μπαρτζόκας πολύ ευχαριστημένος χειροκροτάει και στέλνει στο παρκέ το Σάσα Βεζένκοφ. Μοιράζει το χρόνο, χειροκροτεί τον Πίτερς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στη σειρά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, η σειρά δεν, έχει, δεν είναι μπαρούτι, δηλαδή δεν είναι, κανένα μάτς δεν είναι, ήταν έτσι οριακό. Όλα καθάρισαν εύκολα. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς επικράτησε 91-70 και στο δεύτερο 94-64. Ο James εκτέλεσε τη βολή της τεχνικής ποινής. Ήταν τεχνική ποινή την οποία νομίζω ότι ήταν στο James, στο, συγγνώμη, στον στο Peters, αν πρόλαβα να δω καλά. Το σκορ είναι 32-52, στο συν 20 είχε πάει και 21, όπως καταλαβαίνετε. Σουτ για 3 από το Στραζέλ, μέσα από το Στραζέλ. Ο Στραζέλ είχε 0 στα 7 τρίποντα στο πρώτο παιχνίδι και μειώνει 35-52 στους 17 πόντους η διαφορά. McKissick, φανταστική πάσα στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ δίνει στον Tyreek Jones, ο οποίος κάνει ένα hook, ενώ φαινόταν εύκολο να τελειώσει τη φάση. Δεν σημάδεψε σωστά ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού. Και αντίθετα αυτό κάνει και ο Κόμπο, ο οποίος κάνει το σκορ 38-52, κατεβάζει διαφορά από τους 21 στους 14 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας 2-31 πριν από το τέλος, βλέποντας τη Μονακό να τρέχει ένα 7-0, όπως 7-0 έκανε όταν ξεκίνησε. Παίρνει time out 2-31 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός που υπηρεογείται 52-38. Το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή.
13: Δύο πόντους έχει πετύχει ο Κόμπο, 10 ο πλέον ο Γκέιμ, 6 ο Χέις, 2 ο Νέντοβιτς, 5 ο Στραζέλ, 7 ο Τζέιμς για την Μονακό. Για τον Ολυμπιακό 12 ο Βόκαπ, 4 ο Βεζένκοφ, 6 ο Παπανικολάου, 4 ο Ντόρσεϊ, 6 ο Πίτερς, 2 ο Κοριτζόζεφ, 2 ο Χολ, 5 ο McKissick, 11 ο Φουρνιέ. Τα ποσοστά του Ολυμπιακού είναι 7 στα 13 δίποντα, 53,8%, 11 στα 19 τρίποντα και 57,9%. Και έχει 5 στις 7 βολές και 71,4% στις βολές. Να θυμίσω ότι νωρίτερα η Χάπολ είχε εξαιρετική αμυντική προσέγγιση. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη για το τέταρτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Και επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο.
14: Λοιπόν, έτρεξε ένα 7-0 η Μονακό, μείωσε από τους 21 στους 14. Ο Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας πήρε time out, την μπάλα στον Tyreek Jones, πηδάει με παίχτη κρεβασμένο στην πλάτη του, κερδίζει, βάζει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Νωρίτερα η τεχνική ποινή είχε δοθεί στον Dorsey, όχι στον Peters. Διευκρινίστηκε η φάση από ένα replay που είδα σε ένα monitor μακριά μου. Εν τω μεταξύ τα δημοσιογραφικά είναι για νάνους. Καταλάβεις, εγώ που δεν είμαι και πρωτομπόη, στριμώχνομαι για να χωρέσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι κατάλληλο το γήπεδο για Ευρωλίγκα. Tyreek Jones βάζει και τη βολή. Έμεσο τρίποντο από τον Tyreek Jones, ο οποίος προσπαθεί να ζεσταθεί. Φτάνει τους 3 πόντους, δηλαδή αυτή είναι η πρώτη του πόντου στο παιχνίδι. Να ζεσταθεί μετά τον τραυματισμό του. Να βρει το ρυθμό του. James, φάουλ από τον Walkup, ο οποίος μετακίνησε το σώμα του και βρήκε με το πλάι του κορμιού του τον Mike James, τον έριξε κάτω και του έκανε το φάουλ. 1-58, 55-38, Ολυμπιακός στο συν 17. Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε σουτάρει εντυπωσιακά 11 στα 19 τρίποντα, είχε φτάσει και 60%, τώρα είναι στο 57,9%. James κάνει την επαναφορά. Τάρπι για τον Οκόμπο, τον κυνηγάει Ο Ντόρση κάνει έτσι λιγμούς ο Κόμπο, σταυρωτές. Τάρπι πηγαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω την μπάλα ο Κόμπο, κάνει το φλότερ με μεγάλη καμπύλη μπάλα, αλλά αστοχή. Από χαστούκι του ο Κόμπο μπάλα στο James, πίσω από την πλάτη, ωραία πάσα για τον Blossom Game, αστοχή. Έρχεται και καθαρίζει το rebound ο Tyreek Jones, ο οποίος για κάποιο λόγο πολλές φορές του γλιστράει μπάλα και χρειάζεται να τη σιγουρέψει σε δεύτερο χρόνο. Έτσι έγινε και τώρα. Βεζένκοφ λάθος πάσα. Στραζέλ για τον Mike James. Άστοχο lay-up, σχεδόν airball. Δηλαδή έφυγε από την άλλη πλευρά η μπάλα. Σουτ για τρεις. Ο Ανάκη ο Ντόρσεϊ, ο φίλος σου που μπήκε στην εξίσωση των τριπόντων, γιατί είχες πει ότι δεν είχες σκοράρει και είπε να σου κάνει τη χάρη. Έβαλε και αυτό σε ένα τρίποντο και η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 20 πόντους. 38-58. Σουτ για τρεις. Ο Κόμπο είναι άστοχος. Rebound το Βεζένκοφ. Και σηκώνεται και ο Μόρις. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που δεν είχε παίξει μέχρι τώρα. Ντόρση βγάζει την μπαλά έξω για τον Tyreek Jones. Tyreek Jones βγαίνει έξω από τη γραμμή των 6.75. Δίνει στο Μακίσικ. Μακίσικ προσπαθεί να τραβήξει την άμυνα. Δεν έρχεται κανείς. Σουτάρει μόνος του για τρίποντο και φτωχή. Ο Μακίσικ περίμενε να βγει κάποιος. Δεν έβγαινε κανένας. Οπότε το αποφάσισε, απασφάλισε και ευστόχησε. 58-61 η διαφορά. Στους 23 πόντους για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επιθετικό.
13: 38-61, Γιάννη.
14: Τι είπα?
13: 58.
14: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει. Λέμε να βοηθήσουμε όλοι τη Μονακό. Ο Mike James κάνει το 40-61. Δεν μπορεί να είναι 23 πόντους και να είναι 58-61, βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις. Λοιπόν, 8,3 μετά το καλάθι του Mike James, παίρνει time out ο Μπαρτζόκας για να εκμεταλλευτεί αυτά τα 8,3. Στην ουσία κάνει προπόνηση για ειδικές καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι παρεξηγείται κανείς, άλλωστε είναι ημίχρονο, δεν είναι τέλος του αγώνα. Και ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι, γιατί να φορτωθεί ο Ολυμπιακός στα προβλήματα της Μονακό. Ας φρόντιζε η Μονακό να λύσει τα δικά της προβλήματα. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός γι' αυτό ή ο κάθε Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Μονακό. Έχουμε time out, κάνω έτσι μια γρήγορη γιατί θα πάμε στο ημίχρονο. 12 walk-up με 4 στα 5 τρίποντα και 2 assist. Ο Μόρις θα μπει στο παρκέ τώρα. 4 ο Βεζένκοφ με 0 στα 4 τρίποντα, επαναλαμβάνω, και 3 rebound και 2 assist. Δεν έχει βρει το χέρι του ακόμα ο Σάσα, ο MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. Ο Παπα-Νικολάου πάρα πολύ καλός στην πρώτη περίοδο, 6 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. 7 πόντους ο Ντόρσεϊ με το τρίποντο που έβαλε τώρα και έχει 1 στα 2. Ο Πίτερς 6 πόντους με 1-1 τρίποντο. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έχει 2 assist. Ο Τζότζεφ έχει 2. Ο Καναδός. Ο Χόλ έχει 2. 8 έχει ο Μακίσικ με τα 2 στα 2 τρίποντα. Ο Tyreek Jones 3 και ο Φουρνιέ 11 με 3 στα 4 τρίποντα. Απ' την άλλη για την Μονακό, ο πρώτος σκόρερ, διψήφιος μάλλον, ο μοναδικός διψήφιος είναι ο Blossom Game με 10 πόντους. Μακίσικ, 5-4, Μακίσικ κρατάει την μπάλα, τελικά κάνει ένα jump shoot από μέση απόσταση, αστοχή. Tyreek Jones στο rebound, προλαβαίνει, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Με ταμπλό άφησε την μπάλα ο Tyreek Jones, αυτή βρήκε τη Στεφάνη. Δεν είχε όμως τα spin ώστε να γυρίσει προς τα μέσα και τελείωσε το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται 61-40, διαφορά 21 πόντων είναι, δεν νομίζω ότι χρήζει σχολιασμού και η διαφορά μάλλον τα λέει όλα. Μια ομάδα που είναι κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, δεν αντέχει απέναντι σε μια άλλη που ήρθε πρώτη στην κανονική περίοδο και τον τελευταίο καιρό παίζει και πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Είναι όλοι υγιείς, με εξαίρεση βέβαια τον Tyson Ward, ο οποίος περισσότερο προφυλάχθηκε. Ενδεχομένως αν ήταν κρίσιμο το παιχνίδι με μια ένεση μπορεί να έπαιζε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Έτσι όπως πάμε, ο Ολυμπιακός οδεύει προς τη σκούπα, άρα θα επιστρέψει αύριο. Αύριο το μεσημέρι, δεν θα γυρίσει αμέσως με το μάτς, θα γυρίσει αύριο το μεσημέρι με το τσάρτερ και θα παίξει με τον Κολοσσό 13 του μήνα στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι για την πρώτη φάση των play-off και 16 του Μαΐου θα παίξει

0: Στο μικρόφωνο να συνεχίσει και θα επιστρέψω για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο από τον Πριγκιπάτο. Μονακό Ολυμπιακός 40-61.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Το μικρόφωνο στα γήπεδα στην Era Sport συνεχίζεται. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Στην ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Παναγιώτης Μπαλτάς. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ημίχρονο μονάχα.

5 τρίποντα, 40%, 4 στις 6 βολές για την ομάδα από το Πριγκιπάτο και ποσοστό 66,7%. Λίγο νωρίτερα η Χάπολ είχε εξαιρετική αμυντική προσέγγιση. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη με το τέταρτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Στο hardball, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας της ένωσης με 36-29 στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού της Hardball Premier και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Στο ποδόσφαιρο έχουμε Champions League απόψε, τον επαναληπτικό Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Να θυμίσω, το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 1-1, η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά.

Η τρίτη ημέρα των play-offs στην Ευρωλίγκα ολοκληρώνεται αύριο με τις αναμετρήσεις Ζάλγκυρης Φενέρ. Να θυμίσω ότι η σειρά είναι στο 2-0 και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια επίσης στο 2-0. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, ο Εργίνα Ταμάν έκανε δηλώσεις πριν από το τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια και στάθηκε στη σημασία του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στυλ, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό, αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Ενώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού λέγοντας ότι οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ότι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια για να δείξουμε στην Ευρώπη πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι ο καλύτερος.

Από την πλευρά του, ο TJ Shorts δήλωσε ότι δεν έχει σημασία τι έγινε πριν, δεν υπάρχει χώρος για χαλάρωση. Συγκεκριμένα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού δήλωσε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το πρώτο ήταν με πολύ χαμηλό σκορ, το δεύτερο ήταν με πολύ υψηλό επιθετικό και το τρίτο, ποιος ξέρει. Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, η πίεση είναι εκεί, μας κέρδισαν στην κανονική περίοδο και θα έρθουν με νοοτροπία ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Πρέπει να έχουμε την νοοτροπία ότι αποκλείεται να μας κερδίσουν στο γήπεδό μας. Κατάλαβα τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος, δήλωσε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

Από την πλευρά του Πέδρο Μαρτίνεθ, εν ώψη του τρίτου παιχνιδιού της σειράς με τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως το Τριφύλι είναι μια σπουδαία ομάδα και ότι οδηγεί τις νυχτερίδες στα όρια τους. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να σφραγίσει και εκείνος το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο διεξάγεται στην έδρα του, να τελειώνει με τη Βαλένθια για να έχει περισσότερες μέρες για ξεκούραση.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Πριγκιπάτο και στο Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Μισό λεπτό να... ξέρετε, επειδή είπαμε δεν χωράμε εδώ πέρα, έχουμε και το μηχάνημα που για να το ανοίξω και πάλι πρέπει να κουνηθούμε 2-3. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το σκόρ έχει γίνει 42-61 με καλά που έβαλε ο Κόμπο. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός που προηγήθηκε με 23 πόντους. Ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με την. Ενώ ο Παπα-Νικολάου κάνει λάθος πάσα στον Μιλουτίνο. Εν πάση περιπτώσει είχαν ένα κακό συγχρονισμό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα που ξεκίνησε και τον αγώνα. Δηλαδή, walk-up, Dorsey, ενώ σουτ του Νέντοβιτς για τρεις, άστοχος rebound για τον Βεζένκοφ. Κατασταμάτησε ο διαιτής το παιχνίδι, κάτι έγινε. Προφανώς γλιστράει το γήπεδο. Κάτι είδα το walk-up να κοιτάει σε ένα σημείο το γήπεδο, εκεί που είχε πέρασει προηγουμένως ο Ντόρσεϊ. Βασιλετός, η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Θα ξαναπώ την πεντάδα, μάλλον δεν την έχω πει ακόμα. Είναι η αρχική, walk-up Ντόρσεϊ, 3 Παπα-Νικολάου, 4 Βεζένκοφ, ο οποίος δεν έχει πάρει φωτιά ακόμα. Και χωρίς τον Βεζένκοφ να είναι ζεστός, ο Ολυμπιακός έχει βάλει 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα κάνει το ποστάρισμα, αστοχή, ο Μιλουτίνοφ φέρνει το επιθετικό rebound, Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ, πολύ ωραία πάσα του Παπα-Νικολάου, φάουλ στον Βεζένκοφ, είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο παίχτες που ήταν κοντύτεροι του, προσπάθησε να κάνει κάτι σαν ανάποδο lay-up, ήταν με πλάτη στο καλάθι, τελικά κέρδισε το φάουλ, διαμαρτύρεται ο Νέντοβιτς, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 4 Βεζένκοφ, 5 Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, Νέντοβιτς, ο Κόμπο, James, τριαγκάρ. Είπαμε, δεν βγαίνει αλλιώς. Έχει ένα σέντερ και δύο τεσσάρια. Στην ουσία, τεσσάρι βασικά είναι κανονικό. Είναι ο Πλόσον Γκέι που είναι στην πεντάδα. Στο 5 είναι ο Χέις. Και ο Μπεγκαρίν που παίζει κάτι μεταξύ 4 και λίγο 3. Είναι ένας φόργορ που περισσότερο πάει προς το 4 γιατί εκεί τον καλούν οι ανάγκες της ομάδας. Το σκορ γίνεται 42-63. Ο Βεζένκοφ διαφορός 21 πόντους. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 6 πόντους. Επίθεση για τη Μονακό. James με το walk-up να το μαρκάρει. Δυνατή έξοδος με heads-out άμυνα για τον Βεζένκοφ, αλλά η Μονακό αντέδρασε καλά στην κυκλοφορία της μπάλας και προς το game με ένα hook από τα 2 μέτρα έκανε το σκορ 44-63. Ο Ολυμπιακός είχε ένα σκορ ασφαλείας. Έξω η μπάλα για τον Παπα-Νικολάου από τον Γόκα που πήγε να κάνει μια δίσδυση αλλά το μετάνιωσε. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κακή πάσα του αλλά σώζεται γιατί ο Γόκα την προλαβαίνει. Γόκα για τον Παπα-Νικολάου. Τελικά ο Ντόρσεϊ την αφήνει για τον Ντόρσεϊ. Αλλά η μπάλα μπαίνει μέσα. Ο Ντόρσεϊ την πέταξε όπως γιατί το χρονόμετρο μηδενιζόταν. Η μπάλα μπήκε μέσα. Αλλά οι διαιτές λένε ότι τους είχε προλάβει το 24 χρονόμετρο και νομίζω ότι είχαν δίκιο. Οπότε δεν μετράει τον τρίποντο του Ντόρσεϊ. 44-63 στο σύν 19 Ολυμπιακός. Ο Κόμπο περνάει τον Ντόρσεϊ, ο οποίος σαν ήταν λίγο αφηρημένος, γιατί δεν έκανε και καμιά φοβερή αλλαγή ταχύτητας ο Κόμπο. Θα του πάρει και ένα φάουλ και πέφτει και κάτω ο Κόμπο. Κάνει έτσι και κάποιες τριπλίτσες που περισσότερο κάνουν οι Χάρλεμς στα σόου τους. Η μπάλα είναι έξω για την Μονακό. Ο Φουρνιέ θα πάρει τη θέση του Ντόρσεϊ. Τον χτυπάει στην πλάτη ο Μπαρτζόκας. James, η μπάλα για τη Μονακό. Συνεχίζει μάλλον να είναι για τη Μονακό γιατί έχει κερδίσει φάουλ ο Κόμπο. Έχει γίνει η πρώτη αλλαγή ήδη. Ωραία πάσα του Mike James. Βρίσκει τον Πλόσο Γκέιμ που έχει κόψει στην baseline. Του σερβίρει έτοιμο καλάθι. Καρφώνει ο Πλόσο Γκέιμ και η διαφορά κατεβαίνει 46-63 στους 17 πόντους. Βεζένκοφ διστάζει. Σουτάρια. Όχι, πασάρει τελικά. Παρότι ήταν έτοιμο το σουτ. Εδώ φανταστικό 1-2 για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους. Δίστασε και ο Βεζέκοβ να σουτάρει, παρότι φαίνεται ότι το έχει το σουτ, άσχετα αν σήμερα δεν έχει βάλει. Διστάζει και ο Παπα-Νικολάου, αλλά κάνουν το 1-2 και βρίσκεται ο Βεζέκοβ σε μια θέση από αυτές που δεν χάνει τα καλάθια. Ο Σάσα Βεζέκοβ έχει τρομερή επαφή με το καλάθι και έκανε το σκορ 46-65. Επιθετικό φάουλ από τον Κεβάριους Χέις στο screen. Η μπάλα Ολυμπιακός. λέει ο Περούκα. Ο Παπα-Νικολάου κάνει το out, δίνει στον walk-up απέναντί του ο Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς ήταν, νομίζω, ο δράστης της τελευταίας ήττας του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό. Μετά από εκεί και πέρα άρχισε το σερί 11-0 με τον Γκάτας προπονητή, τότε που είχε βάλει φοβερά τρίποντα, ένα λίγο από το ζωγραφιστό του κέντρου και μπροστά στο φαλ, ο οποίος φάλει εκτός δεκάδας πέρα από τραυματισμό. Φανταστική κομπίνα από το out. Ο Ολυμπιακός βγάζει πολλές τέτοιες κομπίνες, άλλες καταλήγουν σε καρφώματα. Αυτή τη φορά την πήρε ο Βεζέγκοφ και ήταν τελείως μόνος του, πίσω από όλη την άμυνα, λες και τραβήχτηκε για τεχνικό offside. Έμεινε μόνος στο Βεζέγκοφ και με μια απλή πάσα ο walk-up που έδωσε την assist. Ωραίο καλάθι από τον Mike James. 48-67, εκεί στους 19-20 πόντους, 19-20-21 εκεί. Μέχρι στους 17 να κατέβει, μια φορά κατέβει και στους 14, αλλά ο Ολυμπιακός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, όπως και ο Μιλουτίνοφ από το high post, σαν να εκτελεί ελεύθερη βολή ήτανε. Ήταν δίποντο. Ο Κόμπα στοχή, rebound, 4 παίκτες του Ολυμπιακού, κανένας από τη Μονακό. Έφτασε πολύ αργά ο Κεβάριος Χέις. Η Μονακό πάει να παίξει γρήγορα πολλές φορές, αλλά δεν μπορεί να το υποστηρίξει, γιατί δεν έχουν δυνάμεις οι υπόλοιποι παίκτες να ακολουθήσουν τον εφηδιασμό. Οπότε είδαμε 4 παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν προλάβει, να έχουν γυρίσει και να ασφαλίζουν την περιοχή τους, δηλαδή τη ρακέτα τους, για να πάρουν με άνεση το αμυντικό rebound. 48-69 στο σύν 21 Ολυμπιακός, 5-52 ακούτε τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποθέσαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα και όταν εμφανίστηκε πριν το παιχνίδι, αλλά και έξω από το, ήρθαν και στην προπόνηση, έξω από την προπόνηση βέβαια, που έγινε σήμερα. Ο Ολυμπιακός δεν προπονήθηκε χθες το απόγευμα. Αυτό το συνήθως το κάνει όλη τη χρονιά. Δηλαδή προπονείται στο ΣΕΦ την παραμονή του αγώνα, ταξιδεύει για να γίνει καλή η προπόνηση. Έρχεται, κάνει το ταξίδι του και κάνει shoot around ούτως ή άλλως την πέρα του αγώνα. Ούτως ή άλλως, επειδή οι ομάδες είναι ίδιες στην Ευρωλίγκα, στα γήπεδα αυτά έχουν παίξει πάρα πολλές φορές, ειδικά με τη Μονακό. Όπως είπε και ο Mike James, όταν βγήκε το ζευγάρι αυτό στο 1-8, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-2 τη μία φορά. Μετά στο Final Four του Κάουνας, με εκείνο το εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο, το 27-2, προκρίθηκε στον τελικό για να χάσει από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Και πέρσι αποκλείστηκε από την Μονακό στο τελικό του Αμπουντάμπη, για να πάει η Μονακό στον τελικό και να ιτηθεί από την Φενέρμπαξε του Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, που είναι η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, αφού είναι το 1 με το 4. Πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά βγάζει, εκπέμπει ο Φουρνιέ, ο οποίος χωρίς να διστάσει πήρε πορεία προς το καλάθι, άφησε την μπάλα με αριστερό lay-up και ευστόχησε. 71-48, πρέπει να είναι τηλεοπτικό time-out, γιατί το ζήτησε ο διαιτητής, δηλαδή ο διαιτητής σφύριξε. Συνεπώς οι παίκτες πηγαίνουν στους πάγκους τους. Τελικά ο Μόντε Μόρις, που είπα ότι έπαιξε, πρόλαβε να παίξει μόνο 8 δευτερόλεπτα. Τον είχε σηκώσει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν βγήκε η μπάλα έξω και τον είχε βάλει στην τελευταία επίθεση, την οποία πήρε ο Μακίσικ. Έχει 8 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι έχουν συμμετάσχει και οι 12 παίκτες που είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα. Φαντάζομαι θα παίξει περισσότερο ο Μόντε Μόρις. Και μιας και είναι time out, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να σκεφτεί το εξής τώρα που αρχίζουν τα play-off. Έχει δικαίωμα, όπως και νομίζω και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει δικαίωμα για μια αλλαγή πριν τα play-off, όλες οι ομάδες το έχουν, και μια αλλαγή πριν τον τελικό. Φρονώ ότι δύο παίκτες που δεν είναι στην οκτάδα των ξένων θα μπουν με κάποιο τρόπο. Και αυτοί οι δύο που είναι εκτός οκτάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο φορμαρισμένος Τζόζεφ, που είναι πολύ καλύτερος αυτή την περίοδο και δείχνει πιο έτοιμος από τον Μόρις, και ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος έχει παράδοση πολύ καλών εμφανίσεων στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, και βλέπουμε ότι ειδικά στην Ευρωλίγκα δεν μένει ποτέ έξω και χρησιμοποιείται, γιατί μπορεί να είναι πολύ, πολύ εργαλείο, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα, να επιτεθεί κάθετα στο καλάθι, να αλλάξει το ρυθμό. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο με κάποιο τρόπο, πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, θα μπουν. Δύσκολα βλέπω να μπαίνει ο Φαλ από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει τους άλλους τρεις σέντερ που είναι υψηλότατο επίπεδου. Ο Κεβάρος Χέις παίρνει την εσωτερική, παίρνει και την επαφή από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος μένει με ψηλά τα χέρια, αλλά με το σώμα ο Παπα-Νικολάου διαφωνεί βέβαια με ήπιο τρόπο και ο Παπα-Νικολάου και ο Μπαρτζόκας. Αυτό λέει ότι είναι με υψωμένα τα χέρια και μάλιστα περισσότερο τον απέφυγε, αλλά ο διαιτητής είδε την επαφή και ο Κεβάριος Χέις θα εκτελέσει μία βολή, γιατί είπαμε έβαλε το καλάθι. Η διαφορά κατεβαίνει στους 20 πόντους από 23-51-71 και φάουλ στον Κεβάριος Χέις, ο Νέντοβιτς έχει φτάσει στα 3 φάουλ, 3 έχει ο Κόμπο και κανείς άλλος δεν έχει προβλήματα, 3 έχει ο Ντόρσε για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό πήγε στον πάγκο νωρίτερα και τόσο γρήγορα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Γόκαπ κάνει το 51-72. Ο Γόκαπ έχει 13 πόντους, όσους και ο Φουρνιέ, και τώρα γίνεται αυτός πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 14 πόντους. Ο Τόμας Γόκαπ με το ρεσιτάλ 3 πόντων στο ξεκίνημα, 4 στα 5 Νέντοβιτς για τον Μπεγκαρίν. Πάλι κινητό σκριν. Ο Κεβάριος Χέις έχει αυτό το κακό συνήθειο ότι μετακινείται συνέχεια και εντάξει, εφόσον υπάρχει αυτή η παράβαση από τη μία θα ζήταγε να λυπηθεί κάποιος στη Μονακό που παίζει με 8 παίκτες, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς. Ο Κεβάριος Χέις, είπαμε, την τελευταία στιγμή μετακινείται, βγαίνει έξω ο Νέντοβιτς και επιστρέφει ο Στραζέλ. Δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Τώρα στον πάγκο είναι ο Πλόσον Γκέιμ, ο Τάρπη και ο Νέντοβιτς. Γόκαπ δίνει στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, δεν είναι καλή η πάσα του Φουρνιέ, ενώ κάνει τρίπλα ποδοσφαιρική κάτω από τα πόδα του Φουρνιέ ο Κόμπο. Και Βάριος Χέις κυκλοφορεί, μπάλα πάει να την πιάσει ο Μπεγκαρίν, αλλά το γλιστράει μέσα από τα χέρια, παρότι φαινόταν ότι ήταν μια προοπτική να πιάσει την μπάλα και να με ταμπλό να ευστοχίσει, αλλά όπως την έκανε, όπως πήγε να την πιάσει, το γλίστρησε από τα χέρια, έτσι την έκανε πολύ βία. Ο Τάρπε μπαίνει στο παρκέ για να ξεκουραστεί ο Κόμπο, ενώ πιέζουν, δύο παίχτες είναι πάνω στον Γόκαπ και καθυστέρησε να βάλει την μπάλα μέσα ο Φουρνιέ, στον οποίο έδωσε το χέρι του Γιώργος Μπαρτζόκας. Ξανά του λέει, μην το σκέφτεσαι το λάθος που έκανες νωρίτερα. Δεν ξέρω περισσότερο, επειδή ο Φουρνιέ είναι αθλητικός τύπος, μπορεί να τον πείραξει η ποδιά από τον Οκόμπο παρά ότι έκανε το λάθος. Γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση, αρχοντική κίνηση από τον Μιλουτίνοφ, χωρίς να βλέπει ταμπλό. Παράλληλα με το ταμπλό γυρίζει, δεν είχε αντίπαλο να τον κοιτάξει στα μάτια. Κάνει και τάπα τώρα στο Mike James, ο οποίος έχει πέσει κάτω και κοιτάει τους διαιτητές, αλλά δεν τον ακούμπησε κανείς. Φουρνιέ για τρεις, μέσα και αυτό. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ρεσιτάλ από τη γραμμή των 6-75. 51-78, η διαφορά ανεβαίνει στους 27 πόντους. Να με διορθώνεις άμα κάνω κανένα, αν στη ρήμη του λόγου μου δώσω 10 πόντους παραπάνω στη Μονακό, έτσι. 51-78, τρίποντο και φάουλ από το Στραζέλ. Το φάουλ το έκανε ο Παπα-Νικολάου, οπότε μετά το τρίποντο του Φουρνιέ ετοιμάζεται να πάρει τετράποντο ο Στραζέλ. Ο Φουρνιέ έχει 16 πόντους, 14 έχει ο Γόκαπ, 10 ο Βεζέκοφ, 6 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ντόρσεϊ που έχει και 3 φάουλ, είπαμε μόνος παίκτης που έχει 3 φάουλ από τον Ολυμπιακό. Ο Στραζέλ από την άλλη που εκτελεί βολές, τη μία βολή, συγγνώμη, έχει φτάσει στους 11, 13 έχει ο Μάικ Τζέιμς, 14 ο Πλόσον Γκέιμ. Στραζέλ ολοκληρώνει το έμεσο τετράποντο, 3 και 1 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 78-55 στο σύν 23 Ολυμπιακός. Πολύ ωραία πάσα, εδώ ο Βεζέγκοφ, δεν ξέρω αν είναι υπερβολική σιγουριά ή επειδή η μπάλα πήγε στο δεξί του χέρι, έκανε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν έφτασε, σαν να πήγε να σκαρφαλώσει η μπάλα στο καλάθι, αλλά γύρισε προς τα πίσω και βγήκε έξω. Να το ο Βεζέγκοφ, να δούμε αν θα βάλει το πρώτο του τρίποντο, ούτε και τώρα συνεχίζει την αστοχία του και επαναλαμβάνω, παρά την αστοχία του MVP τη σεζόν, ο Ολυμπιακός σκοράρει κατά ρηπάς. Ο Παπα-Νικολάου για δεύτερη φορά δέχεται goal foul από το Στραζέλ. Αυτή τη φορά για δύο. Έμεσο τρίποντο, προηγούμενος ήταν έμεσο τετράποντο. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Στραζέλ από τον Παπα-Νικολάου. Χώθηκε εκεί από κάτω από το σώμα του. 57-78. Ο Στραζέλ που είναι, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά, ενώ ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να μιλάει με το Χορντόβ. Στο μεταξύ ο Στραζέλ ολοκληρώνει το τρίποντο και γίνεται η αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος συμπλήρωσε 3 φάουλ, έχει όσα και ο Ντόρσεϊ, αυτοί οι δύο έχουν 3 φάουλ, για να περάσει ο Μακίσικ, ο οποίος θα παίξει στη θέση 3 λογικά, αν θεωρήσουμε ότι στο 2 είναι ο Φουρνιέ, τον οποίο μαρκάρει ο Τάρπι. Φουρνιέ για τον walk-up, βγαίνει πολύ ωραία ο Στραζέλ και διώχνει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον ελληνοποιημένο Αμερικανό. Τάρπεϊ, James, το μαρκάρει τώρα ο Φουργέ, άλλαξε με τον walk-up, πηγαίνει προς τα μέσα ο James, παίρνει την επαφή, πετάει την μπάλα, θα πάει στις βολές. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι δεν έκανε φάουλ ο Φουργέ, αλλά νομίζω ότι υπήρξε επαφή με το σώμα και ο James έχει μια ικανότητα αυτά τα φάουλ να τα παίρνει πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλο στην Ευρωλίγκα. Ειδικά όταν ήταν στην Τζέσεκα, πριν απομακρυνθεί, έπαιρνε φάουλ. Έχω δει φάουλ που δεν τον έχει ακουμπήσει κανείς. Ήταν σε απόσταση μισού μέτρου όλοι. Πήδηξαν μαζί του απλά και έπεσε κάτω ο Mike James χωρίς να τον ακουμπήσει κανείς. Εδώ υπήρχε τουλάχιστον μια αφορμή γιατί υπήρξε επαφή με το σώμα. Mike James και τις δύο βολές μέσα. 60-78 στους 18 πόντους η διαφορά από 27. 1.54 πριν από το τέλος. Εγώ έκανα παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Στραζέλ έχει γίνει όσο πιο πιεστικός μπορούσε. Έγινε όσο πιο πιεστικός μπορούσε. Φουρνιέ. Περνάει τον πλούσο γκέιμ. Δίνει στο Μακίση. Ξηκώνει το Μακίση και για τρεις σίδερο. Πλούσο γκέιμ το rebound. Στραζέλ η Μονακό ανεβάζει στροφές. Σουτάρει από πολύ μακριά. Ο Στραζέλ είναι άστοχος. Αλλά έχει κάνει φάουλ. Ο Μπεγκαρίν έχει βρεθεί ο Μακίση απέναντι. Διαμαρτύρονται οι Μονεγάσκοι. Αν το δούμε στο Cube, πάντως ο Μακίσικ βρέθηκε πεσμένος πολύ μακριά από τη φάση. Μπορεί και να έκανε λίγο υπερβολικό το πέσιμό του ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ ο οποίος πηγαίνει απέναντι για να εκτελέσει βολές, καθώς έχουν περάσει τα 5 ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες. Βάζει την πρώτη βολή. 60-79 για το Σακίλ Μακίσικ που είχε 9 πόντους. Πάει να γίνει και αυτός διψήφιος, να γίνει ο τέταρτος διψήφιος για τον Ολυμπιακό μετά τον Φουργέ, τον Γόκαπ και τον Βεζένκοφ, και θα γίνει ο τέταρτος διψήφιος του Ολυμπιακού. 10 πόντους ο Σακίλ Μακίσικ.
0: Γιάννη, ο Μακίσικ δεν σουτάρει από το κέντρο της γραμμής. Είναι λίγο δεξιά, είναι περίεργη η θέση που σουτάρει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Στο μεταξύ προσπάθησε να κάνει μια περίτεχνη τρίπλα ο Mike James, αλλά αυτή βρήκε στα πόδια του υπό την πίεση του Γόκαμπ, ο οποίος δίνει τη θέση του τώρα στον Corey Joseph για να ξεκουραστεί. Εντυπωσιακό σήμερα ο Γόκαμπ, πάρα πολύ καλός. Ο Μπαρτζόκας κάνει ολόκληρη κίνηση για να πάει να το χαιρετήσει. Είναι από τα αγαπημένα του παιδιά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Joseph Playmaker, αλλά τώρα την μπάλα την έχει ο Φουργέ. Μπροστά του είναι ο Blossom Game. Δεν σουτάρει, δίνει σκαστή πάσα στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος σηκώνεται χωρίς να πηδήξει πολύ ψηλά. Δηλαδή, σαν να λέμε, ίσα ίσα που πήδηξε μια εφημερίδα και γύρισε το σώμα του και με ταμπλό ευστόχησε. 60-82. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είναι το μέγεθός του. Εδώ πήγε να γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του Στραζέλ, ζήτησε φάουλ. Αλλά έτσι όπως του φύγει η μπάλα προς τα πίσω, βγήκε ασίστ και ο Ταρπέι. Ο Τάρπε έκανε το σκορ 62-82, 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι με εξαίρεση το 7-0 της Μονακό. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος. Στραζέλ πάει να τρέξει, πηγαίνει στη γωνία για να σουτάρει για τρεις. Άστοχος, rebound από ποιον. Η μπάλα από την κόντρα στα χέρια του Τάρπε και του Μιλουτίνοφ έφτασε στον Μπεγκαρίν, ο οποίος έκανε το σκορ 64-82, κατέβασε διαφορά 18 πόντους και ο Μπαρτζόκας που είναι θυμωμένος από την εξέλιξη της φάσης, πήρε time out για να οργανώσει την επίθεση των 19 δευτερολέπτων που μένουν στον Ολυμπιακό για να πάμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, βλέπουμε ένα παιχνίδι που προσπαθεί η Μονακό, είπαμε, να ζωντανέψει, να πέσει όρθια που λέμε. Απλά ο Ολυμπιακός έχει και το βάθος και την ποιότητα και τη φόρμα και την ευστοχία σήμερα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 14 στα 26 τρίποντα αυτή τη στιγμή, δηλαδή σχεδόν 54%. Θυμίζω ότι έχει φτάσει και στο 60%. Απλά ο Στραζέλ πήρε κάποιες φάσεις επάνω του, έβαλε έμεσο τρίποντο, έμεσο τετράποντο και η διαφορά κατέβηκε από τους 27 πόντους σε μια πιο, ας το πούμε έτσι, λογική τιμή. Καμιά φορά είναι και φυσιολογικό. Δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Άλλωστε ο Μπαρτζόκας βάζει όλους τους παίκτες του. Φαντάζομαι στην τέταρτη περίοδο θα δούμε περισσότερο το Μόντε Μόρις, ο οποίος έμεινε μέχρι στιγμής σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, στο τέλος του ημιχρόνου. Μακίσικ θα κάνει την επαναφορά. 19 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα, τον παρακολουθεί ο Στραζέλ, ο Μακίσικ παίρνει την μπάλα, υπάρχει χρόνος. 13 δευτερόλεπτα, Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκτελέσει το τέλος της επίθεσης για να μην δώσει δικαίωμα στη Μονακό να εκτελέσει. Πάσα στον Μιλουτίνοφ, ο Μιλουτίνοφ κρατάει στο λεωπός, δίνει στο Φουρνιέ, σουτάρει για τρεις, σίδερο, rebound από τον Μπεκαρίν, τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 82-64, προηγείται δηλαδή με 18 πόντους διαφορά και έτσι θα μπει στην τελευταία περίοδο με ένα μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας. Επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός πιο πιθανό, εντάξει εξαρτάται βέβαια και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, είναι να πέφτει η απόδοση της Μονακό, παρότι ο Στραζέλ είχε κάποιες εξάρσεις σε αυτή την περίοδο, ήταν ο παίκτης που περισσότερο βοήθησε τη Μονακό να σταθεί στα πόδια της και να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει το βάθος, έχει την ποιότητα, είναι σε καλή κατάσταση, έχει και την ευστοχία, ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα κλείσει το παιχνίδι. Λογικά, επαναλαμβάνω, λογικά, παρότι δεν συνηθίζουμε με ένα δεκάλεπτο να μένει να λέμε ποιος θα είναι ο νικητής, να προεξοφλούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει αυτό το παιχνίδι και να μην κάνει το πρώτο του sweep στην Ευρωλίγκα από τότε που οι σειρές έγιναν best of 5. Και βέβαια να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο 5ο σερί Final Four και 15ο στην ιστορία του.
0: Γιάννη, και αξίζει και συγχαρητήρια η Μονακό που παρόλα τα προβλήματά της, παρόλο που αγωνίζεται εδώ και αρκετό καιρό με τον βοηθό προπονητή τον Μαρκο Ισβίλη που έχει αναλάβει με λίγους παίκτες, το παλεύει, έχει φτάσει μέχρι τα play-off, έτσι, και συνεχίζει, όπως λες, όπως είπες και εσύ, να παλεύει να πέσει όρθια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορεί να μην τους άρεσε το παιχνίδι της Μονακό. Τους συμπάθησαν πλέον. Δηλαδή όταν βλέπει κάποιος μια ομάδα να έχει τόσα προβλήματα και να παίζει, να φεύγει ο προπονητής, να αναλαμβάνει ο Μαρκο Ισβίλη και παρόλα αυτά να κάνει ένα μεγάλο σερί, δηλαδή στην ουσία για να έρθει να τερματίσει στην 8η θέση και να έχει πλεονέκτημα έδρας στο δεύτερο παιχνίδι των play-in απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έκανε πρωταθλητισμό η Μονακό από ένα σημείο και μετά, έκανε 6-2 ρεκόρ. Και έχει φτάσει σε σημείο λοιπόν να είναι πολύ συμπαθής γενικά. Λοιπόν, φάουλ έχει κάνει, έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ ο Τζόζεφ. Η μπάλα για την Μονακό, Τάρπη δίνει στον Στραζέλ που, επαναλαμβάνω, έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Έχει 15 πόντους όσους και ο Μάικ Τζέιμς. Όταν λέω το καλύτερο του παιχνίδι, το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά αυτή. Τζέιμς. Στραζέλ προσποιείται, πηδάει ο Τζόζεφ, αλλά στοχεί ο Στραζέλ. Μπερδεύονται εκεί ο Πίτερς και ο Ντόντα Χολ και η μπάλα πηγαίνει στη Μονακό. Ο Μάικ Τζέιμς έχει κλειστεί, δίνει στον Μπλόσο Γκέιμ για τρεις. Μέσα! Ο Μπλόσο Γκέιμ ξεσηκώνει τους φίλους της ομάδας του. 67-82 στους 15 πόντους η διαφορά. Η μπάλα για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πηγαίνει προς τα μέσα με δύναμη, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Δεν μπορεί να πάρει το rebound ο Ντόντα Χολ, αλλά ο Μακίσικ χτυπάει την μπάλα από πίσω στο Τζέιμς και δεν τον άφησε να πάει στον ευθυνδιασμό. Την έβγαλε έξω. Θα είναι για τη Μονακό, αλλά ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή ο Τζέιμς προσπάθησε να εκδηλώσει ευθυνδιασμό και τον σταμάτησε χτυπώντας την μπάλα από πίσω ο Σακίλ Μακίσικ. Στραζέλ. Στραζέλ τον μαρκάρει ο Τζόζεφ. Ω, κι άλλο καλάθι. Ο Στραζέλ έχει κάνει ανωκάτω την άμυνα του Ολυμπιακού. 17 η πόντη του, 69-82 στους 13. Ο Μπαρτζόκας βηματίζει νευρικά. Ο Στραζέλ που δεν είναι ότι βάζει τα καλάθια, είναι ότι κερδίζει και φάουλ τις περισσότερες φορές, γιατί παίζει με το σώμα του να πάρει την επαφή. Και από εκεί και πέρα βάζει και τις βολές, όπως έκανε και τώρα. Έτσι λοιπόν φτάνει τους 18 πόντους, 70-82 η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τότε που είχε ξεφύγει το πράγμα. Είχε πάει, επαναλαμβάνω, στους 27 πόντους, 51-78. 8 και 37 πριν το τέλος, ο Πίτερς δυναμικά μπαίνει προς τα μέσα. Ο Στραζέλ σαν να του είπε περάστε κύριε. Απομακρύνθηκε προφανώς για να μην κάνει φάουλ. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αντέξει Μονακό. Ο Πίτερς σαν σε προπόνηση πέρασε μέχρι μέσα και έκανε το 70-84. Στραζέλ για τον Τζέιμς, το μαρκάριο Φουρνιέ. Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα χαμηλά. Πάλι ο Πλωσογκέιμ από εκεί που εύστοξε νωρίτερα. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ο Τζόζεφ βοηθάει να εξασφαλιστεί το rebound για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ δέχεται σπρόξιμο, πετάει την μπάλα. Για να δω αν δώσανε φάουλ. Έχουν δώσει φάουλ, αλλά χαμηλά λένε οι διαιτές, γιατί ο Μπαρτζόκας δείχνει ότι είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Το ρωτάνε αν θέλει να κάνει challenge και θα κάνει challenge. Αν δηλαδή ο Φουρνιέ που είδε τον αντίπαλό του να έρχεται με φόρα πάνω του, είχε πιάσει την μπάλα και επιχειρούσε, ας πούμε, να την πετάξει. Εντάξει, δεν είναι λογικό αυτό, είναι πιο αυστηρή, δεν τσιμπάνε. Αυτό το μαγκανοπήγαδο το άνοιξε ο Mike James, ο οποίος σε οποιοδήποτε, στην τουαλέτα να τον ακουμπούσε κανείς, πέταγε την μπάλα, μήπως κερδίσει τρεις βολές. Και άρχισαν όλοι να είναι έτοιμοι. Ο Στραζέλ του κάνει το φάουλ. Για να δούμε, τώρα το βλέπουμε. Την έχει πιάσει. Δίνει την δυνατότητα, δεν ξέρω αν οι διαιτητές σκεφτούν ότι ήταν πολύ πίσω από το κέντρο και δεν είναι φυσιολογικό να σουτάρει από εκεί. Χαμηλά δεν είναι. Αυτό περισσότερο υπερίσχυσε ότι δεν ήταν φυσιολογικό να έχει αποφασίσει ο Φουρνιέ να σουτάρει από εκεί, αλλά το έκανε αφού ο Μπαρτζόκας επιμένει ότι είχε πιάσει την μπάλα και νομίζω ότι την είχε πιάσει την μπάλα. Αλλά η οδηγία που έχουν πάρει είναι αυτή, να μην είναι τόσο εύκολη στο να σφυρίζουν τρεις βολές σε πετάγματα της μπάλας. Πάντως η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Τζόζεφ. Ο Καναδός κρατάει, παίρνει σκρίνα από τον Πίτερς, τραβάει έξω τον Μπεγκαρίν. Ο Πίτερς τώρα με πλάτη πίσω του είναι ο Τάρπεϊ, έχει μισμάτς, γυρίζει, ευστοχή. Πολύ καλά ο Πίτερς, είναι πολύ σοβαρός στα πλέι-οφ. Νομίζω ότι ο Πίτερς κάνει αυτό που πρέπει, πάντα διαβάζει τον μισμάτς και πηγαίνει και παίζει με πλάτη. Κερδίζει κάποιες φάσεις που σε άλλες περιπτώσεις λέγαμε ότι είναι soft και δεν τις κερδίζει. Τώρα η μπάλα από τα χέρια του Πλώσιο Γκέιμ πήγε να τη βγάλει έξω, γύρισε στα χέρια του Ολυμπιακού. Σουτάρει για τρεις ο Φουρνιέ, μέσα. Ο Φουρνιέ είναι και αυτό σε μια άγρια κατάσταση. 5 στα 7, 3, στα 8 τρίποντα για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ανεβαίνει στους 19 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ντόρσεϊ είναι στον πάγκο. Ακούτε και το όνομα του Φουρνιέ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Πλώσιο Γκέιμ δημιουργεί μια φάση. Οπα. Κατά λάθος η μπάλα. Όπως την έπιασε ο Ντόντα Χολ, βρήκε στο πρόσωπο τον Μπλόσο Γκέιμ, ο οποίος έκανε τη φάση του αγώνα, πήρε φόρα λίγο μέσα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, πάτησε με δύναμη και έκανε το τόμαχο κάρφωμα. Ο Τάρπε πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Κόμπο. Ο Τάρπε με δύο πόντους, ο Κόμπο έχει πέντε. Ο Στραζέλ, είπαμε, είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής με 18 και ο Mike James που είναι Mike James. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πιθανότατα του χρόνου θα φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τζόζεφ. Κακή πάσα τώρα. Ο Στραζέλ βγήκε και κάνει αντιαθλητικό φάουλο. Τζόζεφ, ο οποίος τον είχε μπροστά του, δίνει αντιαθλητικό. Τον αγκάλιασε. Είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας. Τώρα γιατί τον αγκάλιασε? Για να μην πέσει κάτω. Για να δω αν ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στους διαιτητές, γιατί έχουν μαζευτεί και μιλάνε. Εδώ είναι σίγουρα ότι θέλει να κάνει φάουλο ο Τζόζεφ και εξηγεί στο Στραζέλ ότι σε έπιασα για να μην πέσεις κάτω. Γιατί τον είχε μπροστά του, δεν του είχε ξεφύγει. Τον έβλεπε. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν, ο Στραζέλ είχε κερδίσει το χώρο και έφευγε. Τελικά δίνουν αντιαθλητικό. Ο Μπαρτζόκας επιμένει. Ο Μπαρτζόκας λέει αυτό, ότι, και μάλλον θα ζητήσει challenge, λέει ότι τον αγκάλιασε για να μην πέσει κάτω και να μην χτυπήσουν κυρίως. Το σκορ είναι 72-89 στους 17 πόντους. Το ρωτάει αν θέλει challenge. Ζητάει challenge, δεν έχει τίποτα να χάσει τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού. 6-41 μένουν. Επαναλαμβάνω, τον αγκάλιασε και τον αγκάλιασε παρατεταμένα, αλλά έχει το άλοθη ο Τζόζεφ, ότι τον είχε μπροστά του και όπως έπεσε πάνω του τον αγκάλιασε να μην πέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τώρα εξαρτάται από την ερμηνεία των διαιτητών. Περιμένουμε και εμείς. Η διαφορά είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα. Και όσο λιγοστεύει ο χρόνος, τόσο πλησιάζουμε, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο sweep. Και το σκορ είναι 89-72 και η Μονακό πλησιάζει στο να αποχαιρετήσει αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά. Τη μαρτυρική, εγώ θα έλεγα από ένα σημείο. Και μαρτυρική όχι ως προς τα αποτελέσματα, μαρτυρική ως προς την κούραση που τράβηξαν αυτοί οι λίγοι παίκτες. Ο Μπίροτης δεν είναι διαθέσιμος εδώ και αρκετό καιρό. Τραυματίστηκε και ο Αλφα Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός χρονιάς. Επιμένουν οι διαιτητές και δίνουν αντιαθλητικό φάουλ. Που σημαίνει δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τον Στραζέλ, ο οποίος έχει ξεγελάσει πάρα πολλές φορές παίκτες του Ολυμπιακού, είπαμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει σε προσωπικό επίπεδο, γιατί δεν είναι από ομαδική προσπάθεια, είναι λόγω της ταχύτητάς του που τους περνάει στα πόδια, χώνεται από κάτω τους και τους αναγκάζει είτε να πέσουν επάνω του είτε να πάρει μια επαφή. Τρεις βολές ήταν τελικά, γιατί φάνηκε ότι πέταξε την μπάλα. Αυτό δεν το είχα προσέξει, να πω την αλήθεια.
0: Ήτανε σε άλμα ο Στραζέλ για να εκείνη την ώρα.
1: Ναι, δεν το είχα προσέξει. Βάζει και τις τρεις βολές ο Στραζέλ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν έχει μόνο τώρα 75-89. Ο Στραζέλ με αυτά και με εκείνα έφτασε τους 21 πόντους. Για να δούμε ποιος το μαρκάρει τώρα. Ο Τζόζεφ τον είχε αναλάβει. James. Για να δούμε αν θα παίξει το δικό του κομμάτι τώρα. Αυτό θα κάνει, δεν δίνει πουθενά την μπάλα. Αλλά αυτή του παίζει άσχημο παιχνίδι, γιατί αυτή βρήκε στο Στεφάνι δύο φορές και βγήκε έξω. Μου πέσε το στυλό μου, το σήκωσαν και μου λέει ένας μονεγάσκος, κάλμα του γηπέδου. Λοιπόν, γι' αυτό γελάω. Εδώ άλλη ο πάσα του Φουρνιέ στον Τόντα Χόλ, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα σαν σε προπόνηση. 91-75, 6-3 πριν από το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι θα χειροκροτηθεί η Μονακό θερμά από τον κόσμο της μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Πάλι goal foul. Ο Μπαρτζόκας έχει με γύψο, λες και έχει μείνει με γύψο με ανοιχτά τα χέρια, γιατί βλέπει τους παίκτες του, είναι έλλειψη συγκέντρωση αυτό, να συνέχεια να κάνουν goal foul σε αντιπάλους. Τώρα ο Κόμπο είναι αυτός που έβαλε το καλάθι και παίρνει και τη βολή. 78-91 στους 13 η διαφορά. Η διαφορά η οποία έχει φτάσει και στους 12. Για να δούμε. Από περιέργεια περισσότερο, ο Στραζέλ σήκωσε το χέρι, τότε έκανε φάουλ, δεν το σφύριξαν οι διαιτητές. Σουτ για τρεις από τον Ζόζεφ, ο οποίος είναι άστοχος, αλλά από το χαστούκι που έδωσε ο Μπεγκαρίν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Στραζέλ έχει ζητήσει, είχε σηκώσει το χέρι του γιατί πονάει. Και οι διαιτητές σταματάνε το παιχνίδι για να αντικατασταθεί. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, το χειροκροτούν και δίκαια το χειροκροτούν. Ταλαιπώρησε τον Ολυμπιακό, κρατάει τη μέση του και ο φυσιοθεραπευτής του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Άλλωστε 21 πόντι από τους 78 που έχει βάλει ήδη η Μονακό, έχει βάλει τους περισσότερους πόντους στη σειρά. Είχε βάλει 70 και 64. Τζόζεφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ προσπαθεί να γυρίσει μπροστά στον Μπεγκαρίν. Σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δοκάρει. Στην κορνίζα δηλαδή χτυπάει. Μπεγκαρίν στο Τζόζεφ. Και δίνουν αμυντικό οι διαιτητές, ενώ είχε στηθεί ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Συνεχίζει να διαμαρτύρει τον Μπαρτζόκας και συνεχίζει η διαφορά να μειώνεται. Τώρα αν βάλει και τις δύο βολές θα κατέβει κάτω από τους 12 πόντους που ήταν η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τη στιγμή που πήγε στους 27. 5 και 17. Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας βάλει μέσα Βεζέκοφ και Γουόκαπ ή και Μιλουτίνοφ ακόμα. Ο Μπεγκαρίν βάζει την πρώτη βολή, 79-91. Αστοχή στη δεύτερη, άρα οι 12 πόντοι παραμένουν η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τότε που το μάτς, από τότε που ο Ολυμπιακός είχε πάρει τα βουνά και είχε χαθεί από τον ορίζοντα της Μονακό. Φουρνιέ. Με τον Πίτερς φάουλ κάνει ο Νέντοβιτς. Φαινόταν γιατί ο Νέντοβιτς φοβήθηκε το ποστάρισμα γιατί είχε πάρει θέση στο low post και του έκανε φάουλ. Είναι το μόλις το δεύτερο φάουλ της Μονακό. Ολυμπιακός έχει ήδη 5.
0: Και αποχωρεί Γιάννη Στραζέλ, πάει προς τα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, φάνηκε από τον τρόπο που διέκοψε τη φάση. Ζήτησε από τον διαιτητή, σήκωσε το χέρι του. Προσπάθησε να κάνει φάουλ, αλλά ο διαιτητής το άφησε. Και τη σταμάτησε τη φάση με τα Φουρνιέ μέσα. Να και ο Φουρνιέ, ο οποίος συνεχίζει το δικό του, τη δική του ραψοδία. 79-94. Ο Ολυμπιακός βάζει τις προϋποθέσεις για κατοστάρα. Άστοχος ο Μπεγκαρίν. Αρχίζει να, τώρα και ο Στραζέλ που έφυγε, που ήταν ο πιο καυτός παίκτης, αρχίζει ο Ολυμπιακός να παίζει με μεγαλύτερη άνεση. Φουρνιέ με τον Πίτερς διαμαρτύρεται για double triple ότι έκανε ο Γάλλος ο προπονητής του Μονακό Μαρκοϊσβίλη. Ο Τζόζεφ δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ το δεν κάνει side step, δίνει στον Τζόζεφ για τρίποντο μέσα ο Τζόζεφ. Από ασίστ του Φουρνιέ, ο Φουρνιέ πήρε όλη την άμυνα πάνω του με το side step και εκεί που ήρθανε να το μαρκάρουν είδε ότι είναι μόνος του στη γωνία ο Κόρεϊ Τζόζεφ, του πάσαρε την μπάλα και ο Τζόζεφ με τρίποντο έκανε το σκορ 97-79, ότι την κατοστάρα είπαμε δεν την γλιτώνει Μονακό. 79-97, η διαφορά πάλι στους 18 πόντους, είναι μια γκαζιά του Ολυμπιακού, αμέσως η διαφορά ανεβαίνει και έχουμε time out, τηλεοπτικό νομίζω ότι είναι αυτό, γιατί είμαστε 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να δούμε τα ποσοστά του Ολυμπιακού αν έχουν μεταβληθεί. Εντάξει, τα τρίποντα έχει πέσει, έχει 17-32, 53%, έχει σουτάρει 60% στα δίποντα, 17-28, 12-14 βολές, έχει 31 rebound, 9 επιθετικά, 28 assist, πολύ μεγάλο νούμερο. Όταν ο Ολυμπιακός μοιράζει 28 assist δεν είναι εύκολο να χάσει, και έχει κάνει μόλις 9 λάθη. Φανταστικός ο συσχετισμός αυτός, assist και λαθών. Πάντα αυτή την αναλογία την κοιτάνε οι προπονητές, γιατί δείχνει κατοχές της μπάλας και αποφάσεις σωστές. Γελάω γιατί έμπαινε από τον πάγκο ο Φουρνιέ μέσα πήγε να του κάνει high five ο Παπα-Νικολάου, αλλά ο Φουρνιέ δεν τον είχε δει και συνέχισε να προχωράει. Οπότε έμεινε ο Παπα-Νικολάου με το χέρι μετέωρο. Οπότε για να μην μείνει το χέρι μετέωρο, το χτύπησε με το άλλο χέρι μόνος του. Δηλαδή έκανε high five στον εαυτό του.
0: Έκανε μόνος του high five.
1: Στο 20. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Δεν είμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στο 23ο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένουν στο 0-0.
1: Μάλιστα, Mike James, δύο βολές. 4-2. Πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει 5 φάουλ, 2 η Μονακό, σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Mike James, άστοχη, μετά από 3-4 αναπηδήσεις μπρος-πίσω στη Σεφάνη. Ο Mike James έχει μείνει στους 15 πόντους, 21 ο Στραζέλ που έχει αποχωρήσει. Να δω πώς θα βγάλει το γαλλικό πρωτάθλημα η Μονακό, παρά αυτά κερδίζει. Κέρδισε στην παράταση στη Στρασβούργη, είχε και αυτό. Ο Mike James, για παράδειγμα, έπαιξε 37 λεπτά την Κυριακή. Δηλαδή δύο μέρες πριν το σημερινό μάτς στο Στρασβούργο. Το σκόρ είναι 80-97.
0: Χτίζει φυσική κατάσταση, Γιάννη. Χτίζει φυσική κατάσταση. Άμα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι 35, 36, 37 λεπτά.
1: Ναι, αλλά η ηλικία του είναι. Μην κάψει και πυράκια. Μην κάψει φλάτζες. Λοιπόν, ο Κόμπο. Ο Κόμπο με τον Φουρνιέ προσπαθεί να παίξει άμυνο. Φουρνιέ τον αναγκάζει να βγει έξω. Μπεγκαρίν για τον Τζέιμς. Παίζει με Μπεγκαρίν και Βάριους Χέις. Τζέιμς για τρεις μπροστά από τον Πίτερς Έρμπολ. Ο Πίτερς τον εμπόδισε κάπως να δει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει το rebound. 3-20 πριν το τέλος. Είμαστε μπροστά στη σκούπα του Ολυμπιακού, μπροστά στο 3-0. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε η Ρεάλ θα γίνει η πρώτη ομάδα. Τι έκανε τώρα ο Τζόζεφ, μια πάσα που την έδωσε κατευθείαν στο Τζέιμς αντί να τη δώσει στο συμπαίκτη του. Αλλά ήταν άστοχος ο Νέντοβιτς, κακότος του Νέντοβιτς. Παίρνει το rebound ο Πίτερς. Φάουλ κερδίζει ο Τζόζεφ. Είναι το τρίτο φάουλ για τη Μονακό. Δεν έχει βολές ο Ολυμπιακός. Και τελικά θα μπει ο Γόκαπ. Δεν μπαίνει ο Μοντεμόρης. Δεν ξέρω αν. Ενώ βγάζει το Μακίσικ για να έχει δύο χειριστές της μπάλας. Τον χαιρετάει το Μακίσικ. Άλλο αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα. Και ο Ολυμπιακός κάνει την επαναφορά. Τόμας Γόκαπ. Γόκαπ με τα 4-5 τρίποντα. Σταμάτησε να σουτάρει από ένα σημείο και μετά. Μάλλον για να μην χαλάσει τη στατιστική του. Άλλωστε κάναν άλλη τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός έχει 2-43 για την κατοστάρα. Δεν έχει άλλο στόχο πια. Η νίκη είναι δεδομένη. Ο Πίτερς πολύ ωραία ποστάρει τον Νέντοβιτς. Το έχει κάνει τρεις φορές αυτό. Εύστοχα. Επαναλαμβάνω, σε αυτή τη σειρά βλέπουμε τον Πίτερς πιο όριμο και πιο σίγουρο από ποτέ. Τάπα, φανταστική τάπα από τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόζεφ ξεχύνεται στον ευθυνιασμό, κερδίζει το φάουλ, αλλά δεν θα πάει στις βολές γιατί είναι μόλις το τέταρτο ομαδικό φάουλ για την Μονακό. Η Μονακό δεν έκανε πολλά φάουλ γιατί προσπάθησαν οι παίκτες να προφυλαχτούν και να μείνουν μέσα. Είδαμε νωρίτερα πως, ας πούμε, τραβήχτηκε ο Στραζέλ και ο Πίτερς πήγε μέχρι μέσα χωρίς να τον εμποδίσει κανείς. Τζόζεφ με δύο playmaker, Τζόζεφ και Γόκαπ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα γίνει η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση χρονικά, έτσι, γιατί είναι μεν τρίτος αγώνας. Αύριο παίζουν τρίτο αγώνα άλλες τέσσερις ομάδες. Καλάθι από τον Πίτερς, ο οποίος θα είναι αυτός που θα ξεπεράσει τους 100 πόντους. 101 Ολυμπιακός, 80. 101-80 με τον Άλεκ Πίτερς να βάζει και τις δικές του πινελιές και να έχει φτάσει στους 14. 14 ο Γόκαπ, έμεινε στους 14. Ο Βεζένκοφ 10, αλλά δεν έχει παίξει πολύ. Θα δούμε και τους χρόνους σε λίγο. 14 ο Πίτερς, μπορεί να τους κάνει 15 με τη βολή. 10 ο Μακίσικ και 22 ο Φουρνιέ. Πραγματικά με τη βολή κάνει 15 τους πόντους του Άλεκ Πίτερς. Τον αφήνει μέσα γιατί είναι πάρα πολύ καλός και για να ξεκουραστεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός θα σκουπίσει τη Μονακό για πρώτη φορά στα play-off από τότε που γίνανε 5 στις 3 νίκες, δηλαδή best of 5. Πρώτη σκούπα, πέμπτο σερί Final Four και 15ο στην ιστορία του Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 3-8 τελικούς. Δηλαδή 3 νικηφόρους τελικούς σε 8 συμμετοχές. Πάλι ο Πίτερς, λίγο βιαστικό αυτό το σούτ, αστόχησε, η μπάλα στο σίδερο. Ο Κόμπο σταματάει, σουτάρει για 3, σίδερο κι αυτός. Ο Πίτερς χαστοκίζει την μπάλα, αυτή έρχεται στα χέρια του Τζέιμς. Για να δούμε αν θα σουτάρει, δεν βλέπω να τη δίνει πουθενά. Κάνει ένα σλάλομ, το γιούροστε που λέμε, αλλά αστοχή. Rebound από τον και τρίποντο από τον Πίτερ. Το rebound το πήρε τον Ταχόλ και πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός με δύο πάσες φτάνει στο τρίποντο. 105-80, 25 πόντι διαφοράς. Μιλάει ο Μπαρτζόκας, μάλλον κάτι λέει ο Μάικ Τζέιμς τον Μπαρτζόκα, δεν μπορώ να ακούσω από εδώ. Άστοχο το σου τριόποντο του Μπεγκαρίν που είπε και αυτός να πάρει και ένα σωτάκι, όλοι έχουν πάρει. Ενώ έχουμε το κάρφωμα από το Κεβάριο Σχίες, χωρίς ο Ντόντα Χόλ να παίξει φανατική άμυνα. Αρχίζουν σιγά σιγά να σηκώνονται οι παίκτες του Ολυμπιακού από τον πάγκο. 105-82, 35 δευτερόλεπτα. Την επόμενη επίθεση δεν θα εκτελέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κάνει λάθος ο Φουρνιέ. Δεν του άρεσε ούτε τώρα του Μπαρτζόκα αυτό. Θα βγάλει λέει, στον εφηδιασμό. Το χάσε από κάτω. Τελείως μόνο στο κόμπο. 20 δευτερόλεπτα και δεν πάνε για την επίθεση. Απλά αυτό που έκανε πέρασε το κέντρο και μην κάνει την επίθεση. Αυτό θα είναι λοιπόν το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση στο Final Four της Αθήνας, σκουπίζοντας τη Μονακό με

0: το αύριο. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Και επιστρέφουμε στον Πρικυπάτο και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, λόγος σε σένα.
3: Ναι, βλέπουμε τους παίχτες Ολυμπιακού να επιστρέφουν για να πάνε στην πλευρά που κάθονται οι οπαδοί τους. Είχαν ξεκινήσει κάποιοι να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Πρώτα περνάνε για να χαιρετήσουν τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Ασπάζονται και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη ένας-ένας. Ενώ ο Νετσίπογλου έχει πάρει στην πλάτη του, σηκώνει τον Παπα-Νικολάου. Πήγαν να χαιρετήσουν, γύρισαν πίσω και για να χαιρετήσουν τον κόσμο και για να χαιρετήσουν τους Αγγελόπουλους. Οι οποίοι και τον κύριο Σκινδύλια, οι οποίοι κάθονταν στα court seats μπροστά απέναντι από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός έξω από τη γραμμή των 6,75 εκμεταλλεύτηκε τη φόρμα του και την ευστοχία του απέναντι στη Μονακό, η οποία δεν είχε άλλες δυνάμεις. Σπασμωδικά αντέδρασε, δηλαδή κάποια διαστήματα κυρίως με το Στραζέλ. Η διαφορά ανέβηκε μέχρι και τους 27 πόντους. Δεν υπήρχε τρόπος να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν και καλύτερη ομάδα και πιο πλήρης και είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις και κέρδισε εύκολα. Έκανε το 3-0. Ο Γόκαπ έπαιξε 23 λεπτά, σχεδόν 24. Είχε 14 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα και 5 assist. Ο Μόντε Μόρις έμεινε στα 8 δευτερόλεπτα. Θα δούμε αν προέκυψε κάτι, δεν φαντάζομαι. Ο Βεζένκοφ είχε 10 πόντους, έπαιξε 23 λεπτά, αλλά είχε 0 στα 5 τρίποντα, ήταν πολύ άστοχος, πήρε 6 rebound και 3 assist. Ο Παπα-Νικολάου είχε 6 από το πρώτο ημίχρονο, νομίζω από το πρώτο δεκάλεπτο, 2 στα 3 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ 7, και αυτός ο Ντόρσεϊ έπαιξε μόλις 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, με 1 στα 2 τρίποντα και κάτι όχι τίποτα ιδιαίτερο. 16 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Πίτερς, 18 πόντους με 2-2 τρίποντα, 4-6 δίποντα και 4 στις 5 βολές συν 6 rebound. Πολύ καλός ο Πίτερς. Ο Μιλουτίνοφ είχε 6 σε 18 λεπτά συν 2 rebound. Ο Τζόζεφ έπαιξε 20 λεπτά σχεδόν, είχε 5 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Χολ έπαιξε σχεδόν 17 λεπτά, θα το πω. Ο μισός βαθμός είναι κατά του μαθητή, γιατί είναι κάτω από τα 30. Είχε 4 πόντους. Ο Ντόντα Χολ με 2 στα 2 δίποντα. Είχε και 5 rebound. Ο Μακίσικ είχε 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα και 3 assist. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είχε 3 πόντους, έπαιξε 4 λεπτά. Και ο Φουρνιέ είχε 25 πόντους, σε 25 λεπτά 22 πόντους με 6 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές και 1 στα 2 δίποντα, συν 5 assist. Φουρνιέ προφανώς και Γόκαπ είναι η καλύτερη του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς σε δεύτερη γραμμή, θα έλεγα με τον Μακίσικ, όχι επειδή σκόραραν διψήφιο, αλλά γενικά ήταν η πιο προσεκτική και πιο σταθερή σε όλο το παιχνίδι. Από την άλλη, η Μονακό, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε, όσο μπορούσε, το πάλεψε και είναι αξιέπαινη, χειροκροτήθηκε, επαναλαμβάνω, το περιμέναμε αυτό. Έφτασε τις πόντους της ως εξής. Με τους 8 παίκτες που είχε στη διάθεσή του σήμερα ο Μάρκο Ισβίλη. Ο Κόμπο είχε 8 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Ο Πλόσο Γκέμ είχε 19 με 3 στα 6 τρίποντα και 2 rebound. Ο Χέιζ, ο Κεβάριος Χέιζ είχε 11 πόντους και 3 rebound. Ο Τάρπεϊ είχε 2 πόντους. Ο Μπεγκαρίν είχε 3 πόντους. Ο Νέντοβιτς είχε 2. Ο Στραζέλ 21. Υπήρξε η τρίτη περίοδος που κατέβασε μόνο στη διαφορά από τους 27 πόντους, νομίζω στους 12. Εκείνο ήταν το διάστημα. Ναι, και λίγο από την τέταρτη. Με τα goal foul που πετύχαινε, μέχρι και από τρίποντο κέρδισε foul για να κάνει τετράποντο. Άρα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά. 21 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα, 7 στις 7 βολές, 4 στα 5 δίποντα. Ο Mike James 16 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα, 6 rebound και 6 assist. Λοιπόν, έτσι γράφτηκε ο επίλογος της σειράς. Ο Ολυμπιακός 3-0 τη Μονακό. Πλέον έχει να παίξει τη σειρά με τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ήταν 8ος στο πρωτάθλημα. 13 του μήνα θα παίξουν στο ΣΕΦ, 16 του μήνα θα παίξουν στη Ρόδο. Στις δύο νίκες περνάνε. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, γιατί είναι αήττητος, γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει το 2-0, τότε θα προκριθεί.

0: Τα ημιτελικά και νομίζω ότι τα ημιτελικά δεν προλαβαίνουν να ξεκινήσουν πριν το Final Four 22-24 του μήνα. Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη φορά είναι στο Final Four. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, ή όχι συνεχόμενη, για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια ήρθε πρώτος στην κανονική περίοδο. Είναι ένα υπόδειγμα σταθερότητας και σοβαρότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο Final Four, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Και το ένα παιχνίδι δεν βάζω τον τελικό. Κυρίως τον ημιτελικό βάζω περισσότερο. Γιατί αν δεν κερδίσεις τον ημιτελικό, δεν παίζεις τελικό. Άρα δεν μπορείς να διεκδικήσεις την κούπα. Είναι τελείως διαφορετικοί οι κανόνες που είχε η κανονική περίοδος, τα play-off, και διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν σε ένα Final Four. Λοιπόν, αυτά από το Μοντεκάρλο. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει αύριο. Έκανε τη δουλειά του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πορεία του μέχρι το Final Four. Περιμένει να δει αν η Φενέρμπαξε θα προκριθεί από αύριο, γιατί έτσι διασταυρώνονται. Ο Ολυμπιακός πλέον, δεν λέμε Ολυμπιακός ή Μονακό, λέμε Ολυμπιακός με τον νικητή του Φενέρμπαξε Ζάλγκυρης. Και εάν ο Παναθηναϊκός τελειώσει αύριο τη σειρά, πέφτει με τον νικητή του Ρεάλ Χάπολ Τελαβίβ, η οποία σειρά πήρε μάκρο σήμερα, καθώς μείωσε στη Βουλγαρία, στο Μπόντοβγκραντ, την πόλη του μπαμπά Βεζένκοφ. Εκεί πήρε πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα ο μπαμπάς Βεζένκοφ και εκεί κάνει τα καλοκαίρια προπόνηση ο Σάσα. Στο Μπόντοβγκραντ λοιπόν μείωσε τη διαφορά, το σκορ σε 2-1 και θα ξαναπαίξουν την Πέμπτη. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός δεν παίζει, αφού κατάφερε να τελειώσει τώρα τη σειρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα είμαι για αρκετή ώρα και το λέω στον Άγγελο αυτό εδώ. Εάν χρειαστεί, θα έχω ανοιχτό τη γραμμή, οπότε να επικοινωνήσουμε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τοντόπουλο. Ακούσατε και τη ζωντανή συνεννόηση με τον Άγγελο Στίμο. Θα υπάρξει και τρίτο ημίχρονο μετά στον Άγγελο Στίμο που ακολουθεί. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούντο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, 1-0 η Arsenal με τον Σάκα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου να χρήζεται σκόρερ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τα πανηγύρια στο Emirates των οπαδών της Arsenal.

0: Ήταν αδύνατο να αντέξουν, δηλαδή όση προσπάθεια και αν έκαναν, είναι στράβο το κλίμα, όταν λέω το κλίμα, ξέρεις, η κλιματαριά, όχι το κλίμα στη Μονακό, είναι στράβο το κλίμα, το τρώει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό, και το λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ η απόδοσή του, και φαίνεται από τους αυτοματισμούς που βγάζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Βέβαια θα μου πει κανείς ότι με μια ομάδα που δεν έχει δυνάμεις,
1: που είναι 8 παίκτες, άντε 10 το πολύ.
0: Ναι, αλλά η Μονακό, ναι, ξέρεις, ναι, είναι μια ομάδα η οποία όσο μπορεί σου δημιουργεί δυσκολίες, γιατί αυτοί που έχουν μείνει είναι καλοί παίκτες.
1: Okay. Εντάξει, ποτέ δεν είναι ποσοτικά υστερεί η Μονακό, όχι σε ποιότητα.
0: Ναι, όχι, όχι. Βέβαια τώρα υπήρχε και το πρόβλημα ότι χωρίς τον Ντάις και τον Διαλό, καλά ο Μίροτιτς έλειπε καιρό, μείνανε και χωρίς ψηλούς. Ο Ολυμπιακός βρήκε, επαναλαμβάνω, ήρθε εδώ με αυτοπεποίθηση, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, και μπήκαν τα τρίποντα, είναι και αυτό.
1: Ναι. Βέβαια δηλαδή, μπήκαν τα τρίποντα γεγονός, σχετικά εύκολα θα έλεγα, διότι η άμυνα της Μονακό δεν ήταν και η άμυνα.
0: Προσπαθούσαν να μην κάνουν φάουλ περισσότερο.
1: Ναι. Και αυτό. Ναι. Γιατί η άμυνα της Μονακό, Γιάννη, δεν θα είναι η άμυνα που πιθανώς θα βρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κόντρα στη Φενέρ, λέω εγώ, ή τη Αλγύρης.
0: Σωστό αυτό. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτό δεν φταίει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή τι να κάνει.
1: Ναι, όχι.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Να παίξει και να τελειώσει. Δηλαδή, τι να, ούτε να, για να τραβήξει σειρά και να έχει αγώνες, να κάτσει να χάσει κανένα παιχνίδι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι,
1: ναι,
0: ούτε για αστείο δεν συζητιώνται. Έκανε τη δουλειά του. Τελείωσε σήμερα τη σειρά. Το καλό είναι ότι πολλοί παίκτες είναι στην καλύτερη τους φάση αυτή τη στιγμή. Και ξεκινάω από την περιφέρεια. Βλέπουμε το step up που έχει κάνει πέρα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του WOCAP, το step up που έχει κάνει ο Ζόζεφ στο 1.
1: Σωστό,
0: δηλαδή
1: έχει
0: πλέον καθιερωθεί ως ο δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα όμως το πληρώσαν οι Μονεγάσκοι, και ο Φουρνιέ έρχεται στα περσινά του επίπεδα.
0: Αυτό πήγε να πω, ότι ο Φουρνιέ είναι... Ο Φουρνιέ είναι στα δύο τελευταία παιχνίδια, θυμίζει τον περσινό Φουρνιέ, με τη σοβαρότητα. Ένα λάθος έκανε, ένα άντε δύο εκεί που έχασε την μπάλα. Ο Φουρνιέ παίζει με αυτοπεποίθηση πλέον.
1: Και μα είδαμε είναι ότι τώρα που έχει τεράστια αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, έχει. Και είναι παίκτης που ξέρει και από το NBA πότε είναι τα κρίσιμα παιχνίδια στη σεζόν. Ο Ντόρση είναι λίγο πεσμένος. Φρονώ ότι μπορεί να τον έχει επηρεάσει και λίγο το διάστρεμα που είχε υποστεί, και πολλές φορές η προσπάθειά του να πιέσει λίγο το σκοράρισμα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πιέσει κανείς. Δηλαδή, όσο κυκλοφορεί την μπάλα, και ειδικά απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν αριθμό παικτών, να θυσιάσουν τα κορμιά τους, να κάνουν φάουλ, γενικά να του βάλουν δύσκολα, ο Ολυμπιακός μπορεί να σε χτυπήσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα μέσα, τελείωνε ο Μιλουτίνοφ, πόσταρε ο πολύ καλός Πίτερ σήμερα και σήμερα.
1: Ξέρεις τι μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Χωρίς να σκοράρει ο Βεζέγκοφ.
1: Ναι, έβαλε και ο Βεζέγκοφ.
0: Χωρίς να σκοράρει ο MVP της σεζόν, έφτασε στους 105 πόντους. Και κάθισε πολλή ώρα στον πάγκο. Και ο Ντόρση κάθισε πολλή ώρα στον πάγκο.
1: Ναι, σήμερα καθίσαν αρκετή ώρα.
0: Δύο πρώτες
1: ο Ντόντα Χολ δεν είναι πρωταγωνιστής στο τελευταίο 1-1,5 μήνα. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη κάνει τη διαφορά ο Ντόντα Χολ, νομίζω.
0: Βέβαια, τα αθλητικά του προσόντα κάνουν διαφορά, γιατί όποιος πλησιάζει, το σκέφτεται δύο και τρεις φορές, δεν πηγαίνει να επιτεθεί στο καλάθι του Ολυμπιακού. Πολλές φορές βγάζει την μπάλα έξω. Αυτό δεν το έχει ο Μιλουτίνοφ. Έχει άλλα χαρίσματα ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις διαφορετικούς σέντερ πρώτης γραμμής, οι οποίοι μπορούν να δώσουν διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι και ανάλογα τι χρειάζεται ο προπονητής. Όταν χρειάζεται η αθλητικότητα, έρχεται σηκώνεται από τον πάγκο, γιατί ξεκινάει ο Μιλουτίνοφ συνήθως, έρχεται ο Χολ και προκαλεί τρόμο, με τον τρόπο που πολλές φορές, ειδικά όταν παίζει και στο ΣΕΦ, βάζει και την εξέδρα με τις εντυπωσιακές φάσεις που βγάζει στην εξίσωση, παίρνει τα rebound, σταματάει τους αντιπάλους του, και έτσι δεν πέφτει όλο το βάρος στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει αθλητικό κορμί, έχει, είπαμε, άλλα χαρακτηριστικά, είναι πιο ντελικάτος, είναι φοβερός rebounder και στην άμυνα και επιθετικά και αμυντικά, και είναι, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης της πρώτης πεντάδας της φετινής Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός ο φετινός, από τη στιγμή που στο πρόσωπο του Τζόζε

0: βρήκε ένα playmaker ο οποίος μπορεί να σταθεί χωρίς να ανησυχεί ο Μπαρτζόκας ότι θα βγει ο Γουόκαπ και τι θα γίνει. Έτσι. Μπορώ να πω ότι έλυσε το βασικό του πρόβλημα που συζητάγαμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή να χρειάζεται το Γουόκαπ για να κλείσει τα παιχνίδια.
1: Και τον Μπίτερ σήμερα, με το Μόντε Μόρις τι γίνεται, να μείνουμε στο ένα.
0: Δεν έχω προλάβει να πάω κάτω γιατί επειδή έχω κρατήσει τη γραμμή, τους παρακάλεσα να μην μας την κλείσουν.
1: Εντάξει, για λίγο ακόμα, εντάξει. Για να πας και εσύ όχι, να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό είναι ότι δεν μπόρεσα να κατέβω. Λοιπόν, θα έρθει κάποιος συνάδελφος να με ενημερώσει. Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τώρα πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου. Χαιρετάει έναν ατζέντη ο οποίος ήταν εδώ στο γήπεδο και
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη, τώρα, μια και είμαστε σε. Λέμε για τη Μονακό. Υπάρχει περίπτωση παίκτης της Μονακό και ξέρεις που αναφέρομαι το καλοκαίρι να έρθει στον Ολυμπιακό. Στο 4.
0: Ο Plosson Game, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Ο Plosson Game,
1: ναι.
0: Να σου πω κάτι, σε μια αποστροφή του λόγου μου στο προηγούμενο παιχνίδι,
1: ναι,
0: είπα ότι πιο πολλές πιθανότητες έχει ο Αλφα Ντιαλό παρά ο Plosson Game. Ο Plosson Game φέρεται να έχει κλείσει,
1: ναι,
0: με την Ντουμπάι. Ήδη πολλοί παίχτες φέρονται να έχουν κλείσει, δηλαδή ο Κεβάριος Χέις φέρεται να έχει κλείσει στη Φενέρ. Ο Μάικ Τζέιμς στην Μπαρτσελώνα. Άρα ο καθένας κοιτάει πού να πάει. Νομίζω ότι σήμερα με αυτό το παιχνίδι και με την κατάσταση αυτή, στην ουσία μετά το τέλος του πρωταθλήματος, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος αυτής της ομάδας όπως την μάθαμε τα τελευταία χρόνια που συνάντησε τον Ολυμπιακό 4-5 χρονιές.
1: Το πικ της βέβαια ήταν πέρυσι, έτσι, που πήγε τελικό στο...
0: Ναι, που πήγε τελικό.
1: Όχι στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι.
0: Στο Αμπουντάμπι. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα.
1: Βεβαίως, και παραμένει μια πολύ καλή ομάδα, έστω και έτσι όπως είναι. Και τα συγχαρητήρια.
0: Και φίλους.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Ακριβώς,
1: και τα συγχαρητήρια για τον τρόπο που αγωνίστηκε.
0: Γιατί αγωνίστηκε με φιλοτιμία.
1: Σωστό.
0: Έτσι, πολλοί θα μπορούσαν, κάποιοι θα έφευγαν, κάποιοι έφυγαν, άλλοι ξέρω εγώ, έκαναν τον τραυματία, σου λέει δεν παίζω κλπ. Αυτοί που έμειναν.
1: Αυτοί που έμειναν τα έδωσαν όλα. Ό,τι μπορούσαν
0: το
1: σεβασμό, να το
0: κάνουν.
1: Σεβασμό.
0: Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς τίποτα παραπάνω από αυτό που έκαναν. Ήταν επιτυχία τους που κατάφεραν να φτάσουν στα play-off, έτσι όπως πήγε η σειρά. Παναλαμβάνω, προς το τέλος έκαναν πορεία πρωταθλητισμού για να μπουν στα play-off, δηλαδή να βγουν στην 8η θέση, την οποία πήραν και τελικά μέσω των play-in. Αλλά νομίζω θα αλλάξει. Προσπαθεί να πάρει, και μου κάνει εντύπωση ότι οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ζητάει να πάρει συμβόλαιο. Με τον ιδιοκτήτη της να έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Με τους παίκτες να έχουν τάσεις φυγής. Πρέπει να χτιστεί μια ομάδα από την αρχή. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι εγγύησεις.
1: Ότι ο ιδιοκτήτης της έχει χρήματα, έχει, αλλά είναι μπλοκαρισμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Εννοείται. Και έχει και πάρα πολλές εκτάσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις διαχειριστεί.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική είναι Ρώσος και
1: λοιπόν,
0: όλοι
1: έχουν θέμα, ναι,
0: περιοχή,
1: με αυτά που γίνονται.
0: Λοιπόν, γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι πιο πλήρης και ταυτόχρονα φτάνει στο Final Four στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι έφτασε στο Final Four και μάλιστα κάνοντας break μέσα στην έδρα της Μπαρτσελώνα και είχε 7 τραυματίες μετά το μάτς αυτό. Και όσοι ήξεραν, στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή κατάσταση και πήγε, εντάξει, η φιλοδοξία πάντα υπάρχει, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση για να διεκδικήσει το παιχνίδι με τη Μονακό, που ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα στριφνή για να την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν ταιριάζει
0: με την αθλητικότητα που έχει.
1: Η πλήρης Μονακό δεν ματσάρεται εύκολα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τον έχει κερδίσει 2 φορές φέτος. Ούτως ή άλλως στην κανονική περίοδο. Τώρα ο Ολυμπιακός έκανε 3 τις νίκες του. Και την κρίσιμη στιγμή πήρε το εισιτήριο.
1: 15η φορά λοιπόν, Γιάννη, Ολυμπιακός σε Final Four και 5η συνεχόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Το ζητούμενο
0: είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, σημαντικότατο, συμφωνώ, αλλά το ζητούμενο είναι το πόσο έτοιμοι θα είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πάρουν το τρόπαιο. Γιατί καλά τα Final Four, καλή η ημιτελική και η τελική, αλλά οι κατακτήσεις είναι λίγες. Και βεβαίως βάζω και μέσα στην κουβέντα αυτή που κάνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα της Φενέρ και στην Ελλάδα της Ρεάλ και πιο παλιά τέλος πάντων έχει παίξει και στις έδρες των αντιπάλων του.
0: Ναι.
1: Εννοώ τη χώρα, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και
0: αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε βέβαια ότι του λείπει και λίγο η τύχη, δηλαδή
1: ναι,
0: έχει χάσει τρόπαια ή προκρίσεις από ένα σούτ προσευχή.
1: Ναι, όπως στο Βελιγράδι, δηλαδή, και στο Κάουνας. Ας πούμε τα δύο πρόχειρα που θυμάμαι.
0: Δηλαδή την Ευρωλίγκα του 23 τη δικαιούτου. Δηλαδή την άξιζε με βάση την εικόνα του.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Είπαμε, ποιος το είπε, κάποιος το είπε πρόσφατα, ότι δεν το παίρνει το Final Four η καλύτερη ομάδα, το παίρνει η ομάδα που εκείνη το τριήμερο θα είναι
1: στην καλύτερη
0: κατάσταση ακριβώς. Μπορεί να παίζει και η τύχη, επαναλαμβάνω. Άλλοι, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, χτυπάμε ξύλο για όλες τις ομάδες. Θέλουμε όλοι να κατεβούν πλήρες.
1: Υγιείς, πληρέστατες οι ομάδες.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, αν αυτό συνεχιστεί και δεν διακοπεί με την απόσταση που έχει με το Final Four, τα παιχνίδια μέχρι το Final Four, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, Γιάννη.
0: Υπάρχει εμπειρία και δεν νομίζω ότι αυτά είναι θεωρίες. Ξέρεις, ο καθένας
1: εντάξει, θεωρητικά μιλάμε. Θεωρία.
0: Ναι, ο καθένας λέει τη δική του θεωρία, Γιάννη, γιατί έχουμε δει
1: 11,
0: πράγματα
1: δελτίο.
0: Να ανατρέπονται.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Δελτίο ειδήσεων, πήγαινε και εσύ κάτω να δεις τι γίνεται και εδώ είμαστε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η πρώτη χρονική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για το 2026 είναι ο Ολυμπιακός από απόψε το βράδυ της 5ης Μαΐου. Πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four της Αθήνας με 3-0 επί της Μονακός στα play-off και μοναδικό στόχο το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου, έτσι ώστε να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Athens μετά από αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 12 και του Λονδίνου το 13. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το 2-0 στο ΣΕΦ έδωσαν παράσταση πρόκριση στο Περικυπάτο και έφτασαν στη νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης. Η ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ απέδειξε ότι έχει ακόμα πνοή και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα play-off της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Τούβη επικράτησε 76-69 στη Βουλγαρία, όπου θα διεξαχθεί σε 48 ώρες στις 9 το 4ο μάτς της σειράς. Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχύεντρο που είχε, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο, με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA, στην EuroLeague. Ορτίθ αγωνίστηκε και στην χώρα μας φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Στην Αθήνα η Βαλένθια προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει για νίκη ακόμα και για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ο Κέντρικ Νάν εξέσπασε την ετοιμότητά του Παναθηναϊκού να ξεκλειδώσει την πρόκριση εν ώψη του τρίτου αγώνα της σειράς στο play-off της EuroLeague. Με τον James Nannerly στην αποστολή της ΑΕΚ για την Μπανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basket Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τη Μάλαγα την 5η στις 10 η ώρα το βράδυ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Ο Ολυμπιακός ανέκτησε σήμερα το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών της Α1 Handball των Ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη άφησε πίσω του την ήττα 33-32 που γνώρισε την πρωτομαγιά στο κλειστό της Ηλιούπολης και επικράτησε με 36-29 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού στο δεύτερο τελικό των play-off της Handball Premier που διεξήχθη σήμερα και κλειμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της Ένωσης και έκανε το 1-1 στη σειρά. Τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στο European League. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα διεξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Team Get Vibe από την Δυναμό Ζάγκρεπ, το συμβόλαιό του με τους Πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη θερινής της αγωνιστικής περίοδου στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond League. Θέμα αναδιάρθρωση στη Super League θέτει η ΑΕΛ με επιστολή της προς τους Λερισαίους βουλευτές, το Δήμο Λερισαίων και την ΕΠΣ Λάρισας. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όπως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή της στο Super Final του Σίδνεϊ. Στην τελευταία της αγωνιστική που θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 5 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Πάμε στα διεθνή τώρα. Έξαλλη με τον Κίλιαν Εμπαπέ, με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, είναι οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφείς ετούμενοι την πώλησή του. Η καλύτερη δουλειά στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι θα πληρώσει ένα άτομο $50,000 για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε μάτς σε ζωντανό πάρτι για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Τέλος, με εικόνες γιορτής, πλήθος κόσμου με φόντο τη λίμνη των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη παρουσία των ομάδων, σηματοδοτώντας την έναρξη μεγαλύτερης διεθνούς ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης ποδηλατικού αγώνα της χώρας μας, που θα διεξαχθεί από 6 έως 10 Μαΐου, διασχίζοντας σε 5 περιφέρειες, 44 δήμους και 108 πόλεις και χωριά σε μια συνολική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ με διεθνή προβολή σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα σε 5 ηπείρους. Παρουσιάστηκαν 20 αγώνες, 20 ομάδες, 120 αθλητές και θα πάρουν θέση στην εκκίνηση στο γύρο αύριο από τα Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

International Vibes. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το 1-0 της Arsenal παραμένει έτσι όπως έγινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το Σάκα στο 45ο λεπτό. Οι Λονδρέζοι έχουν το προβάδισμα με 2-1 αυτή την ώρα. Σήμερα βγαίνει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο. Για την Arsenal συνεχίζει ο Ράγια, White, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λουις Σκέλι, Σάκα, Εζέτρο, Σαρ, Γιόκερες, Όμπλακ, Πούμπλικλε, Νορμάν, Χάντς, Κορουτζιέρη, Σιμεώνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεσμάν και Άλβαρες. Η 11 για τον Σιμεώνε. Λοιπόν, η Ατλέτικο είχε μια ευκαιρία. Ο Γιορέντε πέρασε πριν από λίγο τον Ράγια. Ήταν το λάθος του Σαλιμπά. Αλλά ο Γκάμπριελ τελευταία στιγμή κατάφερε να κόψει και έτσι παραμένει το 1-0. Έτσι λοιπόν είναι ο ημιτελικός αυτή την ώρα. Έχει μπει δυνατά η Ατλέτικο στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. 2-1 είναι αυτή την ώρα η σειρά.

checkpoint του στοιχήματος, όπου έχουμε Gold, Amferlin, Arbroath 1-0, άλλο Athletic Erdronians 1-0, Queen The South, Stenhousemuir 0-1, Clyde Spartans 2-0, Forfar Hamilton 0-1, είπαμε Arsenal Athletic 1-0, είμαστε ήδη στο 55ο λεπτό.

Η Ατλέτικο, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή με τον Γκριεσμάν. Ο Ράγια διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Ο Ράγια που για ακόμα μία χρονιά αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Αγγλία. Λοιπόν, το σουτ του Γκριεσμάν, η μπάλα κοντράρει, πέφτει ο Ράγια, τη βγάζει την μπάλα και από εκεί και πέρα η μπάλα φεύγει out. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται στην φάση όπου διαμαρτύρεται ο Ράγια, διαμαρτύρεται και ο Γκριεσμάν. Έχουμε γενικώς διαμαρτυρίες αυτή την ώρα.

Μπορεί να εξετάζεται περίπτωση πέναλτι στον Γκριεσμάν. Φαίνεται ότι τον πατάει αμυντικός της Arsenal και νομίζω ότι εξετάζεται η φάση να δούμε αν έχουμε για πέναλτι. Το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε την Ατλέτικο πάντως, όπως σας είπα, να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια και η Arsenal να αμήνεται. Λοιπόν, η Ατλέτικο που ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Μολίνα εδώ διαμαρτύρεται, δεν έχουμε καταλογισμό της εσχάτης των ποινών. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Ράγια να είναι έτοιμος για το ελεύθερο βολέ.

Καρντόζο περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σιμεώνε. Είναι η πρώτη αλλαγή της Ατλέτικο στο 57. Ο Έζε αποχωρεί αυτή την ώρα για την Arsenal. Και άλλη αλλαγή. Ο Λούκμαν βγαίνει, ο Μολίνα είναι αυτός που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτή την ώρα κάνει τις αλλαγές της και η Arsenal. Είδα τον Έζε προηγουμένως να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, και ο Λενορμάν έξω και ο Σέρλοθ μέσα. Ο Καλαφιόρ είναι ο παίκτης που βγαίνει τώρα, ο Ινκάπιε είναι αυτός που μπαίνει, ο Έζε, όπως σας είπα, βγήκε στη θέση του Έντεγκαρτ και, περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει άλλη αλλαγή ο Αρτέτα. Κάνει, βγαίνει ο Σάκα και μπαίνει ο Μαντουέκε. Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν αυτή την ώρα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, τους παίκτες τους, το 1-0 για τους κανονιέριδες παραμένει. Από τρεις αλλαγές λοιπόν στο διάστημα αυτό για την Ατλέτικο και για την Άρσεναλ.

Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιάννη Τεντόπουλο, στην μετάδοση που είχε η Ερασπόρο, ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση στο Final Four, κάνοντας το 3-0 κόντρα στη Μονάκο. Είναι η πρώτη σκούπα στην ιστορία του Ολυμπιακού στα playoffs στην Ευρωλίγκα. Είναι το 15ο Final Four και το 5ο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει να παρουσιάσει 3 κατακτήσεις.

Λοιπόν, πότε θα γίνει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού τώρα? Η ημιτελική και οι δύο βέβαια θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Οι ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά τη λήξη των play-off και αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η ομάδα που θα πετύχει τις τρεις νίκες από το ζευγάρι της Φενέρ με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω, η Φενέρ προηγείται με 2-0 και αύριο το βράδυ στις 8 είναι προγραμματισμένο στη Λιθουανία το τρίτο παιχνίδι της σειράς.

Η Ατλέτικο που συνεχίζει να πιέζει ψάχνοντας τον γκολ της ισοφάρισης. Το 1-0 παραμένει. Δώσαμε ό,τι έχουμε για να είμαστε στο Final Four, τόνισε πριν από λίγο ο Thomas Walkup. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα 105-82.

Βεβαίως στο Μονακό ήταν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, που πήγαν στα αποδυτήρια και μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες για την πρόκριση στο Final Four.

Βεβαίως αμέτωχη δεν έμεινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία συνεχάρει την ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση, στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς την ΚΑΕ μετά την επιτυχία της ομάδας να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα. Βεβαίως έχουμε και άλλες δηλώσεις από τον coach Μπαρτζόκα, που αφιέρωσε την πρόκριση σε παίκτες, κόσμο και στο κλαμπ, τονίζοντας πως η ομάδα θα μείνει πιστή στο πλάνο της και συνεχίζει με ένα παιχνίδι τη φορά για το τρόπαιο. Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Μονεγάσκων τόνισε ο Μαρκό Ισβίλη ότι έκανε καταπληκτική δουλειά ο Ολυμπιακός, τους δώσαμε αυτοπεποίθηση.

Μεταξύ άλλων, η αδελφή Αγγελόπουλη, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που βρέθηκαν στο πλευρό του Ολυμπιακού στο Μονακό, δίνοντας τα συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισαν ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΆΚΑ. Αν ήταν τελική σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους.

Ρεάλ, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν κατάφερε να σκουπίσει τη σειρά κόντρα στη Χάπουελ. Η Χάπουελ Τελαβίβ ήταν καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και έτσι μείωσε τη σειρά σε 2-1. Βεβαίως να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει και αυτό στο 3-0 αύριο στην έδρα του κόντρα στη Βαλένθια. Ήδη οι πράσινοι έχουν πετύχει 2 νίκες στην Ισπανία.

Θα θυμηθούμε πως άνοιξε η Arsenal το σκόρ, ήταν ο Γιόκερες που έκανε την σέντρα από τα δεξιά. Ο Τροσάρ έκανε κοντρόλ, έκανε σου, το έδιωξε ο Μπλακ με το χέρι. Ασταθώς βέβαια, ο Σάκα πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα με προβολή στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή. Και έτσι οι κανονιέριδες συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα με 1-0 αυτή την ώρα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ακόμα δύο αλλαγές για την Ατλέτικο. Έξω η Γκριεσμάν και Χουλιάν Άλβαρες. Ο Μπαένα και ο Αλμάντα πήραν τη θέση τους στον αγωνιστικό χώρο.

Να δούμε τι είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες του στα αποδυτήρια. Καθώς τα πανηγύρια στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού συνεχίζονται ακόμα. Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μια πολύ καλή regular season. Ήσασταν καταπληκτικοί στα play-off. Αλλά ο βασικός στόχος μας ήταν να βρεθούμε στο Final Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει.

βλέποντας την Ατλέτικο να έχει την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, η Arsenal πρεσάρει και πρεσάρει από την περιοχή της Ατλέτικο, προκειμένου να οδηγήσει τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας σε λάθος και να βρεθούν και να βρει η Arsenal ευκαιρία για το 2-0. Όρθιος και ο Σιμεώνε και ο Αρτέτα δίνουν συνεχώς οδηγίες στους παίκτες τους. Η ώρα πλησιάζει 11:30. Εμείς θα συνδεθούμε με το RT News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ καλεί την Τεχεράνη να φερθεί έξυπνα και να κάνει συμφωνία να ακολουθούν τις δικές τους οδηγίες. Προτρέπουν τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ η φρουρή της Επανάστασης με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ. Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων και φόβοι για ενεργειακό κράχ από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πίτη Χέσκεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το 1-0 παραμένει, αλλαγή πριν από λίγη ώρα λόγω τραυματισμού. Ο Λούις Σκέλι βγήκε, στη θέση του μπήκε ο Θουμπιμέντι. Εμείς αυτή την ώρα ξαναβλέπουμε τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το 1-0 για την Arsenal, είμαστε στο 77, παραμένει. Οι κανονιέριδες είναι πολύ κοντά, θα έλεγα, εκτός απροόπτου, προκειμένου να παίξουν και σε ένα

δεύτερο τελικό Champions League στην ιστορία τους. Βεβαίως η Ατλέτικο έχει υποχρεώσει την Arsenal σε παθητικό ρόλο, θα έλεγα. Έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και η Arsenal, όταν βρίσκει ανοιχτό χώρο, επιτίθεται.

0: come and get it.
1: Πάντα στο 1-0, τα λεπτά περνούν, είμαστε στο 79, αυτή την ώρα το 1-0 πάντα για την Arsenal παραμένει. Όσο περνάει ο χρόνος και αδειάζει η κλεψίδρα, τόσο πιο κοντά στο τελικό του Champions League βρίσκεται η Arsenal που προηγείται με 1-0 σήμερα και 2-1 στη σειρά, καθώς το παιχνίδι που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη είχε έρθει σώπαλο με 1-1 με την ιστορία να γράφεται με 2 πέναλτι. Προηγήθηκε η Arsenal την προηγούμενη εβδομάδα με το πέναλτι του Γιόκερες και ισοφάρισε ο Χουλιάν Άλβαρες και αυτός από τη βούλα του πέναλτι. Δηλώσεις έκαναν λοιπόν όπως σας είπα νωρίτερα για να επιστρέψουμε στο Πριγκιπάτο και στη νίκη του Ολυμπιακού οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν ότι θέλουν το τρόπαιο φυσικά και ότι στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, συμπλήρωσε μάλλον ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Μαρκ Παύλ και ο Γιώκερες δέχονται την κάρτα από μια κίτρινη κάρτα για αλλήλως προξήματα. Τελικά η κάρτα βγαίνει μόνο στο Μπούμπιγκ, το Μαρκ Μπούμπιγκ. Δεν βγήκε στον Γιώκερες από ό,τι είδα. Ήταν κοντά στο σημείο και υπέθεσα ότι πήρε και αυτό την κίτρινη κάρτα. Όχι, ο Μπούμπιγκ είναι ο παίκτης που πήρε την κάρτα για την Ατλέτικο στο 81.

Ο Μαρτινέλη μπαίνει στη θέση του Τροσάρντα αυτή την ώρα, στο 83 είμαστε. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού, του ημιτελικού. 1-0 προηγείται η Arsenal. Ο Σαλιμπά εκτέλεσε το φάουλ χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Η μπάλα out.

Να δούμε και τα τελικά των 10 παρατέταρτο στη Σκωτία. Νταν Φέρμλιν Αρμπρόουθ 1-0 από ημίχρονο. Αλό Ατλέτικ Ερντρόνιανς 1-0 από ημίχρονο. Queen the South Stenhouse Μιουρένα 1-0 το ημίχρονο. Clyde Spartans 2-0 1-0 το ημίχρονο. Και Forfar Hamilton 1-3 με 0-1 το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, και με τα αποτελέσματα αυτά που είπα μόλις πριν από λίγο, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Βεβαίως, Γιώργο, καλησπέρα. Όλος ο κόσμος έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον του στον ημιτελικό που διεξάγεται στο Λονδίνο και βρίσκει την Arsenal να προηγείται με 1-0 και 2-1 στη σειρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγλία. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Αγγλογερμανικός ή αγγλογαλλικός ο τελικός φέτος Champions League? Θα πρέπει να περιμένουμε και να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα, διότι ποτέ μίλες ποτέ, αλλά και να δούμε αυτό το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο, τι σχέση έχει με το προηγούμενο, εάν θα δώσει τη δυνατότητα στην Paris Saint-Germain να περάσει ή εάν θα ανατρέψει αυτό το σε βάρος της 5-4 της Bayer. Όπως και να το κάνουμε, και σήμερα ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι έληξαν ισόπαλες 1-1. Η Arsenal στο Λονδίνο προηγείται με 1-0, βρίσκεται αγκαλιά με την είσοδο στον τελικό, και για να δούμε τι θα δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Συγγνώμη για τα
0: και αν η Arsenal καταφέρει να προκριθεί, θα είναι η δεύτερη φορά μετά από πολύ καιρό που θα παίξει τον τελικό του Champions League.
1: Θυμίζω, το είχε χάσει τότε, ξέρεις,
0: από την Μπαρτσελόνα. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: 2-1, θυμάμαι. Νομίζω το 2-1 σκορ, το ήταν.
1: Το σκορ, δεν το έχω το σκορ, το 2006.
0: Ναι, το 2006.
1: Η χρονολογία την έχω, ναι.
0: Το 2006, 2-1. Κατά 99% είμαι σίγουρος, για να μην πω 100%. 2-1. Αλλά το είχε χάσει τότε η Arsenal. Και οπωσδήποτε θα είναι και μια μεγάλη επιτυχία του Αρτέτα, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος σαφώς, όπως και οι ποδοσφαιριστές του και οι φίλοι της Arsenal, πιστεύουν ακόμη ότι η ομάδα θα πάρει την Premier League.
0: Κοίταξε να δείτε το χθεσινό 3-3, όπου η City βρέθηκε πίσω στο σκορ, προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε με 3-1 πίσω και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Η διαφορά είναι πλέον στους 5. Βέβαια, η City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Crystal Palace. Έχει 34 παιχνίδια και όχι 35 παιχνίδια.
1: Ουδής δεν μπορεί να πει το παραμικρό άσχημο για την Manchester City σχετικά με αυτήν την μονομαχία που έχει απέναντι στην Arsenal. Ίσα ίσα θα έλεγε περισσότερο και πολύ πιο εύκολα ότι η Arsenal είναι ικανή να τα χάσει όλα. Έτσι,
0: είναι αυτό... ικανή να τα χάσει όλα και να τα κερδίσει όλα.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά θέλω να σου
0: γιατί
1: πω
0: ότι... η Arsenal έχει, από ό,τι βλέπω στα τελευταία παιχνίδια, έχει αρχίσει και επανέρχεται.
1: Ναι, παραδόξως ναι, και για το καλό της βέβαια.
0: Φυσικά για το καλό της.
1: Κάποια στιγμή έκανε αυτή την κοιλιά και δεν ξέραμε αν τελικά ήταν μόνιμη κοιλιά ή αν θα είχε περισσότερη διάρκεια από την αναμενόμενη. Τελικά η Arsenal συνήθως, συμφωνώ απόλυτα, έχει και μπροστά της, όπως όλα δείχνουν, τον τελικό του Champions League απέναντι ή στην Paris Saint-Germain ή στην Bayer. Και ενώ θέλουμε 2 λεπτά, δεν το βλέπω το παιχνίδι, παρακολουθώ πλέον την UEFA, και να σου πω πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια, Άγγελε, παρακολουθώντας τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού στο Λονδίνο.
0: Είμαστε στο 88 αυτή την ώρα.
1: Καταρχήν να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε τον Μπαρσελόνα Ρεάλ, 35η αγωνιστική ημέρα. Μπαρσελόνα βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο της πρωταθλήτριας στην Ισπανία. Θέλουμε 36 μέρες για να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ο Πάπας ο Λέων των Καθολικών αποκάλυψε ποια ομάδα θα υποστηρίξει στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Ήταν άστοχο βέβαια, άστοχη η τοποθέτησή του. Ανέφερε το Περού, που όμως δεν συμμετέχει στη τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ένας διαιτητής, Άγγελε, ή βοηθός, υπάρχει έρευνα και δεν έχει υποθεί κάτι το παραπάνω, τα στοιχεία κρατούνται μυστικά. Διαιτητής λοιπόν ή βοηθός, Ευρωπαίος σίγουρα πάντως, που έχει επιλεγεί, ναι, για το Μουντιάλ, μετά από αγώνα της UEFA, δεν αναφέρεται ποια διοργάνωση, στο ξενοδοχείο όπου επέστρεψε μετά τον αγώνα, ασέλισε σεξουαλικά έναν ανήλικο και προσπάθησε να τον οδηγήσει στο δωμάτιό του. Η αστυνομία κάνει έρευνα, την οποία παρακολουθεί από κοντά η UEFA. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει το τρομερό αυτό θέμα με τον Εμπαπέ στην Ρεάλ. Φέρει ή δεν φέρει ευθύνη ο Γάλλος για την όχι καλή αγωνιστική φετινή κατάσταση της ομάδος? Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είναι εκτός κλίματος.
0: Εδώ μαζεύουν υπογραφές οι οπαδοί, έχει ανοίξει πλατφόρμα για να φύγει.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Το να μαζευτούν 10 άτομα στους 500.000 το θεωρώ αστείο το νούμερο. Θα σου πω όμως τι υπάρχει. Λοιπόν, καταρχήν οι πληροφορίες λένε ότι είναι εκτός κλίματος ομάδος, ότι μιλά μόνο με τους Γάλλους της Ρεάλ, ότι καθυστέρησε να φτάσει στο προγραμματισμένο αγώνα, τον προηγούμενο αγώνα με την Εσπανιόλ εκτός έδρας, με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Έχει πάρει άδεια, δεν συμμετέχει δηλαδή, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, βρίσκεται από θεραπεία. Επίσης καθυστέρησε να πάει στη τραπέζι της ομάδας.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώθηκε μόλις τώρα το 90 λεπτό, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε εδώ και 8 δευτερόλεπτα.
1: Άρσεναλ Ατλέτικο 1-0, 2-1 το συνολικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρονται και γράφονται και λέγονται για τον Εμπαπέ διαψεύδονται. Εκεί που το κλίμα όμως ήταν σε βάρος του Βινίσιους Τζούνιορ, δεν είναι λίγοι πλέον αυτοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τον Γάλλο που δεν επιτρέπει να αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος στη φυσική του θέση. Και εμφανίζονται κάποιοι που πολύ σωστά, το άκουσα και στο δελτίο, μαζεύουν κάποιοι υπογραφές φίλαθλοι της Ρεάλ προκειμένου να απολυθεί ο Γάλλος και να φύγει από την ομάδα. Βέβαια,
0: εγώ τι να σου πω, το Βίνι προχθές στο 2-0 το εκτός έδρας, μια χαρά τον είδα, με 2 γκολ.
1: Πρόσεξε, έχουν προηγηθεί κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις, δεν μπορείς να τα συνδυάσεις. Προηγήθηκε λοιπόν η Paris Saint-Germain. Μέσα από δηλώσεις του Αλκαλαϊφή, του Πρόεδρου, του Καταριανού, ο οποίος βγήκε δημόσια και υποστήριξε, δεν καλά δεν είναι κάτι καινούριο, ότι χωρίς το Γάλλο η Paris Saint-Germain πάει πολύ καλύτερα. Κατέκτησε μάλιστα και πέρσι το Champions League. Το ίδιο υποστήριξε και ο Λουίς Ενρίκε, που λέει ότι δεν, εγώ είχα πει ότι με αστέρες η ομάδα δεν θα πήγαινε καλά, χωρίς αστέρες θα πήγαινε καλύτερα. Σε αυτό βέβαια που το είπε μετά. Βέβαια λέει ότι το είχε πει μετά, πριν, εγώ δεν το θυμάμαι. Το μετά σίγουρα τον δικαιώνει, γιατί έφυγαν από την ομάδα τόσο ο Εμπαπέ όσο και ο Λιονέλ Μέση. Βγαίνει όμως και ο Ποσετίνο, ο Αργεντίνος, ο οποίος υπήρξε και αυτός προπονητής στην Paris Saint-Germain, και λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Paris Saint-Germain, όταν ήταν μάλλον δύσκολο για τον ίδιο τον προπονητή, να μπορέσει να βρει μια αρμονία ανάμεσα στον Εμπαπέ και τον Μέση. Και οι δύο, λέει, είναι ποδοσφαιριστές που τους αρέσει να έχουν την μπάλα στα πόδια, με τη διαφορά ότι ο Εμπαπέ είναι πάρα πολύ γρήγορος σε σχέση με τον Μέση, που είναι σε σχέση με τον Γάλλο πολύ πιο αργός. Επίσης κυκλοφορεί πολύ έντονα στην Ισπανία ότι αυτή τη στιγμή ο Φλωρεντίνο Πέρες θέλει προπονητή στην ομάδα τον Μουρίνιο. Τέλος.
0: Κίτρινη ο Σιμεώνε για διαμαρτυρίες. Ξέρεις, έχει αρχίσει τώρα ο Σιμεώνε, χοροπηδάει, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι, είναι ζήτω δικό του momentum. Στην Ισπανία λοιπόν γράφουν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρες θέλει τον Μουρίνιο και πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή, που είναι νούμερο ένα στη λίστα, είναι ο μοναδικός προπονητής. Αυτό το πιστεύει ο πρόεδρος. Εγώ απλά το μεταφέρω. Ότι είναι ο μόνος προπονητής που μπορεί να συντονίσει σωστά το παιχνίδι της Ρεάλ με Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ στην ενδεκάδα. Τι άλλο, βέβαια, υπάρχει ένα θέμα. Αύριο λοιπόν λέμε 10 η ώρα το βράδυ, τον δεύτερο διπλό, μάλλον.
0: Και
1: τον
0: ο Αρτέτα κίτρινη, και αυτός
1: διαβάζει. Μπάγερ Παρίς Σεζερμέν, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, που θα μας δείξει ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα πάει στον τελικό. Υπάρχει ένα θέμα που μας έρθει, δεν έχει να κάνει με το Champions League, αλλά έχει να κάνει με την. Με το σκεπτικό της Bayer, δεν ξέρω αν είναι απόφαση, αλλά πάντως σίγουρα έχει κυκλοφορήσει, ότι θέλει έναν πάρα πολύ γνωστό μας ποδοσφαιριστή να τον εντάξει στο δικό της δυναμικό. Μάλιστα, αυτός ο ποδοσφαιριστής παίζει στην Paris Saint-Germain, Άγγελε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, είναι 25 ετών, είναι πλάγιος μέσος και λέγεται Καρατσφέλια.
0: Καρατσφέλια, ναι, πόσα θα δώσει για να τον πάρει. Έχει λεφτά βέβαια η Real να δώσει.
1: Δεν είναι για τη Real, η Bayer τον θέλει.
0: Α, η Bayer.
1: Η Μπάγερ μονάχου τον θέλει.
0: Η Μπάγερ άμα δεν δίνει πάνω από 80-90 εκατομμύρια η Μπάγερ.
1: Η Μπάγερ όποιον θέλει τον παίρνει, και σένα μαζί και εμένα μαζί.
0: Σίγουρα εμείς πάμε τρέχοντας άμα μαζί.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι δεν ξέρω.
0: Αλλά πώς σκέφτονται. Αλλά θέλει τον Παρατσκέλια από την Παρή. Θα είναι πολύ δυνατή.
1: Δεν σκέφτονται. Ναι, αλλά... Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Πάντως βρίσκουν τρόπους να φτιάχνουν υπερομάδα. Ποιος θα φύγει,
0: ο Λουίς Δίας ή ο Λις.
1: Ο Δίας αποκλείεται να φύγει.
0: Ναι, ο Λις.
1: Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους πάλι. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους οι Γερμανοί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το όνομα έπεσε στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι πληροφορία ή αν είναι απόφαση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ακόμα απόφαση, γιατί δεν έχει τελειώσει η Bayern τις δικές υποχρεώσεις εκτός συνόρων. Στη Γερμανία κατέκτησε το πρωτάθλημα, τώρα θέλει να κατακτήσει και το Champions League. Απέναντι στην Paris Saint-Germain, απέναντι στην ομάδα του ποδοσφαιριστή που θέλει, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, και τις μεταφέρω να εντάξει το δικό της δυναμικό. Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Οι κίτρινες, Γιώργο, βγαίνουν βροχή, καθώς τώρα συμπληρώνονται τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Έκτο λεπτό μπήκαμε.
0: Ναι, μόλις συμπληρώθηκαν, είμαστε στο 5 και 3. Όλοι πάνω, λέει ο Σιμεώνε. Βεβαίως είχαμε κάποια διακοπή, θα έχουμε ακόμα λίγο. Και οι κίτρινες βγαίνουν βροχή στον πάγκο της Arsenal. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλοι έχουν μαζευτεί, τελείωσε, χοροπηδάνε. Και ο διαιτητής βγάζει συνεχόμενα.
1: 30 ή 31 Μαΐου ο τελικός του Champions League, που θα γίνει μία από τις δύο μέρες, καθώς δεν έχει οριστεί η ημερομηνία από την UEFA. Arsenal λοιπόν, Ατλέντικο.
0: Τέλος, 1-0.
1: 1-0 τελικό. Η Arsenal περνάει στον τελικό του Champions League.
0: Η πρώτη ομάδα λοιπόν έγινε γνωστή. Είναι η Arsenal με συνολικό σκορ 2-1. 1-1 στη Μαδρίτη πριν από μία εβδομάδα. Και 1-0 σήμερα. Καταλαβαίνεις τα πανηγύρια των οπαδών της Arsenal. Έτσι είναι έξαλλα αυτή την ώρα.
1: Ο Σάκα τον γκολ στο
0: 45.
1: Στο 45.
0: Με κοντινή προβολή.
1: Σωστό. Οπότε.
0: Έχασε την μπάλα ο Όμπλακ.
1: Στον τελικό.
0: Έχασε την μπάλα ο Μπλακ Γιώργο μετά το σουτ του Γιώκερες, απέκρουσε αλλά σταθώς και ο Σάκα μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 45 και αυτό το γκολ έμελε να είναι το μοναδικό και έδωσε την πρόκριση στην Arsenal.
1: 36 ημέρες για να κλείσω για την σέντρα του Μουντιάλ, για να δούμε το πρώτο παιχνίδι στην πόλη του Μεξικού ανάμεσα στην εθνική ομάδα του Μεξικού και την Εθνική ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη και αμέσως μετά. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας.

και αμέσως μετά, όπως είπαμε, Παπαγεωργίου Μαλισιώβας και η εκπομπή Μπαλαντέρνο, τα πανηγύρια στο Λονδίνο συνεχίζονται από τους οπαδούς της Arsenal.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρώπης της EuroLeague για το 2026 Ολυμπιακός από απόψε το βράδυ πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four της Αθήνας, 3-0 επί της Μονακός στα play-off και με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου, έτσι ώστε να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Athens μετά από αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 12 και του Λονδίνου το 13. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το 2-0 στο ΣΕΦ έδωσαν παράσταση πρόκριση στο Περικυπάτο και έφτασαν σε νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 5ο διαδοχικό Final Four της Ευρώπης, εξέφρασε την γνωμοσύνη του για τους παίκτες του και τους υπενθύμησε: δύο παιχνίδια έμειναν, ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό. Η αδερφή Αγγελόπουλη μετά το τέλος του αγώνα έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα λέγοντας: καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μια ομάδα σε 5 συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη φυσικά δομή και ελπίζουμε να φτάσω μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Εβάν Φουρνιέ, που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με τη Μονακό με 22 πόντους, 6 στα 10 τρίποντα, 5 assist, 2 rebound και ένα κλέψιμο, είπε: έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό. Η Χάπολ Τελαβίβ απέδειξε ότι έχει ακόμα πνοή και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα play-off της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε με 76-69 στο Μπέογραντ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί 48 ώρες στις 9 το τέταρτο μάτς στη σειρά. Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχύεντερο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο. Με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την EuroLeague, Ορτίθ αγωνίστηκε και στη χώρα μας φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Στην Αθήνα η Βαλένθια προκειμένου να αντιμετωπίσει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει μια νίκη ακόμα για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ο Κέντρικ Νάν εξέφρασε την ετοιμότητά του Παναθηναϊκού να ξεκλειδώσει την πρόκριση εν ώψη τρίτου αγώνα της σειράς στα play-off της EuroLeague. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκφράζοντας την έκπληξή του για την επιλογή της ισπανικής ομάδας να συνοδεύεται από ιδιωτική ασφάλεια, απίφθινε σαφή έκκληση, όπως σημείωσε αυτή τη φορά απέτηση προς τους οπαδούς της ομάδος για κόσμια συμπεριφορά εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης, καλώντας τους να μην αντιδράσουν σε πιθανές προκλήσεις. Με τον James Nanali της αποστολή ΑΕΚ για την Μπανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basket Champions League, που θα ανακοινώσει τον ημιτελικό τη Μάλαγα την 5η στις 10 με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Στο Hardball τώρα ο Ολυμπιακός ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρα στη σειρά των τελικών στη Hardball στην Α1 των Ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη άφησε πίσω τη στην ήττα με 33-32, που γνώρισε την πρωτομαγιά στο κλειστό της Ιουλιούπολης. Επικράτησε 36-29 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού στο δεύτερο τελικό των play-off της Handball Premier, που διεξήχθηκε κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας Ένωσης και έκανε το 1-1 στη σειρά. Τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών εν ώψη τη συμμετοχή της στο European League για το 2026. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα εξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τιμ Γκεντβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Το συμβόλαιό του με τους Πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Θέμα αναδιάθρωση στη Super League θέτει η ΑΕΛ με επιστολή της προς τους Λαρισαίους βουλευτές, το Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣ Λάρισας. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου του στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond Link. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Sydney στην τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι στις 5 παρατέρτο, θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Με εικόνες γιορτής, πλήθος κόσμου και φώτο τη λίμνη των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση των ομάδων, σηματοδότητας την έναρξη της μεγαλύτερης διεθνούς ετήσιας διοργάνωσης ποδηλατικού αγώνα της χώρας μας, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, διασχίζοντας 5 περιφέρειες, 44 δήμους σε 108 πόλεις και χωριά, σε μια συνολική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και με διεθνή προβολή σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα και 5, σε 5 ηπείρους, παρουσιάστηκαν οι 20 ομάδες και 120 αθλητές που θα πάρουν θέση στην εκκίνηση του γύρου σήμερα στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Η καλύτερη δουλειά στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι θα πληρώσει ένα άτομο 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε μάτς σε ζωντανό πάρτι για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Έξαλλοι με τον Κίλιαν Εμπαπέ, με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, είναι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Τέλος, στο δεύτερο τελικό Champions League της ιστορίας της, το πρώτο μετά τη σεζόν 2005-2006, θα είναι παρούσα η Arsenal. Οι Λονδρέζοι του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν με 1-0 της Αθλητικού Μαδρίτης στο Emirates, στη Ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο, και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Bayer Paris Saint-Germain. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ θα σας κρατήσει συντροφή για τις δύο επόμενες ώρες. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Περισσότερα από όταν διαβάσετε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή ακρόαση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό
1: γεια σας, γεια σας κύριε Βαλεσιώβα, πώς είστε?
0: Διαφορετικό παρτενέρ σήμερα με Γιάννη Παπαγεωργίου. Πού τον έζησε το Λευτέρη?
1: Το Λευτέρη θα ξεκουραστεί.
0: Ξεκουραστεί.
1: Θα ξεκουραστεί, δεν πρέπει.
0: Ετοιμάται λέει για το ξυλόκαστρο.
1: Για καλοκαίρι εννοείς?
0: Όχι, όχι, όχι, θα κάνει παρέα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Είπες θα έρθεις στο Μέτς, θες, δεν ήρθες, μου την έκανες.
0: Φοβερό ματσάκι.
1: Ματσάρα. Ματσάρα.
0: Όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει τραυματίας καλός παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Τραυματίας υπάρχει και καλός παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο τσακ λίγο καλύτερο στον Παναθηναϊκό συνολικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαι δίκαιος.
1: Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται.
0: Όλο το πρωτάθλημα.
1: Όλο το πρωτάθλημα. Τελείωσε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ ήρθε τέταρτος, όχι τρίτος. Τρίτος.
0: Γιατί ο Κοβάσεβιτς ήρθε στο τέλος.
1: Το Γενάρη.
0: Βέβαια στο Βόλεϊ έχουμε αυτά τα περίεργα με πολλές μεταγραφές μεσούς περίοδου.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν τα πλέοφ.
1: Και αλλάζουν τα δεδομένα. Και γενικά στο Βόλεϊ είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, μπορεί ένας πρωτοκλασάτος του Παναθηναϊκού του χρόνου να παίζει στον Ολυμπιακό ή Τούμπαλε.
0: Τα έχουν αυτά, ναι.
1: Ναι, τα έχουν αυτά. Δεν έχουν. Εντάξει.
0: Άρα δεν βρεθήκαμε τη Δευτέρα. Τώρα θα βρεθούμε την άλλη.
1: Την άλλη Τρίτη. Τετάρτη.
0: Ο μήνας τώρα την Κυριακή έχει 10.
1: 10.
0: Θα παίξουν το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. 5.30 ώρα στο Παλατάκι.
0: Στο Παλατάκι. Φυσιολογικά. Θα καθαρίσει ο ΠΑΟΚ. 2-2.
1: Ναι, αν λείπει και ο Γκάσμαν, ο Αμερικάνος.
0: Ο Γκάσμαν. Άλλο Γκάσμας, άλλο Γκάσμαν. Γιατί ο Γκάσμαν είναι καλός παίκτης.
1: Ναι, ο Γκάσμαν.
0: Είναι κεντρικός.
1: Κεντρικός. Αμερικάνος.
0: Πώς λέγαμε παλιά. Κεντρικός, να θυμηθώ ένα κεντρικό καλό. Όχι, Χριστόφιδελης.
1: Κεντρικός παλιά ο.
0: Καλός.
1: Μουστακίδης. Ε, κεντρικός δεν ήταν.
0: Πασαδόρος.
1: Πασαδόρος ήταν ο Μουστακίδης. Ναι, ναι.
0: Κεντρικός είναι ο Μπλοκέρας.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος μ' άρεσε από τον ΠΑΟΚ που τον έβαλε αλλαγή? Αυτός ο. Τι είναι ο Ουκρανός, είναι ο Τζέντρικ.
1: Ο Χέντρικ, Αμερικάνος.
0: Ναι.
1: Αμερικάνος. Τζέφρι Χέντρικ.
0: Μούρι αυτός.
1: Ωραίος, καλός. Καλός. Καλός. Ήταν πάλι όλος ο ΠΑΟΚ ο Ερνάντες πάλι χθες.
0: Αυτός που με εντυπωσιάζει από τον Παναθηναϊκό είναι ο πρωτοψάρτης.
1: Έκανε πράγματα και θάματα και χθες.
0: Όσο μπόι του λείπει,
1: τόσο άλμα έχει.
0: Τόσο άλμα έχει.
1: Ναι. Απίστευτο. Πήρε 3 μπλοκ μονά από τον Ερνάντες, μόνος του.
0: Ωραίο, ωραίο το βόλεϊ. Άρα στα ομαδικά, εδώ η έκπληξη είναι ότι ο Ολυμπιακός εγκατέλειψε νωρίς.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός.
0: Το βόλεϊ του Ολυμπιακού και στα κορίτσια αποκλείστησαν. Δεν πήγε τελικό, ούτε στο.
1: Στα κορίτσια αποκλείστηκε από τα προημιτελικά, από το Ζάουν με 2-0.
0: Κάτι σκούπα. Δεν πήγε καλά
1: εκεί. Κάτι δεν πήγε καλά στον προγραμματισμό του καλοκαιριού, του περσινού.
0: Τώρα λέμε, πιάσαμε τα ομαδικά.
1: Να πούμε μια και πιάσαμε τα σπορ, τα ομαδικά,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, ότι ο Ολυμπιακός έκανε το break στο break στο handball και ισοφάρισε ένα τη σειρά, ναι, απέναντι στην ΑΕΚ, είναι η τελική του πρωταθλήματος.
0: Εκεί διάβασα λίγο έτσι τις συνθέσεις και τι παρατήρησα.
1: Τι?
0: Ότι από τους 10-11 παίκτες η κάθε ομάδα, οι 7-8-9 είναι ξένοι.
1: Ναι, το έχουμε καταφέρει και αυτό,
0: δηλαδή,
1: και στο χάντμπολ.
0: Εντάξει ρε φίλε, τι να καταλάβουν αυτοί από ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Άρα ποια είναι η παραγωγή της εθνικής ομάδας χάντμπολ, κύριε Πρόεδρε, που κατάγεις από την Κάρδισσα, κύριε Γκαντή μου?
1: Δηλαδή, συμπατριώτη σου.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή εντάξει ρε φίλε, άμα από τους 11-12 της αποστολής το 75% είναι ξένοι.
1: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω παίξει στη ζωή μου.
0: Δύσκολο το χαντμπολάκι, ναι. Μην το βλέπεις εύκολο, έχει πολλές επαφές.
1: Δύσκολο είναι, δύσκολο άθλημα.
0: Γιατί ιδιαίτερα στον άξονα εκεί που είναι όλα τα κορμιά, πέφτει πολύ ξύλο.
1: Δεν με προσέλκυρε, παιδί μου, δεν ένιωθα, ναι, κάποια έλξη. Κατάλαβες, το έβλεπα. Όλα τα έχω δοκιμάσει, χαντμπολ δεν έχω δοκιμάσει.
0: Ναι, ναι, σωστό. Μια καλή ιδέα είναι ο Γετβάη να το γυρίσει.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: μπορεί λες.
0: Που είδα σήμερα ένα γκολ και θυμήθηκα το Γετβάη.
1: Πού το είδες?
0: Έβλεπα από Γετ,
1: ναι,
0: έπαιζε Αλ Καλίτζ, Αλ Χιλάλ.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα το μάτς πήγαινε σβηστά 1-1. Και στο 85-87 ο κεντρικός αμυντικός κόβει την μπάλα έξω από την περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και τι κάνει?
1: Τι?
0: Γυρίζει την μπάλα πίσω. Εκεί περίμενε ο σέντερφορ, το πετάει μέσα γκολάκι. Και λες ρε φίλε,
1: είχε διαβάσει,
0: ο Γετβάη τουλάχιστον,
1: ναι,
0: το έκανε από 15 μέτρα, ναι, στο Μαρτίνς.
1: Έχει σηκώσει,
0: πάρε,
1: έχει σηκώσει πριν κεφάλι.
0: Τον έχει δει. Λέει πάρε. Και αν είσαι προπονητής, αυτά είναι τα λάθη, γιατί το κεφάλι καμιά φορά κάνει φοβερά λάθη.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρει ο εγκέφαλος και λες, αν είσαι προπονητής εκεί, βλέπω τον Βογιέτ, ήταν έτοιμος να τον πλακώσει.
1: Τρελάθηκε.
0: Ήταν έτοιμος να τον πλακώσει. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε η Σαουδική Αραβία, φοβερά παίκτες υψηλού επίπεδου, μπήκε αλλαγή ο Μπενζεμά.
1: Ναι.
0: Έχει υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Δόνης που τον είχα φιλοξενήσει προχθές
1: σε εδώ. Σε άκουσα πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Ναι. Έχει μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που εμείς δεν έχουμε δει τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Άρα είναι υψηλό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι Σαουδάραβες έχουν παραστάσεις. Παίζει ο τάδε, ο Χ, καλός παίκτης. Άρα και αυτός θα βελτιωθεί, δεν είναι.
1: Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, ο Δόνης.
0: 6 εκατομμύρια.
1: Ας τα 6 εκατομμύρια.
0: Λιγά.
1: Είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής. Είναι, εντάξει, άστο πως Στέκογλου, παιδί μου, γιατί έχει κάνει καριέρα τελείως έξω. Δηλαδή,
0: Έλληνας, Έλληνας.
1: Έλληνας είναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Είναι ο διάδοχος του Παναγούλια.
1: Σωστό. Ποιος, ο Ποστέκογλου ή ο Δόνης.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Δόνης.
0: Ναι, ναι.
1: Θα απολαμβάνουμε τουλάχιστον Μουντιάλ με Γιώργο Δόνη το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω πόσο φτωχή είναι. Άρα να ζήσουμε από Φωτζάκι να μας δώσει να μεταδίδουμε Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία, ωραία.
0: Εξαρτάται την ώρα μας.
1: Εντάξει.
0: Να θυμίσουμε τον κόσμο τις ώρες.
1: Καλά, είναι περίεργες οι ώρες. Έχει όμως και τα δεκάρια.
0: Δέκα.
1: Ημιτελική, προημιτελική κτλ. Θα είναι στις 10 η ώρα και ο τελικός 10 η ώρα. Ελλάδας.
0: Βλέπω τετραωράκια να κάνουμε.
1: Εύκολα. Εύκολα. Σε βλέπω βαριά 12-16.
0: Όχι, μόνο με βλέπω 10 μετάδοση, μετά εδώ ναι. Μέχρι 2-3.
1: Ξέρεις, το είχα κάνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό το ωράριο, το γερμανικό 12-6.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι?
0: Στο στρατό το γερμανικό.
1: Το 2-4 είναι, εντάξει.
0: Ναι, είναι νόμος.
1: Ναι, γιατί σου σπάει τον ύπνο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, αλλά το 12-6 είναι χειρότερο. Κάνεις τη νύχτα μέρα ή τη μέρα ναι. Νύχτα.
0: Κοιτάξτε να σου πω τώρα κάτι.
1: Το είχα κάνει περίπου 20 μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Το 2015 ήτανε.
0: 16.
1: Το 16.
0: Τι γίνεται τώρα με το βραδινό, να σου πω. Και τώρα 2,5 ώρα να πας σπίτι, 3 παρά. Δεν μπορεί να κοιμηθείς, πάει ώρα 4.
1: Ναι.
0: Τα λέω καλά.
1: Μπορείς να κοιμηθείς. Να πεις να κάνεις ένα μπάνιο. Να δεις λίγο τηλεόραση. Να χαλαρώσεις, να σε πάρει ο ύπνος.
0: Άρα λοιπόν. Φαντάζομαι τραγουδιστές. Βέβαια τραγουδιστές τώρα. Έχουν μόνο διήμερα, τρίμερα.
1: Ναι. Δεν είναι τις παλιές εποχές, τις καλές του Πασόκ.
0: Λοιπόν,
1: που ήταν 7 στα 7 τότε, να πούμε στον κόσμο, στους νεότερους, τα μπουζούκια.
0: 7 στα 7. Να πούμε μια κακή είδηση της ημέρας. Έφυγε μια μορφή που την είχαμε γνωρίσει από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Παπατσάκαλος.
1: Παπατσάκαλος.
0: Ήταν μια μορφή.
1: Πόσο χρόνο ήταν,
0: αγωνιστής.
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή τον είχα νέο πολύ και έτσι όπως τον έβλεπε.
0: Έφυγε αυτή η μορφή η οποία καταγόταν από τα ωραία βουνά του νομού Καρδίτσης της Αργυθέας πάνω ψηλά.
1: Όλοι δικοί σου είναι, πού τους έχεις μαζέψει όλους.
0: Ναι, είμαστε πολύ δυνατοί. Ενώ αύριο εδώ θα είναι αύριο ή μεθαύριο στην ΕΡΤ να φροντίσω να έρθω.
1: Αύριο δεν είναι, Παναγιώτη, κύριε Μπάλτα, κύριε Αποστολόπουλε. Αύριο έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομέος.
0: Συγγνώμη, σήμερα ήρθε η Κίμπερλι.
1: Στην ΕΡΤ. Ναι. Αύριο το μεσημέρι και θα δώσει και συνέντευξη. Περίμενε, θα είναι εδώ δίπλα μας, στη Φωνή της Ελλάδος.
0: Δηλαδή, σήμερα ήρθε η Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Η πρέσβυρα.
1: Η Κίμπερλι, ναι, επισκέφθηκε.
0: Και αύριο θα δει ο Οικουμενικός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έρθω αύριο οπωσδήποτε.
1: Θα έρθει.
0: Τι ώρα είναι η Φωνή.
1: Το μεσημέρι. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη, δηλαδή, ξέρουμε την ώρα. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα είμαι από νωρίς, έχω τρίτο μάτι.
0: Αχα.
1: Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Δεν έχουμε. Εκεί κατά τις 12.
0: Η συνέντευξη είναι μία.
1: Λογικά, ναι, μία η ώρα.
0: Α, θα έρθει να δω η συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδας, ναι. Που είναι το ραδιόφωνο των ξενιτεμένων.
1: Βέβαια. Είναι το ραδιόφωνο που ακούνε όλοι οι ομογενείς.
0: Δεν νομίζω να έχει ξανάρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά και εγώ όσα χρόνια είμαι εδώ, 27.
0: Θα το ήθελα πολύ να συμμετέχω σε αυτή τη συνέντευξη.
1: Τι θα ρωτούσες?
0: Θα ρωτήσω πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος με τόσα θέματα που έγινε επιλύσει. Γιατί μην ξέχνας το φανάρι είναι μέσα στην πόλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαστε κατατρεγμένοι. Μην ξέχνας ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
1: Η Χάλκη, μεγάλο.
0: Λοιπόν, ακούς. Πώς καταφέρνει και έχει αυτή την ηρεμία για το πίμνιο. Γιατί όταν είσαι μόρφη, όταν ηγείσαι, είσαι πρόεδρος, είσαι πατριάρχης. Είσαι μια μορφή που για όλους πρέπει να είσαι πάντα. στην πένα που λέει και η κόρη μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακούω. Απαγορεύω τις συσπάσεις των ομοιών, απαγορεύεται να εκνευρίσει, απαγορεύεται να δει τα συναισθήματα ανθρώπινα. Πρέπει να καθοδηγεί στο πίμνιο. Και ο Βαρθολομαίος μας έχει δείξει ότι έχει αυτό το χάρισμα για την προεκτή. Όπως εσύ το είχε και ο Χριστόδουλος, έτσι.
1: Και ο Χριστόδουλος.
0: Το είχε.
1: Ναι.
0: Και ήταν και κοινωνικός υπό την έννοια με τα μίντια. Είχε ανοίξει
1: ο Χριστόδουλος.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να κάνει και αυτό το άνοιγμα της εκκλησίας μπρος στην νεολαία.
0: Ναι, έκανε μεγάλο άνοιγμα.
1: Που ήταν σημαντικό, έτσι. Γιατί θυμάσαι, οι νέοι ούτε από ασχολιόντουσαν. Προσπάθησε λοιπόν να φέρει τότε τους νέους στην εκκλησία.
0: Αύριο ο Βαρθολομαίος, πολύ ωραία κίνηση αυτή. Πολύ το εκτιμώ αυτό.
1: Και είναι και πάρα πολλά χρόνια Οικουμενικός Πατριάρχης. Νομίζω είναι από τις, από το 1992-93, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Παναγιώτη,
0: στην πόλη
1: έχω άδικο τόσο, από το 92-93 δεν πρέπει να είναι.
0: Στην πόλη γεννήθηκε.
1: Για κάνε τα ρεπορτάζ.
0: Και από εκεί ξεκίνησε την πορεία του.
1: Όσο ψάχνεις να πούμε ότι ο Αρτέτα είναι στον τελικό του Champions League. Η Άρσεναλ.
0: Πάπα, είναι στα, έχει φτάσει στα 86 ο Πατριάρχης. Λοιπόν.
1: Πότε ανέλαβε καθήκοντα.
0: Είναι ρε φίλε από το 91.
1: Δεν στο είπα εκεί, 91-92, πάρα πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή είναι 9-26-35. Μ' αρέσει αυτό. Ο τίτλος είναι Νέας Ρώμης.
1: Νέας Ρώμης.
0: Νέα Ρώμη. Ναι. Λοιπόν, αφού το 1000 σχεδόν έγινε το σχίσμα και ήθελαν να έχουν εξουσία και οι άλλοι, λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραίος, ταπεινός,
1: ναι,
0: ταπεινός, έτσι, γεννήθηκε στην Ύμβρο.
1: Οπότε να
0: και. Είδες. Τρία παιδιά και ο πατέρας και φίτησε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είπα, στη ζωγράφιο. Θεολογική σχολή Χάλκης. Γι' αυτό προσπαθεί να ανοίξει αυτή. Βλέπεις ότι ο Ερντογάν με τίποτα. Ρε φίλε, άνοιξε η σχολή, ρε φίλε. Να μην δώσει τίποτα.
1: Γιατί να μην θέλει να ανοίξει θεολογική σχολή.
0: Είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θέλει. Το θέλει σαν διαπραγματευτικό, να το σου λέω. Όταν θα αποφασίσει να μα πει ναι, ανοίγει.
1: Δώστε μα και δυο λυσιά. Δώστε μα και δυο λυσιά.
0: Και έχω και έναν αγιορείτη ο οποίο είχε πάει στην Ύμβρο και τέλεσε εκεί το Πάσχα τώρα. Τη λειτουργία και μου λέει: έλα να έρθεις και θέλω να πάω. Ήβρος και η Τένεδος, έτσι. Δύο ιστορικά νησιά. Λοιπόν, και ξέρεις, αναγκαστικά πήγε και έφετρος αξιωματικός στο στρατό.
1: Ναι.
0: Στο τουρκικό. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Όχι, αφού είσαι.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πρόσεξε, μιλά ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Γι' αυτό και είναι Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: στα αθλητικά. Τι είπες για την Arsenal? Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ την Arsenal. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον διαιτητή.
1: Γιατί?
0: Συζητούσαμε χθες περί στοιχήματος.
1: Ναι.
0: Και του είπα, κοίταξε φίλε, έτσι που έχει γίνει το ποδόσφαιρο τώρα, πού να πιάσεις πόσα γκολ θα πούνε? Γιατί βλέπεις Παρί Μπάγερ 9 γκολ.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν με ρωτάνε αν θέλεις να παίξεις 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ, σου λέω παίξτε κάρτες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έπαιξε κάρτες δηλαδή σήμερα.
0: Λοιπόν, παίξτε κάρτες. Και τι άλλο παίξε? Παίξε κόρνερ, άμα ξέρεις από μπάλα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις μπάλα να παίξεις κόρνερ?
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις μπάλα.
0: Παίξε.
1: Δεν είναι δεδομένο και μπάλα να ξέρεις τα κόρνερ, είναι δεδομένα δηλαδή.
0: Τώρα πλέον σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πας. Από την αρχή, γιατί από την αρχή που να ξέρεις,
1: ναι,
0: τι θα συμβεί.
1: Α, θα πέσει στο live. Στο ημίχρονο
0: θα δεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου δείξω τώρα κάτι, να μου πεις εσύ. Λοιπόν, γιατί οι κάρτες ξέρεις ότι είναι σε τι επίπεδο. Είναι σε τι επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Είδα ότι γκολ δεν παίρνουν πολλά. Λέω ότι δεν θα μπουν πάνω από δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Λέω κάρτες, τι λέω. Μέχρι τρεις.
1: Μέχρι τρεις, ναι.
0: Μου φαίνεται μόνο μία βγήκε.
1: Μία κάρτα είχε.
0: Ναι. Ο κόρνερ, επειδή οι ομάδες δεν
1: παίζουν σακά, κλειστά,
0: δεν έχουν εξτρεμ. Ναι. Όλες συγκλίνουν μέσα. Πόσα κόρνερ μέχρι 7.
1: 7,5. Πόσα έγιναν.
0: 7.
1: 7.
0: Σωστό.
1: Στο όριο εδώ είσαι.
0: Ναι.
1: Τρόμαξε.
0: Όλα αυτά είναι στο όριο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι στο όριο.
1: Ναι.
0: Οι κάρτες και τα αυτά και. Δεν παίζει παιχνίδια που είναι στην ένταση. Λοιπόν. Και γιατί πλέον. Όλοι ψάχνουν, να, ο φίλος μου Βασίλης Κουκουτσίλης, όλο ψάχνει τα γκολ.
1: Ναι.
0: Να, σήμερα που μπήκε μόλις ένα γκολ.
1: Ωραίο το bet builder σου, κύριε Μαρισιώβα.
0: Ναι. Πότε θα παίξει η Ατλέτικο, αφού η Ατλέτικο παίζει σφιχτά, πώς θα μπουν γκολ.
1: Ναι, σωστό.
0: Η Άρσεν έχει το άγχος.
1: Σωστό.
0: Και το γκολ μου φαίνεται από ένα λάθος στο τερματοφύλακα. Λάθος.
1: Εντάξει, βέβαια, απόκρουση έκανε. Και το σουτ που έκανε τώρα ο άλλος περνάει από τόσα κορμιά, δεν έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας. Ναι. Πέφτει στη γωνία,
0: ναι,
1: του.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πάει γωνία. Αποκρούει.
0: Λοιπόν, άρα μια είδηση έχουμε αυτή. Αύριο έχουμε το άλλο παιχνίδι.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Το οποίο βλέπω θα βρει τον τρόπο η Παρή.
1: Το βλέπεις να περνάει.
0: Είναι πιο επιθετικογενής ομάδα,
1: ναι.
0: Φτάνει πιο εύκολα στην περιοχή. Και εάν δεν της γυρίσει την πλάτη η τύχη, είναι πιο γεμάτη ομάδα από την Μπάγερ.
1: Πάει για το back to back δηλαδή, λες?
0: Ναι, νομίζω ότι το αξίζει. Έχει ένα προπονητή ο οποίος πατάει γερά στα πόδια του. Και αυτή μπροστά είναι διάβολη αυτή μπροστά.
1: Ναι. Είναι καλή ομάδα.
0: Η Μπάγερν περιμένει ο Λίσε Κέιν. Εκεί είναι το πλάνο. Και Γκνάμπρι. Δεν ξέρω, ναι, αν παίζει αύριο. Δεν θυμάμαι ο Γκνάμπρι αν παίζει.
1: Πρέπει να παίζει. Εννοείς αν είναι τιμωρημένος?
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω παίζει.
0: Υπάρχει ωραία ανάπτυξη. Έχει αυτό το μοχλό το κοντό το Βιτίνια. Δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και τους ταχύτητα τους για όλους μπροστά. Και ο Ντεμπελέ, πώς να το μαρκάρεις τον Ντεμπελέ που δεν ξέρεις από πού θα πάει?
1: Δεν μαρκάρεται.
0: Οπότε θα περιμένουμε τη γνώμη σας, φίλες και φίλοι, τι λέτε για αύριο. Και επειδή υποσχέθηκα ένα quiz, θα βάλουμε τώρα ένα quiz. Επειδή έμαθα προχθές ότι στην Πολωνία, τώρα έχουμε και τους τίτλους, έχουμε και τα κύπελα.
1: Ναι.
0: Το πήρε το Κύπρο η Γκόρνικ Ζάμπριζε.
1: Ζάμπριζε.
0: Εκεί έπαιξε και ο Μιστακίδης, ένας παίκτης, πέρασε και από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν έχει σχέση με τον πρόεδρο.
0: Και μου φαίνεται έπαιξε εκεί, θα το τσεκάρουμε τώρα, και ο Γιακουμάκης.
1: Έχει παίξει τα Ζάμπριτζε.
0: Και μου φαίνεται και ο Βασιλαντονόπουλος.
1: Ναι.
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα. Το κουίζ το δικό μου είναι, επειδή το Κύπρο το σήκωσε ο Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος έχει δελτίο, δεν παίζει, άνθρωπος 41 έτους, και αν ήρθε στην σκηνή για να πάρει το κύπελο. Και όταν έφτασε στο κύπελο, προφανώς από τον πρόεδρο της Πολωνικής Ομοσπονδίας, αυτός έκανε ένα τρίκ. Κοίταξε την εξέδρα, το είχε τακτοποιήσει πριν, και κάλεσε έναν 88χρονο, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή της Γκόρνικ, κατέβηκε κάτω και μαζί με το τακτοποιήσει πριν, και κάλεσε έναν 88.

0: Με ποιον Έλληνα διεθνή σπουδαίο παίκτη υπήρξε συμπαίκτης στην Bundesliga ο Λούκας Ποντόλσκι?
1: Διεθνή Έλληνα παίκτη.
0: Παιχταρά. Και μέλος του 4. Βοηθάω, δεν μπορώ κι άλλο.
1: Και μέλος του 4.
0: Εκκλησία να, εντάξει, να
1: τώρα,
0: κλέψω.
1: Τώρα εντάξει, θα το βρούνε.
0: Λοιπόν, ποιο θα το βρει?
1: Θα το βρούνε πολύ.
0: Σιγά.
1: Θα το βρούνε πολύ.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν το βρίσκουν όλοι.
0: Για να χτυπήσουμε λίγο πριν και να βάλουμε για ένα ωραίο τραγουδάκι. Του είδα και μισή κύριε Αποστολόπουλε. Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Να πούμε, περίμενε, πριν πάμε στο τραγούδι. Θα σε παρεξηγήσουν οι Ολυμπιακοί. Έχει περάσει το Final Four Ολυμπιακός.
0: Ομάδα... το ξέραμε αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του Telecom Center. 22 με 24 Μαΐου. Η Ρεάλ όχι ακόμα, κατάλαβες.
0: Αυτή πώς ήταν?
1: Τι εννοείς?
0: Πώς στον αριθμό ήταν τελικά?
1: Πώς είχαν μείνει, 6-7 κάτι πιτσιρικάδες.
0: Αυτό όχι. Είναι παιδομάζωμα.
1: Εντάξει, Μονακό το ξέρουμε από το τέλη Γενάρη και μετά έχει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Λοιπόν, το βρήκα το ένα. Όντως ο Γιακουμάκης έπαιξε στην Κόρνικ Ζάμπριζε.
1: Έχει παίξει.
0: Το έχω.
1: Το
0: αφού έκανα την εκπομπή με τους ξέρους.
1: Έτσι.
0: Αλλά και ο Βασιλαντονόπουλος. Λες, θα το έχω γι' αυτό.
1: Ο Βασιλαντονόπουλος που έπαιζε και στη Λαμία.
0: Ναι. Για πες μου για τον Ολυμπιακό, πόσο το σκορ?
1: Εύκολα, πολλά με λίγα. 80 κάτι εκατόν τόσο.
0: Γκόρινγκ Ζάμπριζε και ο Βασιλαντονόπουλος. Έλα, δύο στα δύο.
1: Δύο
0: στα δύο, ρε φίλε. Άμα ήταν και ο Μιστακίδης.
1: Λες να είναι και ο Μιστακίδης.
0: Περίμενε. Μιστακίδης. Έχω μια τρέλα εγώ να παρακολουθώ την πορεία που πάει Παπαγεωργίου.
1: Ναι. Φεύγει από την Ελλάδα και πάει στο
0: εξωτερικό. Ένα μαγαζί, πάει στο άλλο. Πώς είναι το Μιστακίδης, μικρό?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Όχι το πρόεδρο.
1: Έχει σχέση με τον πρόεδρο, Μιστακίδης.
0: Ξέρεις, ο Μιστακίδης είναι παίκτης που τον βρήκε ο. Πες το, ναι. Ο Αγγελάρας.
1: Ο Αναστασιάδης. Έχει παίξει.
0: Και ήταν στη Γερμανία μικρός. Λοιπόν. Ναι. Πάω, ναι. Παζιάννα. Έλα, ρε. Γκόρνικ Ζάμπριζε.
1: Ωραία.
0: 4-4.
1: 3-4.
0: Τρομερό.
1: Γιατί 4-4.
0: Λέω, όχι. Και μας φαντάζομαι ότι αυτοί ήρθαν μετά τον Ποντόλσκι.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Λοιπόν. Αυτό είναι το quiz. Πες μου τώρα, Ολυμπιακός, εύκολα.
1: Άρα, πέρασε από
0: πρώτος,
1: πριν και πάντο.
0: Καθάρισε, σκούπισε.
1: Η πρώτη ομάδα που σκουπίζει με συνοπτικές διαδικασίες 3-0 στη σειρά τη Μονακό. Η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση εισιτήριο.
0: Και περιμένει τον αντίπαλό του.
1: Ανάμεσα από το ζευγάρι Φενέρ Ζαλγκύρης. 2-0 είναι η Ζαλγκύρης.
0: Άρα, σκούπα.
1: Σκούπα και η Φενέρ, λες. Εντάξει, η Ζαλγκύρης αρένα είναι δυνατή έδρα. Δεν ξέρει. Μπορεί να πάει και 3-1.
0: Να βάλει λίγο φασίνα. Και σκούπα το επόμενο μάτς.
1: Το Παραθυνιακό τον βλέπεις σκούπα?
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπεις σκούπα.
0: Έχουν βέβαια αυτή ένα έξτρα κίνητρο.
1: Ποιοι?
0: Οι άλλοι.
1: Οι Ισπανοί.
0: Οι έχασαν και στο γήπεδο του ενώ στην κανονική περίοδο. Και...
1: μήπως έχει και ένα έξτρα κίνητρο ο Παραθυνιακός να χάσει.
0: Και
1: αυτό. Ποια είναι αυτό, λέω. Λόγω Γιαννακόπουλου. Ότι έχει φάει τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή.
0: Άμα χάσει ένα.
1: Άμα χάσει ένα, στον τελικό. Αν ο Παραθυνιακός είναι εκεί, θα δώσει το παρόν κανονικά.
0: Δηλαδή αύριο να πούμε έκπληξη διπλό.
1: Όχι μωρέ, νομίζω δεν θα ρισκάρει τώρα ο Παναθηναϊκός. Και ωραία γίνεται.
0: Να πω κάτι, γιατί δεν μπορείς θες να το πάρεις, μπορεί.
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
0: Αλλά... Βαλένθια να μάθει καλό δεν θα κάνει.
1: Θα κάνει, η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ καλή
0: και
1: ομάδα.
0: Δεν έχει αίσθηση κινδύνου και δεν έχει σκοπιμότητα.
1: Ναι μωρέ, γιατί μπαίνει μέσα τώρα ότι
0: αλλά
1: γίνει,
0: νομίζω
1: έγινε.
0: Το καμίνι του ΟΑΚΑ θα τελειώσει.
1: Εντάξει. Κοίτα, έχουν γίνει και όσα όχι, έχουν γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό ζήτησε σήμερα με ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ότι,
0: αφού είμαστε το Instagram, το κλείσε.
1: Ποιο?
0: Το άνοιξε πάλι.
1: Έβγαλε ανακοίνωση για το αυριανό παιχνίδι και είπε: εμείς δεν είμαστε Βαλένθια.
0: Πνευματική συντήρηση τώρα θα κάνω.
1: Ναι, είπε: θα κάνει πνευματική συντήρηση. Αλλά έκανε μια ανάρτηση
0: ότι?
1: Λόγω των νέων όσων έχουν γίνει στη Βαλένθια και επειδή ξέρει, υπάρχει και μια αναστάτωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σου λέει εμείς δεν είμαστε Βαλένθια, είμαστε Παναθηναϊκός, δεν θα κάνουμε όσα μας κάνανε εκεί.
0: Και εγώ έχω να πω ότι δεν έγινε τίποτα, κακώς τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, δεν έπρεπε, όχι.
0: Έχει
1: δεν
0: κάνει
1: έπρεπε.
0: Άλλα κι άλλα.
1: Έχει μπει άλλος δάχτυλος, έχω μάθει εγώ,
0: έχει
1: για τις τρεις αγωνιστικές.
0: Έχει κάνει διάφορα ο Δημήτρης Ζωσολό, το λεκτικό ξεφεύγει, είναι καλό παιδί, αλλά ξεφεύγει.
1: Τώρα τους φώναζε, δεν φωνάξατε, δεν σφυρίζεται ένα φάουλ.
0: Αυτό ήταν άδικο, οι τρεις. Βάλε μία.
1: Ναι ρε παιδί, μη βάλε δύο, να είναι στον τελικό του.
0: Μία ρε παιδί.

0: Λοιπόν, θα τελειώσει.
1: Και εγώ έτσι βλέπω.
0: Γιατί και θα περιμένει.
1: Περιμένει τον
0: Ρεάλ.
1: Έχει δρόμο ακόμα εκεί. Μείωσε σήμερα η Χάπολ. 2-1 κέρδισε τη Σόφια.
0: Εγώ νομίζω.
1: Κοίτα, ο Ρεάλ, λόγω ότι ο Ταβάρες δεν παίζει και δεν θα παίξει και όλη τη σειρά.
0: Α, ναι.
1: Πιθανότατα χάνει και το Final Four. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν καταφέρει η Χάπολ και η Σοφαρίς, γιατί και η Χάπολ δεν είναι καμιά ομάδα. Έχει παιχταράδες έχει πάρει. Έχει τον Ιτούδη στον πάγκο. Αν γίνει 2-2 αυτή η σειρά, δεν ξέρεις τι γίνεται στο πέμπτο παιχνίδι.
0: Θα παίξει δηλαδή με τον Ιτούδη αντίπαλος.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο Άταμαν. Ναι.
0: Ο Άταμαν.
1: Λες.
0: Ναι. Θα κάνει τρεις διαδοχικές νίκες.
1: Και αν γίνει 2-2 το πέμπτο
0: ούτε
1: παιχνίδι.
0: Ούτε ο πύργος του Θεή Μαντά δεν μπορεί να το κάνει.
1: Αν γίνει 2-2 η σειρά, όποια σειρά γίνει 2-2.
0: Δεν επιστρέφει πίσω.
1: Επιστρέφει πίσω στη Μαδρίτη, αλλά το πέμπτο παιχνίδι είναι πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι όμως, θυμάσαι ότι είχε παραλίγο να είχε συμβεί αυτό και με την Παρτιζάν του Μπράντοβιτς τότε.
1: Εκεί τα κάνανε.
0: Που είχαν πλακωθεί ο Πάντερ ναι, κτλ.
1: Τα έκανε η Ρεάλ ανω κάτω εκεί.
0: Είναι δύσκολο να. Αλλά να πω κάτι, ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε.
1: Ναι. Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, εγώ λέω για το άλλο ζευγάρι.
0: Ναι, λέω ας πέρασε όποιος να είναι. Πάμε για τον τελικό του αιώνα.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι. Εντάξει, το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν το χάσει, γίνεται.
1: Εκεί,
0: εκεί θα έχουν θέματα.
1: Θα παίξει η Κατερίνα Γιώργιου. Το έχουν ετοιμάσει οι Ολυμπιακοί. Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Το βάλανε στο Παπαρίνα, στην Οπαπαρίνα. Σου λέει θα το βάλουμε και στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε τα μηνύματά σας. 54160, γράφει το μήνυμά σας. Σπορτ κενό. Αφήνετε ένα κενό διάστημα και αποστέλλετε το μήνυμά σας στα μηνύματα SMS μέσω της εφαρμογής Viber, μα βρίσκεται στο διαδίκτυο και εκεί καταγράφετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας. Τρίτος τρόπος, όπως το έκανε ήδη ο κύριος Βαρδάρος, έχει αποστείλει το μήνυμά του στο erasport@papaker.gr. Η ερώτησή σου, φίλε Κώστα, τι να το ρωτήσει τον Πατριάρχη για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που η ΜΕΝ είναι σκοτωμένη με τους άλλους, είναι ένα λεπτό θέμα. Το μόνο που θα κάνει θα πει μια γενική τοποθέτηση για τους αθώους θανάτους. Και δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Βαρθολομέος τώρα για ενέργειες πολιτικών. Να ξύπνει τον πόλεμο, τι έγινε, τελείωσε, δεν τελείωσε, εγώ έχω μπερδευτεί. Εγώ παρατηρώ τη βενζίνη. Όταν παρατηρώ τη βενζίνη, νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι, αφού είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν θα τελειώσει, θα καταλάβω.
1: Όταν πάει στο 1,60.
0: Μετά στενά, τι έγινε, άνοιξαν, έκλεισαν.
1: Επιτηρούνται.
0: Τρομερό, έγινε τόση φασαρία, χαμός και τα λοιπά και ξαφνικά σταμάτησα.
1: Ναι.
0: Διαπραγματεύσει και η χειρία, είναι παρακάτω.
1: Δεν έχουμε παρακάτω. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ο άλλος, ο κύριος, ο πόλεμος στη Ρωσία, τι γίνεται.
1: Βγήκε νομίζω σήμερα ένα ρεπορτάζ του Reuters που λέει ότι από αυτές τις επιθέσεις που έγιναν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει καταστραφεί ούτε.
0: Το πυρηνικό.
1: Ναι, καθόλου. Δεν έχει καταστραφεί.
0: Δεν πετύχαν τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν έχουν πετύχει τίποτα.
0: Να πω μπράβο στην ΕΡΤ που είναι εκεί η συνάδελφος η Κάτια Αντωνιάδου που καταγράφει την καθημερινότητα της Τεχεράνης, η οποία ξέρεις η Τεχεράνη είναι πρωτεύουσα της ομορφιάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι γυναίκες, κούς, ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για την ομορφιά.
1: Ναι.
0: Στα καλλιτικά και την ομορφιά. Τώρα Περσία έτσι, μεγάλη ιστορία, κουλτούρα, πολιτισμός.
1: Βέβαια. Είναι μια
0: και
1: ιστορία.
0: Με τα στενά του Ορμούς κατάφεραν και αντέξανε.
1: Αντέξανε.
0: Με αυτό
1: γιατί...
0: με αυτό το τρίκ, η φωτογραφία αυτή είναι του.
1: Ποια?
0: Του πατέρ που έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, Παπατσάκαλος.
0: Του πατρός, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι έτοιμος ο κύριος Αλεξανδρός, ξέρει το τραγούδι, το ξέρεις, ωραία. Και θα επανέλθουμε να δούμε τα μηνύματά σας, να ανοίξουμε και τα θέματα συζήτησης. Δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα.
1: Όχι, νομίζω αφού αναφέραμε και το handball έχουμε κλείσει.
0: Τα ελληνικά. Τώρα θα περιμένουμε τους διαιτητές εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων της Κυριακής.
1: Πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στα play-off.
0: Ναι, αλλά έμαθα ότι δεν το θυμόμουν εγώ, ότι είναι μέσα σε 10 μέρες τελειώνουν.
1: Ναι, γιατί έχει εμβόλυμη και την Τετάρτη.
0: Άρα σε 8 μέρες γεια σας.
1: Ναι. Κυριακή, την άλλη Κυριακή γεια σας.
0: Το ίδιο θα συμβεί και κάτω, θα έχει Τρίτη και Σάββατο μου φαίνεται.
1: Στα play-outs λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα τελειώνουν 18.
1: Ναι, και εκτός από τις θέσεις 5-8 που τελείωσε 25 Απριλίου.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι. Με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, δεν τελείωσε 25 Απριλίου.
0: Α, ναι. πώς το λένε. Τι ήθελα να πω. Ναι, το Μοντιάλ πότε έρχεσαι. 10.
1: 12 Ιουνίου. 11. 11 Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
1: 11. 11.
0: 11 Ιουνίου.
1: Το είπαμε.
0: 11 Ιουνίου.
1: Η μέρα που έκλεισε η ΕΡΤ.
0: Ναι, 11 ξεκινάει Ιουνίου.
1: Ξεκινάει το Μοντιάλ. Και ξανά άνοιξε μετά από 2 χρόνια.
0: Ναι, το 13.
1: Το 13 έκλεισε, το 15 άνοιξε.
0: 11 Ιουνίου αρχίζει το Μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Το Ιράν θα παίξει.
1: Το Ιράν νομίζω θα παίξει.
0: Περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι μην γίνει καμία στραβή.
1: Τι να του πει, μην έρθετε, ή να πούνε αυτοί δεν ερχόμαστε.
0: Οπότε μετά να πάρουμε αυτόν τον τύπο που ήταν στο Εδεσαϊκό.
1: Πώς το λέγαμε το. Τον πρόεδρο λες του Εδεσαϊκού. Ναι, αυτό είναι μεγάλη μορφή. Αλλά και ο Γκουνσότο έχει κάνει θεϊκές δηλώσεις.
0: Πατρίκ αδερφός.
1: Ναι.
0: Το γνώρισα πέρυσι από κοντά.
1: Ναι.
0: Στο Final Four του κυπέλου του ΣΕΠΣ Ηρακλείου και τον είχα βγάλει στον αέρα. Τρομερός. Έχει το γιο τώρα. Πιέζει το γιο του να γίνει καλός παίκτης.
1: Προπονείται
0: μαζί με το γιο του Δημήτρη Σαρπικίδη.
1: Ο γιος του Γκουνσότο.
0: Ο γιος του Γκουνσότο και ο γιος του Σαρπικίδη μαζί σε μια ακαδημία.
1: Γιατί ο γιος του Σαρπικίδη είναι 100.
0: 9 ετών. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, και ο Γκουνσότο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είπε, τον βρήκα στο.
0: Ναι, τον είχα βρει και μου τα έλεγε. Πριν 8-9 μήνες στα μάλια.
1: Ο γιος του Σαλπικίδη πόσο χρόνο είναι.
0: 9. Ο Σαλπικίδης έχει 4 παιδιά.
1: 4 έχει κάνει.
0: Βέβαια.
1: Ορίστε,
0: δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
1: Ναι.
0: Ο Γκουνσότο έχει ένα παιδί. Και μάλιστα ο Γκουνσότο μου φαίνεται. Ναι, δεν έχει διαβατήριο ακόμα.
1: Δεν έχει.
0: Ακόμη ελληνικό.
1: Τόσα χρόνια.
0: Τρομερό. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι είχε και άλλα προβλήματα με την ασφάλιση κτλ. Ενώ έχει προσφέρει τόσα πολλά.
1: Την ασφάλιση εννοείς όσο αγωνιζόταν δεν του, ναι, ναι, δεν του βάζανε.
0: Α, τώρα που έχει τελειώσει ρε φίλε, ναι. Έχει ασφάλεια.
1: Τώρα δεν έχει, όχι.
0: Έχει ασφάλιση, είναι σοβαρά θέματα
1: αυτά. Ναι. Για αυτά πρέπει να τα λύσει ο.
0: Πρέπει να επιλύονται.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι οι ποδοσφαιριστές τώρα Β' Γ' Εθνικής.
1: Αυτά τα θέματα
0: που έχουν μισθό 500 ευρώ κτλ. Ναι. Τι ένσημα μαζεύουν.
1: Δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι ο ΨΑΠ. Δεν πρέπει,
0: εννοείται, δηλαδή, παιδί μου, αλλά είναι ένα εγγενές θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Πάμε, τραγουδάκι
0: και
1: ερχόμαστε. Για
0: πάμε και πάνε ακόμα σε μη φύγει κανείς, ένα σπόρο 101,8.
2: Ένα σπόρο 101,8.

0: το ανοίγει για τον κόσμο, για εκεί, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όλους τους επαγγελματίες που περιμένουν αυτή τη μέρα.
1: Δεν λέω αυτό. Πες καταρχάς στον κόσμο γιατί
0: συζητάμε
1: μιλάμε.
0: Συζητάμε για την ώρα διεξαγωγής, για τη μέρα και την ώρα κυρίως διεξαγωγής του τελικού του Champions League που είναι στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Και
1: στο
0: προβλέπετε.
1: Πώς Κασαρένα. Και προβλέπετε τι ώρα να ξεκινήσει ο τελικός φέτος.
0: Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
1: Όχι, το ξέρουμε.
0: Τώρα το μάθαμε.
1: Ναι.
0: 7.
1: Ντάλα ήλιο δηλαδή σε εμάς.
0: Ντάλα ήλιο στην Ελλάδα.
1: Ντάλα ήλιο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Εκτός για είναι συννεφιά.
1: Εντάξει, αν είναι συννεφιά, είναι συννεφιά. Αλλά κατά μεσήμερο που λέει ο λόγος.
0: Στην Ελλάδα 7 ώρα, 7 η ώρα και μπάλα 30
1: Μαΐου.
0: Δεν πάει
1: 30 Μαΐου, 7 η ώρα. Πρόσεξε να δεις όμως πώς
0: το έχουν αλλάξει ημέρα παλιά.
1: Ήταν κάτι Τετάρτη.
0: Τώρα το έχουν κάνει Σάββατο,
1: Σάββατο
0: ή Κυριακή.
1: Σάββατο, τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο καθιερώθηκε. Τώρα πάμε να καθιερωθεί και το 7. Αλλά πρόσεξε να δεις σε γάτες εδώ πώς το φέρνουν οι πονηροί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την UEFA, η αλλαγή στοχεύει στο να καταστεί η μέρα του αγώνα μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα καθιστά πιο εύκολο για οικογένειες και παιδιά να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Ωραίο μέχρι εδώ.
0: Καλά το πάει.
1: Καλά το πάει. Το παραμύθι.
0: Οικογενειακός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για όσους ταξιδεύουν, θα σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει, αν τελειώσει το παιχνίδι, ξεκινάγε 10-1 τώρα Βόρεια Ευρώπη, θα έχουν κλείσει και οι σειρμοί, θα έχουν τελειώσει, δεν θα βρίσκεις εστιατόρια να φας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι το ράκο. 11 η ώρα είσαι στη Μαργαρίτα. Ναι. Να πες στο νησί, τρως και τα λοιπά.
1: Ναι, εύκολα.
0: 7,
1: εύκολα.
0: 9, 10, 11 η ώρα στο νησί Μαργαρίτα.
1: Και πέναλτι να βαρέσουν 11 η ώρα.
0: Στην πένα, στην πένα, ναι.
1: Για όσους ταξιδεύουν λοιπόν, θα σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες και μια ασφαλέστερη και πιο βολική επιστροφή από το γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τις πόλεις, θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς.
0: Να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, σου λέει θα πανηγυρίζουν, θα πίνουν και μπύρες. Ναι. Θα χαλάνε λεφτά, κατάλαβες.
0: Ναι. Θα τρώνε και βούρτς.
1: Πρόσεξε.
0: Θα τρώνε και βούρτς.
1: Ναι, θα τρώνε και βούρτς. Ναι. Πρόσεξε που καταλήγουν όμως, αφού σου ξεκινούν όλο αυτό το παραμυθάκι. Η νέα ώρα Σέντρας, Δημήτρη Μαλισιώβα, ναι, συγχρονίζεται με ένα πιο προσβάσιμο παράθυρο τηλεοπτικής μετάδοσης, συμβάλλοντας ώστε ο τελικός να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίως.
0: Να μην τους παίρνουν οι προσβάσεις.
1: Εκεί είναι το χρήμα να πάει στην Ασία, να είναι πιο προσβάσιμο σε αυτές τις αγορές, κατάλαβες.
0: Κάτσε, όταν είναι 7
1: εκεί
0: η ώρα,
1: καταλήγουμε.
0: Όταν είναι 7 ώρα στην Ελλάδα, στην Ασία τι ώρα είναι.
1: Υπάρχουν κάποιες ζώνες που θα είναι καλές ώρες, ρε παιδί μου, και στην Ασία. Δεν λέω το 7 θα είναι για όλη την Ασία καλά. Αλλά υπάρχουν κάποιες αγορές που θα κάτσουν να τα απολαύσουν σε prime time ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε στο χρήμα καταλήγουμε στο τέλος.
0: Πάλι στο χρήμα.
1: Πάλι στο χρήμα.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, επειδή τελείωσε η μέρα, ολοκληρώθηκε, ήταν της Αγίας Ειρήνης.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά έχουμε τη μία Ειρήνη εμείς. Την Ειρήνη Μαραγκού που είναι στην Πάτρα.
1: Ειρήνη, το Ρινάκι, ναι. Ναι.
0: Ο Εφραίμ που λέει εδώ ο φίλος,
1: ναι,
0: ήταν χθες. Γιατί
1: Εφραίμ,
0: το πανηγύρι του Εφραίμ κάτω στη Νέα Μάκρη που πέρασα. Και την Κυριακή πήγα στο Μαραθώνα, είχα να, ναι, πάω.
1: Πήγες να κολυμπήσεις, όχι, ήταν χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Όχι, Αργεντίνα
1: πήγα. Αργεντίνα, άρα πήγες από πάνω.
0: Καλέτσι πάνω, ναι, ναι. Ήθελα να πάω να δείξω στα παιδιά το φράγμα.
1: Και γύρναγες μετά και από τον Εφραίμ. Ήρθες,
0: ναι,
1: από...
0: Είχε το πανηγύριο Εφραίμ.
1: Είχε πανηγύριο.
0: Ακριβώς πριν τον, ναι, Εφραίμ, στρίβω δεξιά εγώ πάνω, ανέβω την Πεντέλη. Και να κατέβω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και ήταν το Εφραίμ χτες. Δεν το πήρα είδηση. Λοιπόν. Πάμε εδώ τα μηνύματά σας, δούμε τι λέτε εσείς, πώς αισθάνεστε, τι γίνεται, πώς είναι τα θέματα.
1: 5 Μαΐου. Σωστός, ο Εφραίμ.
0: Καλώς ήρθατε, λέει ο Χρήστος, ο Καραπάνος. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Η απάντηση είναι ο Άγγελος Χαριστέας. Το quiz είναι,
1: ναι,
0: με ποιον συμπαίκτη του 2004 ήταν ο Λούκας Ποντόρσκι, ο οποίος στα 41 του προχθές στέφτηκε εκεί πελούχος Πολωνίας με την ομάδα της καρδιάς του Τιν Κόρνικ και δεν είναι ο Χαριστέας.
1: Όχι.
0: Ο Χρήστος μας ενημερώνει 105-82 για τον Ολυμπιακό. Η Μπάγκερ θα περάσει τη φανέλα. Πούπουλο, άκου τι λέει ο Χρήστος. Χρήστο, μην χάθεις αύριο, εγώ θα είμαι, εγώ εδώ θα είμαι. Ποιον έχει ο Λίσε και Ντίαζε, εκεί σταματάμε. Μουσιάλα είναι καλά. Είναι καλά, Μουσιάλα.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Μουσιάλα, ναι.
1: Άρα βλέπεις εσύ Παρί.
0: Εγώ βλέπω Παρί.
1: Παρί και όπως μου είπες βλέπεις να το σηκώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Άγγελος Χαριστέας υπήρξε συμπαίκτης με τον Ποντόρσκι. Όχι, δεν ήταν ο Άγγελος Χαριστέας. Εκείνη τη χρονιά ο Άγγελος Χαριστέας ήταν στον Άγιαξ. Και μετά τον Άγιαξ πήγε στην
1: Βέρντερ, πήγε... Βέρντερ, όχι
0: Φέγενορντ.
1: Α, τη Φέγενορντ, μπράβο.
0: Μετά είναι η Ρεβέργη και μετά έσκασε μύτη. Μετά πήγε στη Γαλλία.
1: Ναι, και
0: μετά έσκασε μύτη στον Πανετολικό.
1: Πανετολικάρα.
0: Και τελείωσε την καριέρα του το 11. Καλημέρα κύριε. Ο Ποντόρσκι ήταν συμπαίκτης του Δημήτρη Γραμμόζη. Ήταν ο Γραμμόζης
1: στην το 5 του 4.
0: Εκεί.
1: Γιατί ήταν στην Εθνική του 4 ο Γραμμόζης?
0: Ναι, ο Γραμμόζης δεν ήταν στο 4 πάντως.
1: Αυτό λέμε.
0: Ποιος είναι ένας καλός προπονητής ο Γραμμόζης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Όπως έχουν εξαφανιστεί τρεις ομογενείς προπονητές που ήρθαν και στην Ελλάδα. Πες μου ποιοι ήταν. Ο Γραμμόζης που δεν ήρθε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ο Μεταξάς που ήρθε. Και ο Γιαννίκης που ήρθε.
1: Και ο Γιαννίκης.
0: Έχουν εξαφανιστεί και οι τρεις. Δεν ξέρω πού, γιατί και πώς, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Ποντόρσκι ήταν με τον Κώστα Σταφυλίδη. Λέει ο Νίκος. Ήταν και από τον Σταφυλίδη. Ο Σταφυλίδης βέβαια δεν είναι του 4. Υπήρξε και από τον Σταφυλίδη, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο Ποντόρσκι.
0: Με τον Κίτσι, όχι ρε φίλε. Ο Ποντόρσκι με τον Κίτσι, όχι ρε φίλε. Πού?
1: Γιατί ήταν με τον Κώστα τον Σταφυλίδη, ήταν συμπαίκτης.
0: Ο Σταφυλίδης ήταν στην Λεβερκούζεν. Ναι. Για λίγο, για να μην το έστειλε δανεικό στη Σέφελντ στην Αγγλία. Όχι ρε Νίκο, όχι. Ποιος Τριανταφυλόπουλος Κώστας? Σιγά μείνει και ο Μάκης. Κάτσε ρε Νίκο τώρα. Ρέμιζε, ο Τριανταφυλόπουλος ήταν στην Πολωνία. Στη Σέτσιν. Σπύρος. Η Μπενφίκα θέλει Ρέλβας.
1: Θέλει.
0: Καλύτερη μεταγραφή του Ριμπάλτα. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ή Γετβάη, τι λες?
1: Όχι Γετβάη.
0: Στο, για στόπερ.
1: Για στόπερ, Ρέλβας.
0: Ο Ρέλβας δεν έχει την ασίστ του Γετβάη.
1: Ναι, το παρεβάλλε.
0: Παρεβάλλε.
1: Τον αντίπαλο επιθετικό.
0: Και πίστεψα τότε Ολυμπιακή ότι έχουμε καλή, είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Επειδή πήρε την μπάλα από τον άλλο και το έβαλε. Εντάξει, παιδιά, ρεμίστε. Λοιπόν. Όχι, δεν το δίνει στο στόπερ 15 εκατομμύρια. Όχι, Σπύρο μου, όχι. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης έπαιξε με Ποντόλσκι.
1: Έχει όχι. Παίξει και ο Κωνσταντινίδης.
0: Λες.
1: Ο Κωνσταντινίδης είχε παίξει. Σάλκε έπαιζε.
0: Στη Χέρτα.
1: Χέρτα.
0: Όχι, δεν έπαιξε στη Χέρτα ο Ποντόλσκι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Τώρα να πούμε και την ομάδα. Ο Ποντόλσκι έπαιζε στην Κολονία. Όταν βρέθηκε συμπαίκτης με ένα παίκτη που όσο φοβερή μπαλιά είχε και τα έκανε όλα και τόσο μεγάλη γλώσσα είχε. Δηλαδή έλα, ό,τι είχε δεν το κρατούσε μέσα του. Το έλεγε.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα τα δίνεις όλα. Δίνεις ρεπορτάζ πλήρες.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Εκκλησία
0: κλέβω. Ενώ ο Γιώργος Παπαλάνης το θυμάται. Η ιστορική μορφή της Νέας Μύρνης και της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Και με εντυπωσιάζει που το θυμάται. Γιατί απέστειλε και μήνυμα.
1: Έστειλε. Το βρήκε.
0: Το βρήκε. Ο Ζώης. Ο Φούρναρης.
1: Από την Άρτα. Το ψωμί
0: του το έχεις δει? Εγώ δεν το έχω δει το
1: ψωμί. Πρέπει
0: ψωμί
1: να πάμε μια στιγμή. Εγώ πάω και συχνά.
0: Πού είναι ο ταξιάρχης?
1: Δεν το ταξιπάει ο ταξιάρχης. Ο ταξιάρχης. Μητσάρας... Κοίτα, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο Μητσάρας έχει να μιλήσει. Πόσο καιρό έχουμε κλείσει τις τηλεφωνικές γράμμες?
0: 85 μέρες.
1: 85 μέρες. Πριν από 85 μέρες η ΑΕΚ ήταν τρίτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει πιάσει κορυφή και δεν πέφτει.
0: Και έχει τρελαθεί τώρα ο Μητσάρας. ξέρεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ Άταμα και Μπαρτζόκα? Για να δούμε. Ο Άταμα δήλωσε στόχος μας η Ευρωλίγκα, ενώ ο Μπαρτζόκας είπε στόχος μας η επιτυχία, το Final Test, το Final Four.
1: Ναι.
0: Πάλι Λάβαρο θα σηκώσει μέσα στο μετοχή στο σεφ, λέει ο Ζώης. Ψήνει τα ψωμάκια του, πετάει.
1: Εντάξει,
0: και τις μπηχτές του.
1: Στον Ολυμπιακό οι δηλώσεις σήμερα είναι συγκρατημένες.
0: Για πες.
1: Ας πούμε, οι ιδιοκτήτες οι Αγγελόπουλοι, είπε ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΆΚΑ.
0: Γιατί δεν το λένε όμως αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Αφού ήταν η ομάδα, η καλύτερη ομάδα σύμφωνα με την βαθμολογία.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά έτσι όπως έχουν φτάσει τώρα τα πράγματα, το καταλαβαίνουν όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά που φαίνεται ότι θα δώσει το παρόν, γίνεται αυτομάτως και φαβορί για την κατάκτηση. Βέβαια, για να σε πάω χρόνια πίσω, φαβορί ήταν και η Κίντερ Μπολόνια στην έδρα της το 2002, εκεί που πήγε και το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει μια βαρύτητα ότι παίζεις το γήπεδο σου, αλλά ταυτόχρονα έχεις και ένα βάρος.
1: Έχεις και το άγχος. Ότι πρέπει να το πάρω. Το άγχος έχει και ο Ολυμπιακός όμως, ότι πρέπει. Γιατί έχω αποτύχει. Έχω φτάσει συνεχόμενες φορές σε Final Four. Πέμπτο συνεχόμενο
0: εγώ,
1: Final Four.
0: Εγώ κάτι μου λέει ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Λες.
0: Επειδή μου. Δεν είναι κάποια στιγμή να το πάρει, δεν θα το πάρει κάποια στιγμή.
1: Ω, πάει. Για του χρόνου, το φέτος πρέπει να το
0: πάρει. Επειδή είναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάρα πολλά μηνύματα, σε ευχαριστούμε και απόψε.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Era Sport 101,8.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Είδα εκεί πάνω ένα θέμα, κάτι έλεγε για την Ινδία.
1: Ναι, λέει ότι...
0: Ξέρεις ότι τα προϊόντα από την Ινδία δεν έχουν δασμούς.
1: Έρχονται χωρίς.
0: Ναι. Από την Κίνα έχουν. Γιατί παρακολουθώ τα θέματα με τον Τραμπ, όλου βάζει δασμούς.
1: Α, δεν έχει βάλει στην Ινδία δασμούς.
0: Εγώ λέω για Ελλάδα-Ινδία, γιατί έχουν καλές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ βάζει παντού.
1: Ναι, ρε παιδί μου, από την Ινδία έρχονται χωρίς δασμούς. Ενώ στην Κίνα έχουμε δασμούς. Έχουμε.
0: Από Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε φίλε.
1: Σαν δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άλλο δεσμούς και άλλο δασμούς, ε.
1: Ναι, δασμούς, τι είπα, δεσμούς είπα εγώ.
0: Εδώ είμαστε, Ερασπόρα 101,8, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος περιμένει πάντα να πλασάρει ο Τσικίνιο. Πες μου για Παυλέγκα.
1: Παυλέγκα, δύναμη.
0: Είναι ελαφρώς ανώτερος του Τσιφτσι.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Είναι, δεν είναι καλύτερο.
0: Γιατί δεν έπαιζε βασικός.
1: Δεν ξέρω. Το Λουτσέσκου ρώτα. Μην ρωτά σε μένα. Αυτός παρακολουθεί τις προπονήσεις.
0: Ο Αντώνης πολύ καλός φέτος, ε. Αλλά ο άλλος εμπειρία. Λοιπόν.
1: Θα την πάρει ο Πάκου τη δεύτερη θέση, εκτίμηση.
0: Ποιο?
1: Ο Πάκου παίρνει δεύτερη θέση.
0: Την Κυριακή, κοντά του Ψαλμού, αλλούια.
1: Ναι, τη βλέπει. Α, την Κυριακή θα το δούμε. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Εσύ τη βλέπει.
0: Αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ναι, ο Πάκου θα είναι δεύτερο.
1: Ναι.
0: Εκτός κι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το διπλό την Κυριακή. Κάποιον δεν θα κερδίσει.
1: Έλα μου τώρα, δεν τα πιστεύεις εσύ.
0: Συγγνώμη, δεν θα κερδίσει έναν.
1: Θα κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Πώς τα λες, πώς τα λες.
1: Γιατί, αφού έχει παράδοση.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ο Μπενίτεθ. Δεν τα έχουμε πει.
1: Τι.
0: Σκούπα Μπενίτεθ.
1: Μένει ο Μπενίτεθ.
0: Σκούπα, φεύγει, τι μένει.
1: Μένει, σου λέει ο Μπενίτεθ. Τελείωσε, λες.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μαρτίνς, ο φίλος σου.
0: Ο, δεν νομίζω.
1: Δεν βλέπεις Μαρτίνς.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση πως ο Μπαλντίνι που έφερε τον Μπενίτεθ,
1: ναι,
0: μένει και θα φέρει και τον επόμενο.
1: Αφού λέει ότι πήγε στον Αλαφούζο και του είπε συγγνώμη, έκανα λάθος. Τα απολογήθηκε.
0: Α, το πέ.
1: Έτσι λένε τα ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
0: Α, ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Α, οπότε του δίνει ο πρόεδρος μία ακόμα
1: ευκαιρία. Πάρε άλλη μία ευκαιρία.
0: Πάρε μία ακόμα.
1: Έχεις τρεις ζωές.
0: Κανονάκια.
1: Κανονάκια. Έχεις χάσει τη μία, έχεις άλλες δύο.
0: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Το βλέπεις ότι τελειώνει δηλαδή εσύ ο Μπενίτεθ, είναι οριστικό.
0: Αφού ο Παναθηναϊκός δεν διαμαρτύρεται για τα ρεπορτάζ που τον έχουν τελειωμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούτε μια διαρροή δεν έχει βγάλει.
1: Έχουν γυρίσει λίγο τούμπα τα ρεπορτάζ τώρα τελευταία.
0: Όχι.
1: Ε, τι όχι. Άλλα διάβαζες πριν μια εβδομάδα, αλλά διαβάζεις αυτή η εβδομάδα.
0: Εγώ παρατήρησα χθες ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός από τα 8 τελευταία ντέρμπι, ναι, μόνο σε ένα σκόραρε. Με τον Ταμπόρτα.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Δηλαδή είναι σαν επικίνδυνος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ότι η ομάδα δεν μπορεί, δεν σκοράρει, δεν έχει συνέχεια. Άρα φεύγει.
1: Ναι, μου, πόσα ντέρμπι έπαιξε ο Μπενίτε.
0: Όλα τα έπαιξε. Πριν του Κόντι. Ένα έπαιξε ο Κόντι.
1: Γιατί όλα τα έπαιξε. Ο Μπενίτε θα έχει παίξει.
0: Όλα, φίλε.
1: Ποια όλα έχει παίξει.
0: Όλα.
1: Όχι και παραμένει το.
0: Ναι, θα συνεχίσει. Παραμένει το δικό μου το quiz. Ποιον είχε συμπαίκτη ο Λούκας Ποντόλσκι, Έλληνα διεθνή από την ιστορική ομάδα του 4. Δεν είναι ο Χαριστέας. Τι λέει ο κ. Σταματοπούλος? Φάνης Γκέκας. Πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Φάνης. Από τους επιθετικούς που δεν σου γέμιζε το μάτι και όμως ήταν πάντα μέσα στον γκολ.
0: Χέτι, και το μαλλί είχε φύγει από πάνω, αλλά ναι. Χέτι πίσω.
1: Έκανε
0: σπρίντερ, σπρίντερ.
1: Σπρίντερ, πολύ γρήγορο και μέσα στις φάσεις.
0: Σαν το Γερμέγεφ.
1: Είχε κάνει μεγάλο πρώτο γύρο, νομίζω, τότε με την Καλυθέα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Και μετά τον πήρε το Σαλπικίδη, εκνευρίστηκε και μαμού και τελικά του λέει πήγαινε αγόρι. Πήγε στη Λεβερκούζα και βγήκε πρώτο σκόρερ.
1: Ναι,
0: μάλλον στην Πόχουμ.
1: Στην Πόχουμ είχε πάει
0: και
1: ο
0: είχε
1: Γέκα,
0: βγει πρώτο, ναι, σκόρερ στην Μπουντεσλίγκα.
1: Ναι.
0: Άρα το άνοιξε την πόρτα ο Παναθηναϊκός για καλό σκοπό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Προπονητικά προσπαθεί, δεν βλέπω κάτι και από αυτό. Δύσκολη προπονητική. Ο Λέτο λέει, περιμένει, λέει.
1: Τι περιμένει, Παναθηναϊκό?
0: Ναι.
1: Το περιμένει, μπορεί. Περιμένει Σινιάλο, περιμένει.
0: Μπορεί.
1: Κοίτα.
0: Βαρύ.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή, τώρα αν πει στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι φεύγει ο Μπενίτεθ και έρχεται ο Λέτο.
0: Είναι ένα σοκ.
1: Οι οργανωμένοι, οι φανατικοί κτλ. Θα σου πούνε ναι και τα λοιπά. Θα πούνε, θα χαρούν.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτοί που βλέπουν και γνωρίζουν θα σου πούνε ότι εντάξει. Βέβαια καμιά φορά ξέρεις, έχουν γράψει συνάδελφοι, λευκή πετσέτα και τα λοιπά, με τον Κυράστα ή πιο παλιά και με Βασίλη Δανίλ τον 100 χρόνια μπροστά,
0: ναι.
1: Συγχωρεμένο. Και ο Παναθηναϊκός είχε παρουσιάσει ένα τρομερό σύνολο. Οπότε πολλές φορές και τα μεγάλα ονόματα δεν είναι δεδομένο ότι θα σου φέρουν την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις Σεμπάστιαν Λέτο?
0: Όχι, δεν βλέπω. Γιατί είναι το διακύβημα σπουδαίο και ένας παράγων που είναι στη γωνία, γιατί έχει δεχτεί τόσα αρνητικά σχόλια. Δεν θα βάζε το κεφάλι Ζωντρούβα να πάει με το Λέτο στην επόμενη μέρα.
1: Για και τον στο... Αναφούζο,
0: ναι, και στο νέο γήπεδο.
1: Το ερώτημα είναι, θα είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος όταν ο Παναθηναϊκός μπει στο νέο γήπεδο?
0: Αν τώρα ανοίγεις θέμα...
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι το θέμα? Εμένα τι με εντυπωσιάζει?
1: Τι?
0: Γιατί μέσα σε 10 μέρες ο κύριος Τζίγκερ βρέθηκε 2 φορές στη λεωφόρο.

0: Ξαναθέτω το ερώτημα. Γιατί ο Βαρτινογιάννης βρέθηκε δύο φορές εσχάτως στη λεωφορώ? Για πες μας, πώς εισέπραξες αυτό, ως παρατηρητής?
1: Ως παρατηρητής μου κάνει αίσθηση.
0: Και εμένα.
1: Για τον Τζίγκερ, γιατί ο καπετάνιος πάει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Αλλά για τον Τζίγκερ, αρχίζουν και μου μπαίνουν και κάποιες υποψίες, κάποιοι ψήλοι στα αυτιά.
0: Είδα και κάποια ρεπορτάζ που προσπαθούσαν να υποστηρίξουν το λόγο που πήγε. Εντάξει, Παναθηναϊκός είναι. Και λέω, ρε φίλε, από κάτω πάντα υπάρχει κάτι. Έμαθα ότι στο YouTube γίνεται μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει πάντα μια διαρκή συζήτηση για τον ομφάλιο λόρο της οικογένειας με την διοίκηση, με την ιδιοκτησία.
1: Εντάξει, αυτά είναι.
0: Αλλά όλα, δεν έχουμε στοιχεία.
1: Είναι θεωρητικά όλα αυτά. Δηλαδή, συντηρείται ένα θέμα ότι ο Βαρδινογιάννης δεν έχει φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό, οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Δεν μπορεί κανείς να το ξέρει.
1: Δεν το αποδεικνύει κανείς αυτό, ούτε μπορεί να το ξέρει.
0: Παραμένει πάντα όμως το ερώτημα, πώς και πήγε δύο φορές ταυτόχρονα. Δύο φορές.
1: Μπορεί, μία... μπορεί λοιπόν να θέλει.
0: Δεν είναι ομάδα πετούσε να την απολαύσει.
1: Μπορεί να θέλει να ξανασχοληθεί.
0: Όπως ο Light. Τα άμαθες αυτά?
1: Θα πάρει ομάδα γάμα εθνικής, τα άμαθα.
0: Ναι, ποια ομάδα?
1: Δεν ξέρω, τι ξέρεις?
0: Εννοείται.
1: Ποια?
0: Τον Καμπανιακό.
1: Καμπανιακός.
0: Γιατί το παιδί αυτό είναι, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Εκεί γεννήθηκε. Και θέλει να βοηθήσει την ομάδα και να μπει στα... Όλοι οι τραγουδιστές στον κόσμο δεν παίρνουν μετοχές ομάδων?
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε την ομάδα στην Αγγλία, τη Watford, που είχε πάρει ο σπουδαίος τραγουδιστής?
1: Ποιος τραγουδιστής, θύμισε μου. Με πιάνεις αδιάβαστο εδώ.
0: Στη Watford.
1: Περίμενα, θα το βρούμε.
0: Ιδιοκτήτης Watford. Και νομίζω και οι δύο τώρα είναι ηθοποιοί αυτοί που έχουν πάρει τη Ρέξαμ, η οποία έκανε πάρτι της κατηγορίας και ανήλθε τα σκαλοπάτια πάρα πολύ εύκολα και στο τσακ δεν εισήλθε και στο... στα play-off για την είσοδο στην Premier League, αλλά τη Watford την είχε
1: Πέρμα,
0: ο διάσημος τραγουδιστής που θα το μαστοποιήσει σε λίγο.
1: Ο Elton John.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έλα, Elton John. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σερ Elton John.
0: Σερ. Λοιπόν, τώρα πήγαμε από το Βαρτινογιάννη στο Light
1: και από εκεί στο Elton
0: John. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλι αυτό, εκτός και αν έχει κάποιος οπαδός του Παναθηναϊκού, ακροατής, κάποιο σχόλιο για αυτό, για να δούμε τι παίζει πριν πάμε σε τραγουδί.
1: Τι εννοείς για Βαρδινογιάννη και
0: Καταρχάς Παναθηναϊκό. Μπράβο στον
1: το βρήκε
0: ο Παγκής Παπαδημητρίου, ήταν λέει στην κολονία με τον νομίζω ότι κάποια στιγμή έκαναν μαζί, πρέπει να ισχύει αυτό. Απλώς ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν στο γύρο.
1: Δεν ήταν στο 2004.
0: Γιατί τον έφαγε ο βοηθός. Είχε ένα ελάττωμα ο Κωνσταντινίδης, ήξερε γερμανικά.
1: Α, ναι.
0: Και ο άλλος ήθελε να μην ξέρει κανείς γερμανικά και να λέει ότι θέλει, που έλεγε πάντα ότι ήθελε στον Νότο.
1: Τον έφαγε το Παλίδης δηλαδή.
0: Εύκολα. Λοιπόν, να μας πει ο Μανώλης από την Άξο για το ψωμί, έχει δοκιμάσει προάλλες. Ποιο?
1: Το ψωμί, το ζώο από την Άρτα, το φούρναρι.
0: Ο Κώστας στην κολονία συμπαίκτες με τον Τζεφέρι, τον Γιώργο, γνωστό στη Γερμανία.
1: Ξεκάρφωτο.
0: Είχε και γυμναστή. Ένας το βρήκε μόνο.
1: Το έχει βρει.
0: Πέρα του κύριο Παπαλάνη, ένας ακόμη το βρήκε. Την Πέμπτη Μάλαγα, νίκη Μάλαγα. Ο Χρήστος πάντα με αγάπη για τη ομάδα πριν του ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε το
0: ποιο?
1: Το Final Four στο Champions League, έτσι.
0: Είναι Πέμπτη Παρασκευή Σαββατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παπαγεωργίου, παρά την ηλικία, τα χάπια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Δεν τα ξεχνάω. Αποστόλη, δεν τα ξεχνάω. Τα έχω μαζί μου πάντα.
0: Μας κόψατε τα προγνωστικά του Μιτσάρα και η Άκη θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος? Ο Νικόλας δεν πιάνουν τα θέματα. Ποιος είναι αυτός που ποιος είναι ο Κροντήρης?
1: Κροντήρης. Τον Κροντήρη είπε ότι...
0: Ναι, ποιος είναι ο Κροντήρης?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο ο Νίκος το ξέρει.
1: Στείλε μας ρε Νικό, στείλε.
0: Περιμένουμε το σχόλιο σας για τον Βαρτινογιάννη. Έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φύγει? Τι λέτε εσείς? Τι λέει ο Γιάννης Σπυρόπουλος? Καλησπέρα εδώ από τις Σέρες. Η Πανσεραϊκή έχουμε αρρωστήσει με τα play-out πολύ ψυχοβγαλτικά. Τι λες?
1: Ναι, εντάξει. Και...
0: Δηλαδή, σωσή.
1: Κοίτα, με μπερδεύει λίγο ο Πανσεραϊκός.
0: Είναι μπερδεγουέιλ.
1: Ναι. Πάντως σε δύσκολη θέση πλέον είναι η Λάρισα. Ξεκάθαρα.
0: Α, δεν σχολιάσαμε.
1: Τι?
0: Ότι απέστειλε επιστολή και ζητά αναδιάρθρωση.
1: Η Λάρισα.
0: Παρότι ξέρει ότι δεν γίνεται στην ίδια περίοδο, αλλά τέλειο του χρόνου, έστειλε επιστολή στους βουλευτές καταρχάς, στην ΕΠΟ, στον Υπουργό κτλ. Νομίζω θα βγάλει καντήλια ο Μπέος.
1: Ο κύριος Ταβέλης έστειλε την επιστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε. Και υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, επειδή λέω εγώ, έρχονται και εκλογές, να αλλάξει το καταστατικό?
0: Δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία.
1: Όχι.
0: Στις ομάδες, ιδιαίτερα τη Super League 1. Καταρχάς πρέπει να το θέλουν, το θέλουν.
1: Πρέπει να το θέλουν, όχι.
0: Μα θα μοιραζόν τα χρήματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το θέλουν...
0: Οι άλλοι μικροί.
1: Εκτός από τους άλλους μικρούς, δεν το θέλουν και τα κανάλια. Δεν το θέλουν τα κανάλια.
0: Ναι, αφού αυτοί το πήγαν σε αυτόν τον αριθμό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η Ευαγγελία. Λέγαμε χτες, είχαμε ένα quiz... Ποιες ομάδες κατάφεραν και πήραν το πρωτάθλημα ανερχόμενες από την Β' Εθνική καπάκι Α πρωτάθλημα? Ξέραμε η Νότιχαμ, μετά ξέραμε Κάιζερσλάουτερν,
1: ναι.
0: Και το έκανε και η Τούν,
1: ναι.
0: Στην Ελβετία. Και κάναμε μια πρόταση στην Τούν, τώρα που θα κάνει το Γλέντι να καλέσει την Τούνη.
1: Την Τούνη, ναι, καλό.
0: Η Τούν την Τούνη. Και άμα δεν μπορεί η Τούνη, να πάει η Ντούνα.
1: Η Ντούνα.
0: Να εδώ η Ευαγγελία. Δεν μας άρεσε καλά σήμερα, λέει η Ευαγγελία.
1: Γιατί?
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακό θα στο πάρει του χρόνου. Μόνο ήμουν του πάω, δεν έβαλε.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αν το πάρει ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι εντάξει, είναι πρόβλημα.
0: Όταν λες πρόβλημα, είναι θέμα πέψη.
1: Είναι θέμα, ναι, δύσκολα. Πέψεις. Δύσκολα θα χωνευτεί αυτό. Δύσκολα. Εντάξει, εμείς πλάκα με
0: παρόντα,
1: τώρα.
0: Με παρόντα για να ακούω.
1: Περίμενε, αν κερδίσει αύριο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόντας. Δεν θα δώσει το παρόν.
0: Α, γι' αυτό λες, να κάνουμε μια ήττα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Σωστό.
0: Αφού τους έχουμε.
1: Ναι. Το ρισκάρεις όμως.
0: Ναι, μωρέ. Σιγά.
1: Το ρισκάρεις.
0: Γιατί, να πω κάτι. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάρει 3 διαδοχικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα πάρει Βαλένθια.
1: Τα πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Με ποιον?
1: Με τη Μονακό.
0: Η Μονακό ήταν σκόρπια διαδήλωση όμως.
1: Ναι.
0: Μετά τη φύγη του Σπάνου Λέμπρο, να τα ξεχνάμε αυτά. Λέει ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, με 8,4 ο Μπενίτε δεν πάει πουθενά. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Το θέμα του είναι πώς θα καταφέρει να κάνει μια ομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δίνεις αποζημίωση τώρα 8,4.
0: Γιατί?
1: Έλα, Δημήτρη. Δηλαδή μπορείς να κάνεις.
0: Δεν τα πάρει όλα.
1: Θα κάνω μια συμφωνία, θα πάρει 5.
0: Λοιπόν...
1: Θα πάρει 5. Μπορείς να πάρεις 2 πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Δημήτρης Αμπατζής έχει βρει το quiz.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον κύριο Παπαλάνη και ο κύριος Κανέλης, μου φαίνεται, το βρήκε. Ο Νίκος Αντωνίου τι λέει? Εγώ πιστεύω ότι απλά πήγε να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ο Τζικέρο.
0: Λέει ο κύριος Αντωνίου, νομίζω ψαγμένος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, πήγε να τον αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο. Σου επειδή λέει θα τα ξαναπούμε στο Βοτανικό.
0: Επειδή επιχειρηματίες με ευελληνικές σαν του Τζίγκερ δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις,
1: ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι τρέχει το ρεπορτάζ. Θα το δούμε.
1: Θα το βρούμε μπροστά
0: μας. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι περίεργο.
0: Πόσα χρόνια έχει να πατήσει το πόδι?
1: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Βέβαια δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Είδα μαζί με Σπύρο Λιβαδινό.
1: Ήταν ο Σπύρος, ήταν μαζί με Καπετάνιο.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Ήταν ο Σπύρος δίπλα του, δεν το θυμάμαι.
0: Μου φαίνεται, ναι.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ καλές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Σπύρο, έτσι. Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε και αυτό στο παρόν σε άλλο ένα παιχνίδι και απομένει μία αναμέτρηση για να αποχαιρετήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του Απόστολος Νικολαίδης, αυτοί με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική των play-off.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπάει ο Τζίκερ.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται τι θα γίνει στον αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς, δηλαδή άμα...
0: Άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Την τελευταία αγωνιστική ελοχεύει ο κίνδυνος ο ΠΑΟΚ με διπλό να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει τίτλο μέσα στη λεωφόρο.
0: Ναι, σιγά ναι. Μην πάει ο Τζίκερ να το δει αυτό.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Έχει χρόνο.
1: Ναι.
0: Έξυπνο είναι. Λοιπόν, ο κ. Αντωνίου το είπε. Ο Γιάννης είπε, αν νομίζω το κατάλαβα, ο Γιάννης από τη Λίμνο.
1: Το βρήκε.
0: Το βρήκε.
1: Ναι.
0: Πώς το βρήκε όμως, βάσει της μνήμης, της παρατηρητικότητας και της μελέτης ή βάσει της AI?
1: Όχι, βάσει των όσων είπες στο τέλος κυρίως.
0: Εσένα σου έρθει ποτέ από το μυαλό?
1: Για τον συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα όχι, αλλά όταν πέταξε την ατάκα αυτή, πήγε κατευθείαν το μυαλό μου.
0: Από τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πάντως για 6 μήνες ήταν εκεί. Και μετά σε ποια ομάδα ήρθε ο Έλληνας Διεθνής?
1: Ο Τσαρτάς.
0: Στη Β' Εθνική.
1: Ο Τσαρτάς. Στη Β' Εθνική.
0: Με συμπέκτη τον Τζοβάνι. Πω, πω. Εθνικό.
1: Είχε πάει στον Εθνικό και ο Τσαρτάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απίστευτο.
0: Πώς είδες... συνδέσαμε Ποντόλσκι, τα πάντα όλα Τζοβάνι.
1: Πήγες τώρα που λες Εθνικό, πήγες στην Πετρούπολη τον Μάτια στον Εθνικό.
0: Δεν πήγαμε, που... πήγαμε τη Ζάκυνθο.
1: Α, με τη Ζάκυνθο πήγες.
0: Εν τω μεταξύ πήγα εγώ, ακόμα έρχεται ο Σαρλάκος.
1: Με τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, διότι ξεκίνησε με το αυτοκίνητο που πάει 10 μέτρα το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Πήγα εγώ το μηχανάκι σε μισή ώρα, γεια σας.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει θα πάει Κυριακή, Άρης Εθνικός.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Θέλει μόνο νίκη ο Εθνικός εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να έχει ελπίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ο Παπαδημητρίου, ο Τσάρτας στην Κολονία. Σωστά, σωστά. Μπράβο, Δημητρή. Και πριν πάμε σε ένα τραγούδι, ο Μιχάλης ο Μακ, ο καπετάνος, καλά έκανε και έφυγε και έπαιρνε πρωταθλήματα και τα άκουγα από μερίδα φιλέων. Ωστόσο, για την ιστροφημία του που θα μπορούσε να δωρήσει το ΠΑΟ την Παιανία, δεν είχε ανάγκη χρημάτων. Καλά, πήρε και 20 εκατομμύρια από την ΕΠΟ.
1: Καλά, και ο καπετάνιος δεν έφυγε.
0: Τον φύγανε.
1: Τον φύγανε.
0: Ναι.
1: Τον φύγανε. Εκείνο το καλοκαίρι με τόπο στα νιάτα. Η οικογένεια, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για την οικογένεια Βαρδίνο Γιάννη.
0: Άτα, τι τώρα τα πράγματα αποστασιοποιημένα. Καλώς έφυγε.
1: Τότε.
0: Δεν πλησιάζει τώρα το τέλος του Αλαφούζου. Πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, ναι.
0: Είδες ότι κλείνει ο κύκλος, έφυγες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε τώρα. Συγκρίνεις δύο διαφορετικά πράγματα. Τα, και πρόσωπα.
0: Εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τα χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν ο καπετάνιος?
1: Ο καπετάνιος από το 79 μέχρι το 2000.
0: Τα βλέπεις 21 χρόνια, ρε φίλε. Για πάντα θα είσαι.
1: Ναι.
0: Κλείνει ο κύκλος.
1: Κλείνει ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος. Βέβαια πρέπει να ξέρεις και πού παραδίδεις. Ας πούμε όταν έφυγε μετά από αρκετά χρόνια ο Σωκράτης Κόκαλης, αφού είχε πάρει τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παρέδωσε την ομάδα στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή είχε την διάδοχη κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί θυμάσαι τότε τα ρεπορτάζ, εσύ θα το θυμάσαι, είσαι και έμπειρος, τα ρεπορτάζ έπαιζαν. Και μάλιστα δυνατά έπαιζα στα ρεπορτάζ το όνομα του Λουα Λουα, του Λαβρέτη Λαβρετιάδη.
0: Λουα Λουα Λουα.
1: Το θυμάσαι.
0: Λέει ο Γιώργος ο φίλος μου, σταμάτησε τροχιά ένα μεθυσμένο οδηγό. Πάει οδηγός τελείως σουρωμένος και λέει στον τροχονό μου: έχω πει ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα μπουκάλι βότκα.
1: Ναι.
0: Του λέει ο τροχονό μου: πήγαινε για αλκοτεστ. Καλά, δεν με πιστεύετε. Πάμε τραγουδάκι, ένα σπορ 101,8. Ευχαριστούμε κύριε Παπαλανή.
2: Ένα σπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλε και φίλοι, ώρα είναι 1:30 τα ξημερώματα. Μπήκαμε στα τελευταία 25 λεπτά τη εκπομπή. Ο Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαλιχιώβα. Στο απέναντι μα πλαίσιο είναι ο κύριο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίο ρυθμίζει τα του ήχου. Να πούμε ότι μία ακόμη άσχημη είδηση είχαμε σήμερα για το χώρο του αθλητισμού. Έφυγε ένα σπουδαίο μπασκετμπολίστας, μόλις στα 62 του, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Πεχτάρα.
0: Πορτορίκο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τον γνώρισα όταν έτρεχα για την έτρια κοντά στο 2000, όταν έφυγε από τον Άρη. Είχε υπογράψει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ. Και είχε κάνει μία έφεση η πλευρά τότε του ΠΑΟΚ και θυμάμαι ήμουν στα γραφεία της ΟΚ που είναι στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίος παίκτης και αυτόν τον πήρε από κοντά μας ο καρκίνος. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, ένα θηρίο,
1: Πεχτάρα.
0: 4, 5, 3, 2, τα έκανε όλα. Έφυγε αυτό από τη ζωή μας. Τα συλληπιτήριά μας. Λοιπόν, το βρήκε και ο Νίκος Καλατζής νωρίτερα το quiz ότι ήταν ο Βασίλης Σιάρτας. Ο Νίκος ένα από τα Βρυλίσια. Ο Νίκος βρήκε και πότε συνέβη αυτό. Κολονία 2004-5. Λοιπόν, πολύ σωστά Νίκο μου το βρήκε. Ο Ζώης το βρήκε και ο Ζώης που ψήνει τα ψωμιά, κάνει και το ρεπορτάζ.
1: Μια χαρά.
0: Η Άρτα.
1: Να δει και η Αθανασία η φίλη μας. Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Καλή εκπομπή, σας ακούω με χαρά. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Η Δέσποινα το τραγουδάκι γράφτηκε για μένα. 12 και 10 τι βάλαμε, τι τραγούδι που γράφτηκε για τη Δέσποινα όπως λέει. Ναι. Καλή εκπομπή Γιάννη, αν κοροϊδεύει τον Παναθηναϊκό Μαλισιώβα να μας το πεις, χάχα. Κοροϊδέψει το Παναθηναϊκό.
0: Ποτέ. Ο Γιάννης Βαλτινογιάννης, ένας τρομερός τύπος, συνεργάζεται με όλους και γνώση της δουλειάς. Λέει ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια που προσθέτει ότι είναι και γαλαντόμος, άρα δίνει μεγάλο μπουρμπουάρ.
1: Ορίστε.
0: Έτσι πρέπει, αφού είσαι πλούσιος να τα δίνεις, ρε.
1: Σωστό.
0: Ο Ποντόλσκι λέει ο Κώστας έπαιρνε 10 εκατομμύρια. Ο Τσιάρτας 3 εκατομμύρια, ο Κωνσταντίνης 800 χιλιάρικα. Όντως και ο Κωνσταντινίδης τότε που φαίνεται ήταν και αυτός εκεί, είχε φύγει από τη Χέρτα, πήγε στην Κολονία και ήταν 32 ετών. Ευχαριστούμε και τον Κώστα. Ο Γιάννης τι λέει? Μετά έρθει ο Μαρινάκης λέει, παίρναμε για να σώσουμε τον Ολυμπιακό. Το quiz είναι ο Τσάρτας, λέει ο Γιάννης. Μετά μας αναφέρει ότι ήρθε ο Μαρινάκης μετά τον κύριο Κόκαλη. Τότε φορούσαμε λίγο βαμμένα κόκκινα γυαλιά. Και φεύγω από εκεί να πάω να ελέγξω, Γιάννη μου.
1: Τι θα ελέγξεις?
0: Ότι οι πιο όμορφες παρουσιάστρες είναι στην ΕΡΤ.
1: Ωραία, τα βλέπεις?
0: Πραγματικά, η ΕΡΤ έχει ωραίες παρουσιάστρες.
1: Και κάνουμε
0: να
1: και
0: τα λέμε αυτά.
1: Εξάγουμε κιόλας και στα υπόλοιπα καλά.
0: Να τα λέμε αυτά. Ο άστεγος από την Αττική.
1: Ο άστεγος έστειλε το μήνυμα αυτό.
0: Είναι άστεγος ή
1: μπορεί να είναι και άστεγος. Δεν το ξέρουμε.
0: Ένα ευχαριστώ για την παρέα. Βασίλης Πάου Γιάννενα. Τα Γιάννενα πλέον δεν έχουν ομάδα ποδοσφαίρου στην Αλφα Εθνική, αλλά έχουν.
1: Έχουν μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Βίκος.
0: Άρα τι δεν έχουν?
1: Δεν έχουν. Τι?
0: Γήπεδο.
1: Το μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει γήπεδο.
0: Ένα σωματείο για να αγωνιστεί.
1: Θα κάνει,
0: να πρέπει να έχει τουλάχιστον 1000 καθημένους.
1: Ναι.
0: Άρα να γκρεμίσουν κάτι, αυτά συμπληρώσουν.
1: Θα φτιάξουν, εντάξει, θα φτιάξουν. Γιατί, λεφτά υπάρχουν.
0: Γιατί πήρε τηλέφωνο ταξιάρχης.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς έχουμε καλό κλειστό εδώ στους Κωστακιούς.
1: Για να πηγαίνει στην
0: Αρκά. Εξάγονται και ναι. Η τελική βολή να έρθετε εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό όμως.
1: Όχι, μπορεί, εντάξει. Τώρα είναι η τοπική ομάδα των Ιωαννίνων που ανεβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανανεβεί, στο μπάσκετ ποτέ ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει ανέβεση που είσαι και παλαιότερο, θυμάσαι ποτέ?
0: Όχι,
1: όχι, πρώτη
0: ο
1: φορά.
0: Ο Γιάννης σε λέει ο Σάκης από τα Σιάτιστα. Καλό βράδυ, λέει.
1: Ναι.
0: Από τα Σιάτιστα.
1: Σιάτιστα.
0: Μακεδονικός Σιάτιστης.
1: Σωστό.
0: Ναι.

0: Ωραίο ερώτημα το κύριο, για τον κύριο Καϊμά.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Λέει, η κατάκτηση Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό για μένα δεν έχει καμία αξία. Γιατί έχει έναν απίστευτο ιδιοκτήτη που λέει πολλά, ο οποίος με τη συμπεριφορά του δεν παράγει τον πολιτισμό στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: για το παγώ λίγο κολακευτικά τώρα γιατί.
1: Για τον Γιαννακόπουλο τα λέτε. Ναι. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος είναι ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, αλλά γι' αυτό που τιμωρήθηκε στην Βαλένθια.
0: Υπερβολικό.
1: Με τρεις αγωνιστικές είναι υπερβολικό.
0: Λέει ο Πάνος από την Καλαμαριά που είναι Παναθηναϊκός. Και γιατί ρε παιδιά να μην έχει σχέση ο Τζίκερ με σκηνής Αγγελικούς που ποτέ δεν έχουν διαψευστεί επίσημα?
1: Ποιος θα διαψεύσει μόνο να βγει Αγγελικούς, δηλαδή θα βγαίνει ποτέ η Αγγελικούς να διαψεύσει?
0: Ούτε η Αγγελικούς μπορεί να βγει, ούτε ο Αλαφούς. Το αφήνει να πέσει.
1: Γιατί εσύ θεωρείς επειδή δεν διαψεύδεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον? Δεν υπάρχει κανένας, το λέω εγώ ξεκάθαρα.
0: Λέει ο Γιώργος από την Τούμπα ότι ο Ποντόλσκι ήταν με τον Στράτο Σβάρνα.
1: Ήταν με τον Σβάρνα?
0: Όχι, ο Σβάρνας μόνο στην Πολωνία παίξε, παιδιά. Στράτο Σβάρνας.
1: Σβάρνας.
0: Πώς την λένε την ομάδα να δεις?
1: Ποια?
0: Ρακόβ.
1: Ποια ομάδα?
0: Ρακόβ. Πολωνία κι αυτός.
1: Α, έπαιξε εκεί.
0: Μήπως έπαιξε, πήγε ο Ποντόλσκι εκεί.
1: Και εκεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος λέει ότι οι μετοχές του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο. Τι καρνιανιάω, Ζόργκη. Ω, αυτό είναι σοβαρό. Βέβαια, πολλές μετοχές πολλών ομάδων είναι τώρα σε εταιρείες υπεράκτιες.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε αυτές τις εταιρείες?
1: Offshore.
0: Πώς λέμε, offside.
1: Ναι. Αναφέρεται τώρα στη Sortivo. Η Sortivo είναι μια εταιρεία υπεράκτια offshore στην Κύπρο. Στην οποία από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι λέει, ξέρουμε από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, ανήκει, είναι στα συμφέροντα του Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι η Sortivo είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, πρέπει να κάνει έναν έλεγχο, να δεις πού ανήκει.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό?
1: Και αυτό σου λέω, μόνο
0: αφού είναι υπεράκτες μόνο οι Αμερικανοί.
1: Ναι ρε παιδί μου, μπορείς να τον βρεις. Ένας δικηγόρος ιδρύει μια offshore. Δεν πάει ο Βαρδινογιάννης ή ο Αλαφούζος να ιδρύσει την offshore. Πάει ένας δικηγόρος και την ιδρύει.
0: Έχεις εσύ.
1: Τι, δικηγόρο να ιδρύσουμε?
0: Υπεράκτια.
1: Όχι. Θα φτιάξουμε μία.
0: Άμα φτιάξουμε μία, δεν ανεβαίνει το πρεστής.
1: Ανεβαίνει, ναι. Μαλισιόβας και οφσόρ. Είναι άλλο επίπεδο τώρα. Άλλο επίπεδο. Ναι.
0: Αυτά τώρα είναι δεδαλώδεις οι διαδρομές. Δεν μπορείς εύκολα να βρεις.
1: Ή όχι, ούτε να αποδείξεις, επαναλαμβάνω. Μπορεί να λες, να κάνεις, να πω.
0: Ναι.
1: Γράφεις ό,τι θες, δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα.
0: Πάντως παραμένει το ερωτηματικό η διπλή
1: παρουσία.
0: Παρουσία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Αν αυτή η παρουσία.
0: Λες δεν ξαναπάει.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν θα ασχοληθεί και πάλι η οικογένεια
0: Βαρδινογιάννη. Τώρα παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο είναι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει όμως και στην All Win Arena.
0: Μπα.
1: Όχι.
0: Λέει ο Αποστόλης τώρα πού παίζει ο Βασίλη Αντωνόπουλος.
1: Πού παίζει?
0: Πού τον είδα? Στον Πανιόνιο.
1: Στον Πανιόνιο, περίμενα να το βρούμε.
0: Αποστόλη, ευχαριστούμε για το θέμα, για το quiz. Πού τον είδα? Αυτό είναι ένα παιδί που πάντα βγήκε από την ΑΕΚ και όλο παίζει δανεικός και ποτέ δεν επέστρεψε στην ΑΕΚ. Καλούτσικος ήταν.
1: Λοιπόν, Βάσιλ Αντωνόπουλος. Βάσιλ Αντωνόπουλος.
0: Ποια ομάδα?
1: Αγωνίζεται στο Πανεγιάλεο.
0: Σώπα.
1: Αμέ.
0: Ναι. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε?
1: Αύριο έχουμε Bayern
0: Paris. Πάμε να δούμε προγνωστικά.
1: Δύσκολο μάτι, δεν μπορώ να... Νομίζω όλα είναι ανοιχτά. Και συμφωνώ ότι η Paris μπορεί να κάνει να υπερασπιστεί αυτό το 5-4 του πρώτου αγώνα, το προβάδισμα δηλαδή του ενός γκολ, και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.
0: Πόσα γκολ θα μπουν?
1: Δεν βλέπω να μπαίνουν τόσα γκολ στο πρώτο παιχνίδι.
0: Καλά, υπερβολικό άθμο σε 9 ρε φίλε.
1: Ούτε πολλά. Αλλά δεν 3, βλέπω πάνω από 4.
0: 3-4 μέχρι εκεί. Ωραίο γήπεδο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Αλιάνς Αρίνα,
1: Ωραίο.
0: Επειδή δεν ξέρω να παίξουν άμυνα και οι δύο, εγώ πιστεύω πάλι θα δούμε γκολ. Δεν ξέρω τον αριθμό, δεν είμαι μάντης. Αλλά πάντα έχω μια καλύτερη διάθεση για την Παρή, γιατί παίζει πιο απελευθερωμένα. Δεν έχει το άγχος. Οι άλλοι Σωστό. Έχουν και τον να κολπίσω. Και η Μπάγερν έχει πολλά χρόνια να πάει τελικό, ε.
1: Η Μπάγερν πότε πήγε τελευταία φορά στον τελικό?
0: Ωραίο αυτό, το ψάξουμε και αυτό.
1: Μπάγερν Μονάχου.
0: Να μου το πείτε.
1: Τελευταία χρονιά πρέπει να ήταν εκεί στο COVID, δεν πρέπει να ήταν?
0: Α, ναι.
1: Τότε δεν είχε παίξει, νομίζω.
0: Ένα περίεργο τελικό, ε.
1: Ναι. Τελικός Champions League.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε για τις προβλέψεις. 6-0 η Bayern.
1: 6-0 είπε.
0: Πες με να κοιμηθείς.
1: Ναι.
0: Παίξ' το, άκου, όχι, παίξ' το. Βάλε ένα χιλιάρικο στο 6-0. Να πάρεις, ναι. 6.
1: Το 2020 είχε κερδίσει την Παρίς στον τελικό.
0: Που ήταν άπειρη η Παρίς.
1: Ναι.
0: Πώς το μένει η Μαρ.
1: Περιμένω να δούμε και τι μπορεί να ήταν ο Νέιμαρ.
0: Ήταν ένα τουρνουά τότε που έγινε μαζί, ήταν στην ίδια πόλη,
1: ναι,
0: οι 6-8 ομάδες.
1: Ήταν τότε με τον κορονοϊό, θυμάμαι.
0: Στη Λισαβόνα, δεν θυμάμαι, ναι, πού ήταν, έγινε αυτό. Και νίξε, ναι, την Παρί. Άρα η Παρί
1: θέλει την εκδίκηση.
0: Έχει κίνητρο, οπότε, ναι, θα περάσει η Παρί. Θα περάσει η Παρί.
1: Λοιπόν, η Μπάγερν το 2020 κατέκτησε το 6ο Champions League.
0: 6, ε.
1: 6.
0: Η Real πώς έχει?
1: 13. Έχει,
0: oh,
1: είναι μακράν. Είναι μακράν. Βέβαια, έχει να σηκώσει κούπα από το 18. Ε. Το 18, δε, όχι.
0: Αφού είπαμε ότι πήρε το 20.
1: Ναι, πήρε το, όχι, γιατί είναι Real. Πότε πήρε το τελευταίο Real?
0: Τόσο πολύ πίσω.
1: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ πίσω. Όχι. Μάλλον ήταν τότε που το πήρε η Μπάγερ, είχε να πάρει από το 18 η Ρεάλ. Λοιπόν, και ποιοι έπαιζαν στη Παρί, για να το δούμε και αυτό, αν είναι ο Νεϊμάρ μέσα.
0: Διάβασε.
1: Α, και Νεϊμάρ και Εμπαπέ, κύριε Μαλισιώβα, μέσα.
0: Νεαρός.
1: Νεαρός. Ναι.
0: Διάβασε δεκάδα Παρί.
1: Λοιπόν, Νάβας, με Τόμας Τούχελ προπονητή. Τον φίλο σου.
0: Ναι.
1: Νάβας, Κέρερ, Γιάνγκο Σίλβα, Κιπέπε, Μπερνάλ. Στο 80 μπήκε ο Κουρσάβα.
0: Όχι ο Κουρσάβα.
1: Όχι ο Κουρσάβα. Μαρκίνιος, Παρέδες, το 65 ο Βεράτη, Ερέρα, στο 72 ο Ντάξλερ, Νεϊμάρ, Ντι Μαρία, στο 80 ο Τσούπο Μότιν και Εμπαπέ.
0: Και η Μπάγερ, ο περίεργια.
1: Και η Μπάγερ με προπονητή τον φίλο του Μαλισιώβα, τον άλλο, τον...
0: Ποιον είχε?
1: Τον Ντίτερ Φλίκ.
0: Ο Φλίκ, ε.
1: Ναι. Νόιερ, Κίμιχ, Μποάτενκ, στο 25 μπήκε ο Σίλε, νωρίς πρέπει να τραυματίστηκε ο Μποάτενκ, Αλάπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο, Κομάν, στο 68 ο Πέρισιτς, Μίλερ, Γκνάμπρι, στο 69 ο Κουτίνιο και Λεβαντόφσκι.
0: Άρα από τότε μόνο ο Γκνάμπρι και ο Νόιερ είναι. Α, και ο Κίμιχ.
1: Και ο Κίμιχ, ναι.
0: 6 χρόνια είναι 3 παίκτες μέσα.
1: Ο Κομάν άνοιξε το σκορ με ασίστ του Κίμιχ.
0: Κομάν που θα πάρει πρωτάθλημα φέτος στη Σαουδική Αραβία, καθώς συμπαίκτης του Ρονάλντο.
1: Αντέχει ακόμα.
0: Ο Κομάν. Μικρός είναι, ρε. Ο Ρονάλντο αντέχει.
1: Ο Κριστιάνο, λέω.
0: Γιατί δεν πίνει γάλα, λέει.
1: Δεν πίνει γάλα.
0: Δεν πίνει γάλα.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Λέει δεν παράγει τίποτα θετικό για τον οργανισμό και κακώς οι άνθρωποι πίνουν γάλα και σε μεγάλη ηλικία. Μετά τα 20 δεν χρειάζεται, λέει.
1: Όντως.
0: Ναι, έτσι.
1: Α, λέει, δηλαδή σου λέει το ασβέστιο να φτιάξει.
0: Τα έχει πει η Χιορχίνα.
1: Ναι, του τα λέει.
0: Η Χιορχίνα, ναι. Ναι. Και τα λέει έτσι, τα λέει με ωραίο τρόπο, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Και τα καταλαβαίνει ο Κριστιάνο. Περίμενε. Τον είδα προχθές σε ένα YouTube. Ο τρελός έπαιζε με το γιο του και έκανε τρίπλα και στο γιο του.
1: Ας το πιτσιρικάρε.
0: Ούτε ο Αλεξάνδρης δεν το έκανε.
1: Ας το να κερδίσει το παιδί.
0: Μπράβο Αποστόλες που λέει ότι επέστρεψε από εκεί που ξεκίνησε, άρα έχει ξεκινήσει από τον Πανεγιάλιο. Ο Βασιλαντονόπουλο. Τώρα είναι... βέβαια, μιλώντας για τον Ρονάλτο και για τον Βασιλαντονόπουλο, αν ήταν το Ρονάλτο θα μας,
1: ναι,
0: θα μας έπιανε το σβέρκο.
1: Ο Βασιλαντονόπουλος που έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε στο Αίγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Η Ρεάλ το πήρε προσφάτως, δεν ήξερε την Ντόρτμουντ.
1: Έκανε τέτοια δηλώση ο Γιαννακόπουλος αργά το βράδυ.
0: Για πες.
1: Και δεν την πήραμε χαμπάρι, Μαλεσιώβα.
0: Για πες, για πες.
1: Σπόντα για τον Ολυμπιακό.
0: Πού την έκανες αυτό που έκλεισε?
1: Στέω. Ναι, στο Instagram είναι. Ή στο 6, όχι στο Instagram είναι. Και ανέβασε λοιπόν μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four και τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων ότι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το Final Four, τονίζοντας ότι για αυτόν ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή να κατακτήσει το κύπελο, αλλά συνέχισε με δόση ηρωνίας
0: τρολάρι
1: έτσι στον τόνο του, με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορή, θα πω εγώ. Σχολεία στην ανάρτησή του.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι?
0: Ότι ακροατής βρήκε ποιος έχει την εταιρεία Σορτίβο.
1: Ποιος?
0: Είναι ένας μεγαλοδικηγόρος Κύπριος, δεν λέμε το όνομά του.
1: Ναι.
0: Και επιμένει ο ακροατής, λέει, ποιος κρύβεται πίσω από αυτόν το δικηγόρο.
1: Μα δεν
0: που
1: την
0: το
1: έχει...
0: όνομά του είναι και παίκτης που έπαιξε τερματοφύλακα στα Γιάννα.
1: Ρε παιδί μου, ο δικηγόρος έτσι κι αλλιώς ιδρύει
0: την offshore, έτσι.
1: Αλλά πίσω από τον δικηγόρο υπάρχουν κάποια
0: και ένας άλλος δικηγόρος.
1: Κάποια συμφέροντα, όχι κάποιος επιχειρηματίας. Ο δικηγόρος όμως φτιάχνει την offshore για λογαριασμό του επιχειρηματία. Έτσι γίνονται οι offshore. Δηλαδή, Δημήτρη Μαλεσιώβα, αν θέλουμε να κάνουμε μια offshore, θα πάρουμε έναν δικηγόρο και θα του πούμε πήγαινε να φτιάξει μια offshore. Εξ ονόματός μας όμως.
0: Λοιπόν, μεταξύ με την εκπομπή, ξέρεις τι έχουμε κάνει?
1: Τι?
0: Εξαναγκάζουμε εκπαιδευτικούς που αύριο έχουν σχολείο, ναι, να ακούνε την εκπομπή. Όπως το λέει και ο Καβάλας.
1: Ακούει Καβάλα.
0: Που ακούει με τον κύριο Τσιάρα. Πριν λέγαμε για τον Τσιάρτα, τώρα λέμε για τον κύριο Τσιάρα. Λοιπόν, διευθυντής και ακούει εκπομπή. Και αύριο έχει σχολείο.
1: Εντάξει. Επιμορφωτική είναι και η εκπομπή μας.
0: Βέβαια, ο κύριος Τσιάρας υπήρξε και ποδοσφαιριστής στα νιάτα του.
1: Εντάξει. Οπότε άρα, λοιπόν, έχει ένα λόγο παραπάνω.
0: Για πες ώρα του αγώνα στο Παρί. Τέτοιο Παρί 10. Και ο Παναθηναϊκός
1: 9 μπάσκετ. Και 4.
0: Άρα ξεκινάμε με μπασκετάκι.
1: Ναι.
0: Και θα καταλάβουμε στην πρώτη περίοδο πώς είναι το μάτς.
1: Από την πρώτη δεν καταλαβαίνεις και πολλά.
0: Ρε παιδί μου, ο Γιαννακόπουλος όταν είναι τιμωρημένος πάει και κάθεται στη σουητά ή...
1: Όχι, δεν μπορεί να πάει καθόλου
0: ούτε στη σουητά.
1: Όχι, ούτε στη σουητά. Τέρμα, απαγορεύεται.
0: Συγγνώμη, δε... συγγνώμη. Στη σουητά.
1: Ναι, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο.
0: Γιατί ποιο το ελέγχει, θα πάρει κάποιο στη Γιουρολίγα που.
1: Κάποιο θα το δει στο γήπεδο.
0: Ρουφιανό.
1: Θα έχουν κάποιο. Απαγορεύεται. Στο σπίτι του το βλέπει το παιχνίδι.
0: Ναι. Δεν είναι ωραίο όμως αυτό να δίνει τόσα εκατομμύρια ρεφλή και μπορεί να πάει στο γήπεδο.
1: Ναι. Είχε ξαναγίνει και στο Παύλο Γιαννακόπουλο στο Παναθηναϊκό στάδιο, θυμάσαι.
0: Ναι, αυτό όμως μου φαίνεται το είχε ζητήσει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Να εφαρμοστεί. Ε?
1: Ναι, το είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός. Τι έχεις βρήκες τίποτα περίεργο?
0: Λένε ωραίο ότι η Λάρισα ιδρύθηκε το 1964. Κοίταξε φίλε, από τη στιγμή που η Άσα έχει ιδρυθεί με το που ήρθε ο 19ος αιώνας, τι να πούμε εμείς τώρα για τη Λάρισα όταν η Άσα ιδρύθηκε το 1904. 4 χρόνια πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Το 1904
0: και 21 χρόνια πριν τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τι να συζητάμε τώρα, φίλε μου? Πού σου ήρθε τώρα αυτό? Λοιπόν, οπότε προτείνω να πούμε ένα καλό ξημέρωμα. Να πούμε να είναι μια ωραία μέρα αύριο. Τι γίνεται, θα ανέβει η θερμοκρασία?
1: Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Θα περάσουμε τους 30 μέχρι την Κυριακή.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Από το. Είχα πάει το
0: 12.
1: Το Σάββατο, δηλαδή πλέον καμιά φορά τώρα διοργανώνεις ένα Final Four στο Conference League στο Πόλο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση που έγινε.
0: Άδωσε ένα Απόλλωνα.
1: Ανδρών, ναι. Απόλλων, Πανιώνιος,
0: Χόλμερ. Πού το έκανε?
1: Στο Παλαιό Φάληρο. Και πήγαμε το Σάββατο, είναι ανοιχτό το Κολυμβητήριο.
0: Ω, κρύο, ψοφό, ναι, κρύο.
1: με 12 βαθμούς. Το περίμεναν οι διοργανωτές ότι στις 2 Μαΐου θα έχει 12-13 βαθμούς στην Αθήνα?
0: Με τίποτα, ναι.
1: Δεν το περιμένανε.
0: Και δεν γνώσασταν.
1: Δεν άντεχες. Πήγαινα στο γιατρείο, είχε air conditioner και μπαίνα μέσα.
0: Ήταν εκεί ο Απόλλων.
1: Ήταν ο Απόλλων, ο Πανιώνιος.
0: Δύο ελληνικές.
1: Ναι, η Χόνβεντ και η Ντεάκερ από την Πολώνια.
0: Ποιος μας το πήρε?
1: Η Ντεάκερ δεν έπαιξε ελληνική ομάδα στον τελικό. Αποκλείστηκε ο Πανιώνιος, ο Απόλλωνας από την Χόνβεντ. Ο Πανιώνιος από την Ιταλική Ντεάκερ. Στον τελικό η Ντεάκερ έκανε την έκπληξη και κέρδισε τους Ούγγρους.
0: Τα κορίτσια σήμερα έχασαν βαριά από την Αυστραλία.
1: Γνωρίσαμε την Ήτα στο Πόλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Κατράβι, γιατί παίζουν. Παίζουν για τα προγραμματικά, γιατί για.
1: Εντάξει, έχει.
0: Για να πάνε στο παγκόσμιο.
1: Για να πάνε στο παγκόσμιο. Ναι, έχει πολλές διοργάνωσεις.
0: Πολλές διοργάνωσεις, ρε φίλε.
1: Πριν από λίγο καιρό δεν ήταν στη Μαδέιρα, δεν ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε, πολλές διοργάνωσεις. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου.
0: Κάνε την αποφώνηση, κύριε.
1: Νομίζω είναι ευτυχισμένος από την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Και ακόμα περισσότερο επειδή έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four στο ναι. Telecom Center.
0: Ωραία.
1: Δημήτρης Μαλεσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Αύριο ο Μαλεσιώβας Σαρελάκος.
0: Ναι.
1: Οπότε πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο, εγώ το μεσημέρι με το τρίτο μάτι, το βράδυ ο Σαρελάκος με τον Μαλεσιώβα. Να είστε καλά.

0: Η επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο αν δεχθούν πρώτες επίθεση. Η Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης απίθυραν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, όπως δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στα στενά του Ορμούς προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις και άλλα μέτρα, αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς για την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Σαγέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιου του, έστησε χθες 54χρονος στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και μετά παραδόθηκε στις αρχές. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταδικάζει τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και οι τρεις επιβάτες του έχουν χάσει τη ζωή τους, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου, σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 6 του μηνός. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε διαλέξει για πρώτο? Άντζελα. Τι να την κάνω την αγάπη σου. Βρες βρεθεί αγάπη, φέρ την εδώ και ευπρόσδεκτη είναι. Γιατί άλλο, κάθε άλλο παρά αγάπη σήμερα.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλη μας η Μάχη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Ενώ ο Κουμπάρος λέει θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ.

0: Καλώς την.
1: Ήρθα.
0: Καλώς την.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φορά.
0: Ποια της παίξατε.
1: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργος ο Γιαννάκης. Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα ξέρω.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία ντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

τον αυτό ήταν από το ζωντανό, μάλλον από την εκπομπή που παρουσίαζε η Άννα Βύση στον Αντένα, το «Με αγάπη Άννα». Καλούσε πολύ κόσμο και μαζί τους τραγουδούσε κιόλα. Εδώ ήταν με τον Νότι βέβαια, έχω και με τον Μάκη όταν τραγούδησε, έχω και με το Χαρητή Διπλωμένο που όταν τραγούδησε. Γινόταν πόλεμος. Ό,τι για να πιάσει αυτό το κορίτσι, ρε παιδάκι μου, χρυσάφι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο παρακάτω. Τι έχουμε? Κοντολάζω, αν το λες αυτό αγάπη. Αχ, καλή ερώτηση. Τα απαντούσα με μια αγγλική έκφραση που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι: No money, no honey. Δυστυχώς και σήμερα όσο ποτέ

0: Μια και ακούσαμε τον Ότι προηγουμένως, διαβάζω εδώ σε ένα ειδησιογραφικό site ότι πέθανε η αδελφή του, η Πολιάνα, μετά, 6 μήνες μετά την κηδεία της Κύλης, της Κύλη Σφαγιανάκη, το αγγλικό το επίθετο το δικό της δεν το ξέρω, πέθανε η αδελφή του. Η κηδεία της, λέει, θα γίνει νηστικό και ήταν μαμά 2 κοριτσιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Στο φίλο μου του Μπερντάκη, το μαγαζί Θεάτρο Κλαμπ. Τι έχουμε εκεί? Όταν ήταν ο αείμνηστος Μπίλαρος με τον Νικόλα, τον Μακρόπουλο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κάτι τέτοιες νύχτες σε ζητάω. Όπου τι γινόταν τότε. Πόλεμος, παιδιά, πόλεμος.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν τότε στο Θέατρο Κλαμπ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί γινόταν τα βραβεία Αρίων το 2005. Παρουσιαστής ο Αλιάγας. Λοιπόν, και βραβευότανε ο Πασχάλης ο Τερζής για το «Έχω μια αγάπη». Πήγε ο Αλιάγας λοιπόν και τον προκάλεσε να το τραγουδήσει ακαπέλα, αν μπορεί να το τραγουδήσει ακαπέλα. Το έχω βάλει πολλές φορές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε, θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη» ακαπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέμε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχω ετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω μια

0: Σιγά που θα κόλλωνε ο Πασχάλαρος. Όταν άνθρωπος το έχει. Ή δυστυχώς ή ευτυχώς το έχει παντού. Δυστυχώς ο Πασχάλης ήταν ο επόμενος των μεγάλων, αλλά ούτε κι αυτός.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Έχουμε ξεμείνει δυστυχώς.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κερκυρά. Γιώργος Μαργαρίτης για τη συνέχεια. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος.
1: Στον κόμπο κηφισίας

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για τον Αείμνη στο Γεραμάνι. Εγώ έκανα αφιέρωμα κανονικό στον Πάνο. Έπαιξε και ένα κομμάτι συνέντευξης του που είχα, από τις καταγεγραμμένες τέλος πάντων, που είχα πάρει και για, που μίλαγε στην εκπομπή που είχα κάνει για το Στέλιο. Λοιπόν, ο Γεραμάνης έφυγε στις 30 του μηνός, του μήνα που μας πέρασε, το 2005. Μαζευτήκαμε, λέει, στο νεκροταφείο στο Βασιλικό, κάναμε ένα τρισάγιο, τα πάμε λιγάκι, εντάξει. Καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Δημήτρης Μητροπάνος, «Μάνα που ζω».

Ο Αλέξανδρος από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, μου λέει: αφιερώστε κύριε Ευθυμίου ένα τραγούδι, το γνωστό παρεάκι, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε να βγει το νυχτέρι. Πάμε. Βόλτα λοιπόν στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς με την Μαριάννα Παπαμακαρίου, είναι κρίμα να πονάμε.

0: πάμε πίσω στο 14 από ένα, να ακούσουμε ένα ντουέτο του αείμνηστου Βασίλαρο μαζί με το Στέλιο το Ρόκο, μέσα από το «Στην υγειά μας, μη μου ξυπνάς το παρελθόν».
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, λοιπόν, ένα τραγούδι που βεβαίως είπε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Εδώ το διασκεύασαν λίγο ο Στέλιος Ορόκος, ήταν καλεσμένος και ο Βασίλης ο Καράς, ο αείμνηστος βασιλάρος, και αυτό έγινε το 14, 15 Δεκάτου το 14, στο Στινιγιά μας. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ραδιοπαρέα και όσους λέει ακούνε λαϊκά μονοπάτια και το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στην Πελαγία, διαβάζω καλά, Πελαγία, η οποία μας ακούει στου Ζωγράφου, το γνωστό παρεάκι. Έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά μην νομίζετε ότι δεν σας ακούμε. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι να περνάτε καλά και να βγαίνει το νυχτέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο Μέγκα με το σπίτι. Το σπίτι με το Μέγκα. Να ακούσουμε το Γιάννη τον Πλούταρχο μαζί με την κυρία Μπαλτατζή να τραγουδούν «Θέλω να φύγω». Είναι ένα κομμάτι του Μανώλη, του Χιώτη, το οποίο το είπε η Μέρι Λίντα. Το είπε μαζί με τη Μέρι Λίντα, βεβαίως. Ελαφρώς διασκευασμένο, έγινε την εποχή που γινόταν το σκηνικό με την κλεισούρα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θέλω να φύγω, λοιπόν, λέει. Να διαβάσω και άλλες δύο αφιερώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο που αφιερώνει στη Μαργαρίτα. Μας ακούνε, λέει, παραλιακός στην Αρτέμιδα. Κάνουμε βόλτα στην παραλία και σας ακούμε και περνάμε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Γιατί περνάτε καλά. Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τη διακοπή του σχεδίου επιχείρηση Ελευθερία που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, όπως είπε, λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, ενώ είπε ότι η στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγήσει τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούς στοχεύει να βοηθήσει τους περίπου 23.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό. Χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς και την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκετών.